of your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνει.

0: και ότι θα πρέπει να δώσω τους κωδικούς TaxiNet και όλα αυτά για να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες.
1: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εκδόση
2: αυτό. Μάλιστα.
1: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ, είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
2: Από τον ΟΕΔ.
1: Σωστά, παιδε μου.
2: Και το δικαιούμε.
1: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
3: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην δίνουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία και να ενημερώνουν τους οικείους τους και ειδικά τους ηλικιωμένους.
4: Λοιπόν, σας είπα, έχει έρθει μετά από 5 μέρες. Εδώ το πνεύμα είναι, Παναγία μου. Αλού, πάνω από το κεφάλι.
5: Αλού.
4: Θα το φωτογραφίσω, το κάνω εδώ τώρα αυτό, να, έτσι να σε κάνω. Να... Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος και το Γιώργο Ψάλτη λέω τώρα εδώ. Σας περιμένουν και οι ακροατές σου, Γιώργο μου, εδώ. Μεγάλη λαχτάρα. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη το βελτιδίσουν και αμέσως μετά ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. 8 ώρες πρωτοτέλεται και κανονικά όλο το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, εμείς αύριο στις 5.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με τη CENTCOM, ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα έρευνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο υποσημεία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και η Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβαίες δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πόσες έλειψα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία η ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πώς κοιμόσουν από άλλη μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παπούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3, όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Πω! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα, είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Εγίνησε ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. 5 ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Μπω σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη και μου λέει και μια ψυχή καλή της ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό. Έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε, το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή της ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023 και έρχεται η ώρα... Του Γιάννη Βαλαόρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός, θα μας τα πει αργότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ένα ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρας, όχι, αυτό είναι άλλο, μην τον μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε χαμπάρι, το μήνυμα χθες. Έλα μα δελτίο χθες του Σκάι το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας, τρίτο ο Ανδρουλάκης, τέταρτη με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής η κυρία Καριστιανού, όλα θα μου πεις ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού αναζητεί νέα πρόσωπα. Διότι ενδεχομένως να βαρέθηκε τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω, συγγνώμη, το λέω πρωί. Συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει για το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και η μοίρα του. Καλά, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι από τον Δήμαρχο για συνεργασία, συμπόρευση, συστράτευση, δόξα τω Θεώ, έχουμε και πολλές λέξεις, του Νίκου με τον Αλέξη. Αλλά γενικά θα έχουμε θέματα, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα της κάλπης, αν και εφόσον, θα κλάψουνε μανούλες και κάποιοι θα γελάνε επίσης. Να σας πω τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί καλά τα πολιτικά. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, από τα της νέας αριστεράς, το μόνο που έχω να κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, με βάση την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το βλέπουμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε όπως άλλοι υπόλοιποι από τη Νέα Αριστερά και φτάσαμε, λέει, 40 οι ανεξάρτητοι. Μια χαρά. Είδατε λοιπόν που λέγανε κάποιοι ειδικοί στο παρελθόν, ότι κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα να κλείσει ένας κύκλος, και αυτός ο κύκλος δεν ήταν τελικά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα πάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, διότι παροχές, δόξα το μεγαλοδύναμο, παροχές, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα, λέει, σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτή την κοινωνική κατοικία, εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό, αν θέλετε. Για τους δικαστικούς, εδώ για μένα έχει αρχίσει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές, λέει, προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανοίγει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς, Αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας, λέει, καταβολή σύνταξη σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, λέει, σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και η άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε κι εσείς για ένα τηλέφωνο πάλι, λέει, με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ νυχτερινό, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει στο Truth Social, γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος, λέει, Elvis Presley, λέει, εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται, παιδιά? Εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ. Αυτός ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του Προέδρου, το ο Πρόεδρος λέει είναι παιδί, λέει 18 χρονών. Κόκαλο, τι 18 χρονών. Λοιπόν, κάνει λέει συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει, λέει, ότι όλα πάνε καλά κλπ. Είναι 80χρονος κι αυτός, πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ηρέμησε, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ λέει είναι 110 κιλά ο πρόεδρος. Έχει πάρει την τελευταία φορά 103, πόσο είναι.
1: Είναι στον
0: Έχω βάλει ΦΠΑ, ναι, έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα κλπ. Από την προηγούμενη φορά λέει, που ανακοινώθηκε λέει, το βάρος του Προέδρου, έχει πάρει λέει 7-8 κιλά. Τι τρώει Μακτόν, συγγνώμη, πώς τα λένε αυτά, χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει. Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, στοχοποιεί λέει, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ, και είναι λέει μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα με την προοπτική να υπάρξει μία νέα εκεχηρία 60 ημερών, και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούζ, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη. Αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην αποδό πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνιτσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30, να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας, να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνιτσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνιτσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν είναι ο Νάνο. Ποιος λέγεται, ρε παιδιά, πρωθυπουργός? Πώς, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος Νάνο, προηγούμενο, σωστό. Ρε Ψάλτη, είδες,

0: Αλλά αυτά θα μου πεις είναι και λίγο πολιτικά ψάλτη. Ναι, οκ, okay, αλλά να το πω κι ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη γενικότερα, γιατί τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτήν την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία. Να βάλουμε μία τάξη και να θέσουμε πιο έντονα. Έχει τεθεί, η αλήθεια είναι, το ζήτημα της, των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω, μια κουβέντα μόνο. Παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα. Αναφέρομαι, τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα η υπηρεσία η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική

Να με στην Πουλίνη η ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιώταγε αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, ήταν πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και δεν προέκυψε. Λοιπόν, κύριο Γιώργο Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες. Ολιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά μου, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την ΕΚΟΥΤΟΥ, γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι, καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία, με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου. Έτσι, σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών, το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει.
1: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%, όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ, λένε σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονήσια που πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα, δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Και αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφήξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρντα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι...
0: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
1: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που είχαν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχες κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονήσια, 4 άτομα να πας και να έρθει, θες 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι εξωπραγματικό, με την έννοια ότι.
0: Καλά, πάντα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδο, δηλαδή η Ρόδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο, ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα, για να ξαναπάω την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάν. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Ανέστη. Το σκεφτόμουν, ναι, γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Λέει το γεγονός ότι, δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ το κύριο Τσαντάνη, συγγνώμη, ο κύριος Χατζιωάν, συνέντευξη τύπου, ότι επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή, άλλαξε ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύει. Είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια.
0: Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για τους όσοι είναι οι μικροεπενδυτές, οι λεγόμενοι. Είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις ποιο κλίμα, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο. Αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες ποντοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή την κίνηση τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι, η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
1: Είναι Ουκρανός, ναι, είναι 58 χρονών, ναι, είχε διατελέσει στέλεχος της Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα, συνεργάστηκε με τα McDonald's, είναι, ναι, η εισηγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: έχει 10.000 εργαζομένους, έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νιτσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
0: Το πέρασε το μήνυμα του Ντόκρας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβες, φίλε ακροατή.
1: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από εμένα.
0: Άσε ρε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, η Γκέκτερ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο κατασκευών. Πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω, ναι, ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου. Θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Και να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: και ζητάει δύο πράγματα. Θα παρευρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
0: Μπα.
1: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
0: Τι λες.
1: Και το τρίτο, θα έρθετε με μάσκες. Το οποίο σήμερα.
0: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να, ναι, ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες. Δηλαδή όπου υπάρχει.
1: Έχεις, Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, και βλέπω, ναι, και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά, κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις. Ειδικά σε.
1: Όχι, απλώς κάνει εντύπωση, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Γι' αυτό και το αναφέρω χαριτολογώντας.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, μόνο δεν μας είπανε πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: είναι... Και τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
1: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγο, υπάρχει εμφύλιο στον.
0: Την οικογένεια μου.
1: Και φίλων και τη οικογένεια. Οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι στιγμές δεκαετίας του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς. Δεν ήταν ούτε άνθρωπο.
0: Δεν θέλανε πολλούς. Δεν θέλανε πολλούς.
1: Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρος αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
0: Okay. Άρα ξαναμπαίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
1: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισματα.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές συναντήσεις και τα λοιπά. Έχει πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
0: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη. Εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική, 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εδώ μεταξύ περισσότεροι, λέει, από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω πούντα, τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήταν την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα, και την Δευτέρα το αμερικανικό το ελαφρύ είναι στα 94,6, έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε, ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε, ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή, λέει, του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή, όχι, 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την 5η 11 Ιουνίου. Τη Εκουτού, μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό 5 και 6 Ιουνίου και την 5η 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη, έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για το Zap Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL. Κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες.
9: Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά. Μια μου η λαϊκή, να ξέρεις, θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει: δεν σου ξαναδίνουμε άδεια. Λέει: ψάλτη, τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω, ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη. Καλημέρα, Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα, υγρασία λέει στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας, να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα. Και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία. Λοιπόν, το πετρέλαιο 1,55. Τώρα θα μου πεις έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό και αυτό. Και η βενζίνη 1,71. Και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι. Αυτό το πλαστικό, ξέρεις. Καλημέρα κύριε Ασματοκλου, τι κάνετε?
18: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
18: Αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο, λέει, πάνω κάτω είναι ήδη, αν τσίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα πρατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
18: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
0: Μαζέψαν, ναι.
18: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές. Από τότε το μαζέψανε.
0: Okay.
18: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
0: Okay.
18: Τώρα
0: τι έχουμε εμείς που είμαστε?
18: Στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
18: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
18: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
0: και 2,10. Και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
18: και 2,13 υπήρχε και 2,13 τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η διεθνή τιμή του αργού.
0: Ναι.
18: Γιατί εκεί που τα βρίσκουν δεν τα βρίσκουν, εκεί που πάνε να συμφωνήσουν και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού, δεν τα βρίσκουν και ξανανεβαίνει πάλι, και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά
0: άρα,
18: τα 100.
0: Άρα οι τιμές τώρα πού είναι στα, όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, κύριε Σμάτων?
18: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τιμές, η τιμή η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ.
0: Ναι.
18: Η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Και το...
18: λίγο, ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
0: Ναι, και το κίνηση.
18: Το πετρέλαιο κίνηση βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70, θα ήταν χαμηλότερο, αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια.
0: Α, δεν στα 15 λεπτά.
18: Στα 15 λεπτά, ναι. Προσθέθηκε λοιπόν.
0: Από την 1η Ιουνίου.
18: Από την 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
18: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
0: Ναι.
18: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι θα ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα. Πάλι το 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
18: Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτή με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
0: Ναι, οπότε
18: αν
0: δεν παίρνει.
18: Και ξανανεβαίνει.
0: Θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
18: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό συμβαίνει. Γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο 10ήμερο, ξαναανεβαίνει πάλι στο επόμενο πενθήμερο ξανά η τιμή, δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
0: Ευχαριστώ.
18: Και Ελλάδα, και αυτό είναι το αρνητικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου.
18: Καλημέρα
0: μου. Καλημέρα. Καλή δουλειά να είστε. Γιώργος Ασμάτογλου, ο άνθρωπός μας. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές και να μας εξηγεί και λίγο τα πράγματα, τέλος πάντων, από τη δική του οπτική, ενός επαγγελματία χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω κάναμε την πρώτη μεταγραφή, ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδερ, όχι Αλεξάνδερ, Ολεξάνδερ μάλιστα. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς θα είναι δε γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξίτζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα, να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό των δύο συναδέλφων? Το είδατε, ε? Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε για να θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν. Έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το αδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Μελάνια που λέω εγώ, που ήρθε εκτάκτως από την Ουάσιγκτον. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
29: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στις περιοχές όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταταξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%. 5 και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδη τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό από ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα, αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλαιότερη Κούπη. Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
3: Σε καμία.
2: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γεωταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδος, τους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογία δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των δικαστήριων. Χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
5: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Ενδοοικογενειακή βία.
5: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
5: Mm-hmm. Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της Νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορουμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων, που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη την οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρο Τζούπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και αυτή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα, όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλαίου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Ξυπνήσαμε στη δεκαετία του 80, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Rocky 4 λέει ο νεαρός απέναντι. Α, τα θυμάται όλα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο και ακούτε, ελπίζω, γνώριμη φωνή. Τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη. Είναι μέσα της εβδομάδας. Έβλεπα στοιχεία εξαιρετικής έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Λέει, είναι πανευρωπαϊκή έρευνα των Ελλήνων πίσω από το τιμόνι. Ο ένας στους 4 οδηγούς στέλνει ή διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα της οδήγησης. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς. Και λίγο είναι. Θα μπορούσε να τα παραπάνω. Οι βρισχές, λέει, και οι προσβολές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, πάνω από το μέσο όρο. Σιγά μην δεν είμαστε. Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό, λέει, των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως flash, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Mm. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χρόνο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε. Πουθενά, όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι. Ναι, καταρχήν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά, δεν είμαστε για air condition φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κ. Χριστοδουλίδη?
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν δηλαδή και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΦΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% νομίζω, το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά.
0: Mm-hmm.
1: Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι. Ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη,
0: ναι.
1: Αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Okay. Άρα, λοιπόν, κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό, λοιπόν, για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέριας κυκλοφορίας, ότι αρχίσανε πάλι, λέει, να μετράνε ψηλο καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα, λέει, καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι, επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών, τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρόμια μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε, γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει, ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε εχθές ότι υπάρχουν, λέει, περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές. Η Ισπανία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει, λέει, και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων, λέει, και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι, δηλαδή, 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την πίεση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 προέκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 προέκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem.

0: Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να εξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ως Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα

0: Στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ελπίζω σε λίγο να πάμε στην Αλβανία να κουβεντιάσουμε αυτήν την ιστορία για τα γεγονότα στην Σβέρνιτσα, για την τουριστική επένδυση, λέει, 4 δισεκατομμυρίων που μπορεί και να κρύβεται, λέει, από πίσω η οικογένεια. Ε? Η οικογένεια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το πιο εντυπωσιακό, μου επιτρέπετε, μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας στην Αλβανία και να κουβεντιάσουμε, θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, να ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα. Τον παρακολουθώ. Λοιπόν, για ακούστε κάτι το οποίο έκανε, λέει, η Φιλανδία. Το διαβάζω στην σελίδα του CNN. Οι Φιλανδοί, λοιπόν, για να ενισχύσουν, λέει, τον τουρισμό, τι έκαναν, ακούστε να δείτε τώρα. Έκρυψαν, λέει, 23.000 σε χρυσό, πώς το λένε, όχι, ρε παιδί μου, ένα κιλό χρυσό, ξέρετε τώρα την πλάκα, αλλά μικρά, τέλος πάντων, κρυμμένα, λέει, σε διάφορα σημεία στην Φιλανδία, ούτως ώστε να είναι, λέει, η αιτία να ψάχνει ο τουρίστας να το βρει για να το κερδίσει. Τώρα θα μου πεις, 23.000 δολάρια είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ψάχνουν διάφορες χώρες. Τώρα η Φιλανδία είναι, και ξέρετε, ζορισμένη λίγο, διότι έχει πάρα πολλά σύνορα εκεί με τη Ρωσία, όπου τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, και θέλει τουρισμό. Όλοι επιζητούν τον τουρισμό. Όλοι τον επιζητούν. Τώρα, για να το βρούμε τον κύριο Παπά, να δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνουμε. Παρόλο που μιλήσαμε μαζί και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι το βράδυ, ε. Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να έχει η μία από τις δύο ομάδες 3 νίκες για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός, λέει, έχει κάνει, λέει, μια μυθική πρόταση στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία, γιατί ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του, λέει, και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση, λέει, 10 εκατομμύρια δολάρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε, θα το βρούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τα καταφέρουμε, καλό θα είναι. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει, ότι στη Σβέρνιτσα, που έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει, λέει, και ένα αρχαίο μοναστήρι, ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, λέει, ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία, που, ξαναλέω, φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις, έτσι, σε διάφορα κέρια σημεία, όπως, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Σβέρνιτσας, που, ξαναλέω, είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σήμερα της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την έναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή, προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει σε ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, βέβαια, με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση, στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν, λοιπόν, η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την ευρωπαϊκή λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω τώρα τελευταία αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήθηκε καλά, παρεμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα η αλήθεια το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις είναι και εντυπωσιακές εκεί από το, το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας τη Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα, λέει, για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψέλτη.
0: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάλλον.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί, βέβαια, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά, μου, ναι, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλή υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Το Βερνέτ συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σάραντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κουριτσά και άλλες περιοχές.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα, τάχα μου, ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού, για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες το ζήτημα, τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
0: Επίτηδες, νομίζω.
1: Υπάρχει μια ασάφεια, υπάρχει μια ασάφεια ως προς τα περιουσιακά, και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια, λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς, έκανε και τις
0: παιχνίδια,
1: αλχημίες,
0: ναι, κύριε Παπά.
1: Και τακτοποίησε κάποιος, αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Του Έντι Ράμα.
0: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά. Τις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
0: Είναι φιλέτα.
1: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σας πω το εξής. Κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, για... υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω όταν ας πούμε η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια για παράδειγμα,
0: ναι,
1: οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω
0: μάλιστα, μάλιστα. Να σας πω, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που, ναι, δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
0: θα το δούμε.
1: Σβερνέτσι,
0: θα το βρούμε.
1: Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, στους Αγίους 40.
0: Ναι.
1: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι τέσσερις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που η σημερινή κυβέρνηση
0: δεν δίνει και πολύ
1: σε
0: σημασία.
1: Κάποιες περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Ας με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπάτη. Καλημέρα μου, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνοιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Για να μαθαίνετε πράγματα, άμα θέλετε να τον ψάξετε να τον βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και καλά το θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα κύριο Σχολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
16: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τη Δημητρίου Γούναρη είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένης, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφορά της Κατεχάκη εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Ομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων. Καλημέρα, κύριε Ομράν.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα τώρα. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία? Πάμε σχεδόν σε 100 μέρες πολέμου ή τέλος πάντων μετόπου. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πάνε και έρχονται. Φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με αυτά που δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει υπομονή στις απαντήσεις που δίνουν οι Ιρανοί από την πλευρά τους. Οι Ιρανοί κάποια στιγμή είπαν ότι διακόπτουμε και το διάλογο με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου. Πώς τα βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσουν, υπάρχει πώς να το πω τώρα, υπάρχει σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να καταλήξουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές?
17: Από τη στιγμή που υπάρχει μία διαπραγμάτευση, μία διαρκής συζήτηση, προφανώς έχουν διαγνώσει και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να υπάρξει μία συμφωνία. Η κάθε πλευρά βέβαια έχοντας τις δικές προσδοκίες για το πώς, για το τι θα περιέχει η συμφωνία αυτή.
0: Ναι.
17: Σωστά λέτε ότι είναι μία, αν θέλετε, παρατεταμένη περίοδος κρίσης με τις εντάσεις της, με τις κορυφώσεις της σε επίπεδο σύγκρουσης. Όντως είδαμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια αναζωπήρωση στην περιοχή, κυρίως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και με μεμονωμένα χτυπήματα ένθεν και κύθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν διαγνώσει ότι είναι προς το συμφέρον τους έστω μια προσωρινή, αν θέλετε, μια interim λύση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, μια συμφωνία την οποία κάθε καθημερινή από τις δύο χώρες θα χρησιμοποιήσει και για να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και για να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο ακροατήριό της εσωτερικά.
0: Ότι περνάει η άποψή της, ότι έχει το πάνω χέρι.
17: Ακριβώς.
0: Να σας πω, το μεγάλο, νομίζω, κομβικά σημεία είναι δύο. Για να μην λέμε πολλά-πολλά, καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τα πυρηνικά που έχει στην κατοχή του το Ιράν ή με την προοπτική περαιτέρω αξιοποίησή τους. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί πιστεύετε ότι πάμε κάπου ή θα συνεχίσετε αυτή η ατέρμονη συζήτηση? Πάμε, ερχόμαστε, χτυπάμε, βαράμε και τελειώνουμε.
17: Νομίζω ότι κάπου κατευθυνόμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι όντως το Ιράν ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές αρχές για το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα εκεί έχουμε προφανώς μια συνεννόηση επί αυτής της βάσης. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, ούτε το Ιράν μπορεί ανέκαθεν να ναρκοθετεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη διέλευση των πλοίων από εκεί. Γνωρίζει ότι όσο εξαντλείται η υπομονή των ΗΠΑ, προφανώς θα δεχτεί καινούργια χτυπήματα τα οποία θα το πάνε ακόμα πιο πίσω από πλευράς πολεμικής ικανότητας.
0: Ναι.
17: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και στα στενά του Ορμούς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο,
0: θα βρεθεί ένα κοινή φόρμουλα.
17: Θα βρεθεί μια φόρμουλα. Εξάλλου ήδη περνάνε αρκετά καράβια σε σχέση με αυτά που περνούσαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών έτσι των μεγαλών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ομράν, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ορέστης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Μάκη, θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Θα βρούμε τον ειδικό και θα τα πούμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα είναι εδώ.
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέντους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης της χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ρενό Κολονάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ράι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Πειραιά, τόσο από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, όσο και από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στη Χελμού Κρυονερίου προς την Εθνική Οδό. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες ακούστηκαν τα ξημερώματα και στον Μπαχρέιν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ανασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφία Χτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδεσοκολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την είτε για τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν ή τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκαιρισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά, και λες πόσο άλλο κωμωδία. Αλλά επαναλαμβάνω, για αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ τάκ τάκ το καθαρίζει όλο, διότι είπαμε κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος. Δεν θα σηκώνεται, δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι? Είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο στο οποίο ο καθένας λέει την παρόλα του, μέχρι που ο αρχηγός, στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις, όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα ελληνικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν Εκαθάριση θέλεις. Απευθύνσου στον Αλέξη. Έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καταρίζουν, κρακ-κρακ, με τη ματσέτα. Έχει φύγει ο λαιμός σου, δεν έχει καταλάβει που είσαι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, ο ένας εξοντώνει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα. Με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναδέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρομαι από αυτά και φίλες και φίλοι, διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που συγκροτούν μια επιστροπή που δεν την ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι είναι οι επιστήμονες. Ούτε και θα ενδιαφερθώ να μάθω να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι εντελώς απ' έξω. Απλώς εγώ πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Είμαι ο αγγελιοφόρος. Απευθύνουμε έκκληση ζωής μου, γράφουν οι άνθρωποι. Δύο μικρά αγοράκια, 3,5 και 5 ετών, παλεύουν καθημερινά με το σύνδρομο Hunter, μια σπάνια και επιθετική πάθηση, η οποία προκαλεί ραγδαία σωματική και νοητική φθορά στην παιδική ηλικία. Οι άκρως εξειδικευμένοι ιατροί μας στο νοσοκομείο Παίδων παλεύουν μαζί μας, λένε οι γονείς. Έχουν υποβάλει νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς θα αποφασίσετε. Δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Δικερίδης, έβγαλαν χθες, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη Δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη Δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, Δίκη Λιγκερίδη, ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορβάτορα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην αγχώνια κατεβή, μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν. Όπως γινόταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, τουναντίον. Εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της σειράς 21 έκαναν τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως IGZ που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Σκάι και ό,τι μεταδώσει ο Σκάι και ό,τι γράψει ο μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας θέλουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών, μοναστηριών δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, που το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά, να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικός στην καθημερινότητά του και πηγαίνει και στα μπουζούκια. Αλλά είχε κάνει 50 μέρες απεργία πείνας, δηλαδή 50 μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε, δηλαδή, αφού, αν παραστήσω και τον τηλευαγγελιστή που έκανε κάποτε κάτι σκέτς που έλεγε το αφού 50 μέρες απεργία πείνας, μετά σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε και μπουζούκια. Αλλά η κοινωνία, και όπως και κάποια μέλη της παρούσης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, είχαν την αγωνία και παρότριναν τη δικαιοσύνη να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός, αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει, φαίνεται, ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά? Όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η κομιλφό δεξιά, η οποία τα έχει καλά με την αριστερά και έχει και μια αγωνία τι θα γίνει και με την αριστερά. Μην χαθούμε όμως. Ο Θανάσης, Γιώργο, τον είπα, τον Λιγκερίδη, ζητώ συγγνώμη, κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, σε δηλώσεις που έκαναν αυτές τις ημέρες.
8: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
9: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδέλου. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει? Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
10: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα, φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λυγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
7: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λυγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη θύρα 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε? Πώς η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πώς τον λένε, κάτσε να βρουν και πώς τον λένε, τον Τζέικ, στο νιόκαστο της Πύλου. Χαμός! Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη, που είναι στην ίδια κυβέρνηση, και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για το γάμο της προγονής του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, ότι έχετε στον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα τα εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμία εφημερίδα δηλαδή να διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτησες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάζω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω, όποιος έχει επισκεφθεί το νιόκαστρο στην Πύλο γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και, και η Ορθοδοξία μας τώρα, και είναι και θέματα πίστεως τώρα. Ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή Ορθόδοξη. Μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, αλίμονο. Δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία του Νιόκαστρου, πολύ απλά διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Σε μία αγωνία, παπάς και ένας ραβίνος, ένας ιερέας δικός μας και ένας ραβίνος του εβραϊκού θρησκεύματος, διάβασαν τις σχετικές γαμήλιες ευχές στο ζευγάρι, διότι η Αμαλία είναι ελληνοορθόδοξη και ο Τζέικ, όπως πανέφερα, Εβραίος. Εντάξει παιδιά, το τακτοποιήσαμε και αυτό. Το κλείσαμε το θέμα του γάμου. Βέβαια, βέβαια. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις να σκεφτείς, η μαλακία πάει σύννεφο, έτσι, για να, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν έχεις να σκεφτείς κάτι, κάτι πρέπει να ικανοποιείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν, τράβα. Χαλαρώνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Χαλαρώνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκεί να μπορεί να το εκτονώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή που έχει μέσα του τη βλακεία που εκτονώνεται με τη μαλακία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, διαλυματάκι εδώ, διότι έχουμε και σοβαρά θέματα να απασχοληθούμε σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Πρώτη σχολή, ιατρικής και επιστημών υγείας. Δεύτερη σχολή.

0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνοια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στην Παραλιακή τόσο προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματος απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν έναν πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα

0: της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ όλους εσάς που μπαίνετε τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε.
1: Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, φίλες και φίλοι, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Δηλαδή, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη, όλα τα δεξιές στροφές, πολλή κίνηση. Και η παραλιακή όμως, μην τρέχετε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, πλησιάζοντας το Φαλιρικό Δέλτα, θα πρέπει να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το λιμάνι. Επαναλαμβάνω, το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα της παραλιακής έχει κίνηση, αλλά το ξέρετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο και στα δύο ρευματά της ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Προτού προχωρήσω, ένα θέμα που μου ήρθε τώρα το πρωί από έναν φίλο μας και το οποίο, αγαπητέ Μίλτο, απευθύνομαι στον άνθρωπο που μου το έστειλε, το επώνυμο του είναι για μένα, το έχω ήδη προωθήσει στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Μου γράφει άνθρωπος και το βρίσκω πολύ λογικό αυτό που μου λέει και απορώ γιατί στην κυβέρνηση γίνονται τέτοια σφάλματα που αφορούν σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά εγώ το έστειλα κατευθείαν στην καρδιά του επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Κωστή Χατζηδάκη. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι παραδείγματος χάριν από 1η-1η-2027 όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη, εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη. Περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε, το επιτελικό κράτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το παράγωγο. Άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη. Μια φορά είναι αυτό τώρα. Δεν το πιάσουμε. Βρήκαμε τον παπά τώρα. Να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και προχωρώ.

0: τα βιβλία που έχω μπροστά μου για να σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω. Βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρντάλντα. Η κυρία Καρντάλντα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, άνω κάτω τελεία, εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα-μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη. Δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούλης και πονάς, βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ, είσαι ο επιχειρηματίας και αγωνιάς για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι
1: οπότε
2: περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώτο αυτό είναι, είδες, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λεφτόδεντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν ντρέπεσαι? Εγώ λέω, εγώ τώρα πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακάτη Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί, δεν είναι δικά μου, στην Κυριακάτη. Γι' αυτό σας λέω, διαβάστε και καμία εφημερίδα, αγοράστε και καμία εφημερίδα. Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος: σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε, δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του, ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, πήγα να πω, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέρταρε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά όταν οι αριστερούλιδες έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συνεχίζω, αυτό ήταν δικό μου, μην μπω τώρα στα χωράφια του Σταύρου. Ξαναγυρίζω στον Σταύρο. Αυτό το τελευταίο ομολογώ πως μου έκανε εντύπωση. Τα λέει ο Σταύρος αυτά, όχι εγώ. Το ότι πήγες και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πηγή μου το στήριξε στο γεγονός ότι ο νυν εκπρόσωπος του Τσίπρα το 2018 συμμετείχε σε μία εκδήλωση της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, λατρεμένα πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο. Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνονται εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες, ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια, τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Σαράπολου μαζί μας, όπου ούτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα, είναι ένα τσούρμο γιούρια, πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτή την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς, επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι, ωραίες παροιμίες, αλλά τα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας, αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου, που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα δεκαπενθήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα, διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζύτια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλα με τον Τωτό? Δεν μπορώ, γιατί ο Δημιώτης θα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπάκια και λες πώς θα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε, εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση, εννοείται, με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, τώρα θα μου πεις, του Αγίου Πνεύματος ή Δευτέρα στις 10 το πρωί συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη. Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά γιατί θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς, ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς εδώ, και όχι όλοι αυτοί τώρα, όλα αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μη χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
3: Καλημέρα. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν μαζεύει τους των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια άλλα. Οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από 2 ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλη μερής και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν. Δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να συζητήσουμε με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Ράπογλου, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΛΣ. Τι μας λέει η ΠΑΛΣ αυτόν τον μήνα?
13: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ 2 ερευνών με απόσταση 1 μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα, όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό στην κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωση των αποφασίσεων, λόγω της παρουσίας 2 νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
13: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο, το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα, μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καριστιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου, φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει δύο μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
0: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εισρωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
13: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μία ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μία άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην κατανομή των αποφασίσεων παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, Άρη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή, και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
0: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις, να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση, να εκτιμήσουν τα δεδομένα, αλλά στη χρονική αυτή στιγμή παραμένουν στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν αποθέματα δηλαδή ψήφων?
13: Σίγουρα ναι, και αξιόλογα, γιατί από το 13,5% της γκρίζα ζώνης, λέω γκρίζα ζώνη για να βάλω μέσα και το λευκό άκυρο αποχή μαζί με τους αναποφάσιστους, ένα σημαντικό κομμάτι, τμήμα, αποτελείται από αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να έχουν πάει σε άλλα κόμματα, αλλά στο μεγαλύτερο τους κομμάτι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη και περιμένουν να δουν και να αποφασίσουν.
0: Θα επηρεαστούν από το ενδεχόμενο κόμματος του Σαμαρά, το οποίο λέγεται ότι θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί?
13: Η σημερινή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή το 29,5% στην εκτίμηση, όχι, σε πολύ μικρό βαθμό, απαντάει η έρευνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη, ναι, σε αξιόλογο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που ήδη έχει φύγει και βρίσκεται σε κάποια άλλα κόμματα, και μάλιστα λίγο παραπάνω στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που μοιάζει να έχει τη σημαντική επίδραση αν και όταν δημιουργεί το νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσες να συνεχίσουμε λίγο μετά τις 9, σε παρακαλώ? Είναι εύκολο?
13: Βεβαίως, στη διάθεσή σου μετά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Προκειμένου να δούμε την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, αυτόν τον δείκτη, για να το ακούσουν έτσι και κάποια πράγματα οι φρέσκοι, οι φίλοι που θα μπουν τώρα μετά τις 9, και να μπούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ερευνάς σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, εκ μέρους της ΠΑΡΣ. Διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίνης στο Δελτίο Ειδήσεων, και εμείς στις επάρξεις για τη δεύτερη ώρα, σαν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και τον Ιουστινιάννη, γιατί είμαι εμφορούμε από τις αναμνήσεις της 29ης Μαΐου, και χθες μάλιστα μου είπε ένας φίλος μου, μου λέει, εσύ, μου λέει, τέτοια μέρα, μόνο εσύ έκανες αφιέρωμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, του λέω, Γιωργάκη μου, τι να κάνουμε εμείς, διότι είναι εκεί η καταγωγή. Δεν μπορώ να την ξεχάσω την τέτοια μέρα. Δεν πάει, δεν γίνεται, παρακαλώ.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
17: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιράοδο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλη προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από την Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Σχιστού, στη Βεϊκού, στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που διαψεύδουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Συνάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
2: Γιατρέ μου.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Πλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Γαλάτσι, κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω χαλασμένων σηματοδοτών στο σημείο συνάντησης της Γαλατσίου με την Βεϊκού. Μέχρι πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε τροχονόμος. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, σε μήκος δηλαδή 13 περίπου χιλιόμετρων, 12,5 χιλιόμετρων, συναντάτε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Σεύτου, σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Εναλλακτική, πολύ καλή εναλλακτική αποτελεί η λεωφόρος Θιβών, η οποία έχει κίνηση μόνο πλησιάζοντας το Περιστέρι. Δεύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζεται τη συνήθις όμως στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, καταγάλωνος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Μα όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα ακολουθώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Αράπογλου, ο κύριος Αράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινή νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
8: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενος σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
9: Δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας, με 15,5% και 11% αντίστοιχα, πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή, ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα στο 29,5% στην εκτίμηση.
8: Ναι, γιατί είναι πιο ενώ στην πρόθεση έχει μια μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στην εκτίμηση είναι εκεί φρεναρισμένη στο 29,5%, τι σημαίνει αυτό?
9: Εύλογο ερώτημα. Πράγματι έχει μια μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση είναι στο ίδιο επίπεδο, διότι μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, που στην εκτίμηση αυτό που κάνουμε είναι να κατανέμουμε τους αναποφάσιστους. Όταν λοιπόν μειώνονται οι αναποφάσιστοι, μειώνεται και η άνοδος των κομμάτων από την καταρρομή των αναποφασίσεων. Αν μου επιτρέψεις, Άρη, όμως, το σημαντικό είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, το γεγονός ότι παρόλο ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι, η εκτίμηση για το κυβερνών κόμμα παραμένει στα ίδια επίπεδα, σημαίνει περί το 30, σημαίνει ότι αυτή η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
8: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση, δηλαδή αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας λες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς, στην ξόνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω θα τη δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Σωστά, οι αποσυσπιωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκτάμενη για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει, και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων, που όντως, εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που, όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη, εκεί που συγκεντρώνονται οι αναποφάσιστοι, το λευκό άκυρο και αποχή. Και όπως σωστά είπε, στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ό,τι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες, και κυρίως από συστηωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
8: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα, και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου, φυσικά, για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτών, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ, που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς το λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
9: Είναι σωστή. Αυτό που, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση. Μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από τις πυρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που, όπως είπα, είναι δύσκολο να επιστρέψει, γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Στο κόμμα της κ. Καρουσιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά, όχι αποκλειστικά βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
8: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%. Και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία από ό,τι βλέπω, 17% επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
9: Έχουμε και στο καταλληλότερος για πρωθυπουργός πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση, και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα αξιόλογο θα έλεγα ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του, κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει, διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
8: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχει εντοπίσει. Οι συμπολίτες μας αυτή την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρία Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας λοιπόν, που επιλέγουν είτε πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Καριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο είναι το κριτήριο, το σημαντικότερο με το οποίο θα επιλέξουν. Θα πρόσθετα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει δύο σημαντικές βάσεις. Το ένα είναι όσους θέλουν να επιβραβεύσουν κάτι σωστό που έγινε. Αυτό συνήθως απευθύνεται στο κυβερνητικό έργο, άρα το καρπώνεται.
8: Πόσο είναι η επιβράβευση για τη Νέα Δημοκρατία, πόσο της
9: εκατό? Στο σύνολο είναι 8 μονάδες του εκλογικού σώματος. 8 Μάλιστα. μονάδες του εκλογικού σώματος λένε ότι θέλουν να το επιβραβεύσουν, και σχεδόν στο σύνολό του αυτό αφορά το κυβερνών κόμμα, διότι η επιβράβευση αφορά κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία, η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό των ανησυχούντων συμπολιτών μας, και το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Εντάξει, στην επιβράβευση αναμενόμενο, νέα κόμματα είναι, αλλά ούτε στην ανησυχία και στην ασφάλεια. Αλλά και τα τέσσερα κόμματα που μετρήσαμε, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που αναζητούν την προοπτική.
8: Και όχι τη διαμαρτυρία. Και όχι τη φωνή. Άρα όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
9: Σωστά. Ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία, και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54. Επομένως, ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
8: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε, οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
9: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο. Και τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το
8: είναι
9: ίδιο.
8: Είναι ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
9: Είναι και το πιθανότερο σενάριο.
8: Οι Πασόκοι τι λένε.
9: Το Πασόκ τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το Πασόκ ο ισχυρότερος εταίρος, φτάνει στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ, και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
8: Οι Ελασίτες τι λένε? Γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς, αν θέλει κάποιος. Αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις, λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
9: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε. Ναι. Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάδα φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυτοί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάδα ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10, θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του, και ένα 9%, ένα στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
8: Γιώργο, και, ναι, ορίστε.
9: Και μένει μόνο το κόμμα της Θείας Καρδιέρας, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
8: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευχηθώ εγώ.
9: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
8: της Θείας
9: Δημοκρατίας, ναι, που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
8: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα, και μπροστά η ΠΑΛΣ. Προς τι ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καριστιανού? Δεν κατάλαβα, το έχουμε δει και άλλα και άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή, όπως Eurovision, πως λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο πλανητάρχης. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

0: Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην, δεν θέλω να, πώς θα το πω, πρέπει, όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή, σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση μπορώ να σας πω, ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη να σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω τώρα, ξέρω, παρακαλώ συνοδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Φιλοσοφικών θα μου πεις, γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα για να μας πάρει η γελιότης παραπάνω. Η ΔΥΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Νέας Ιωνίας, δεν το ξέρω το ακρονίμιο, νομίζω είναι Δημοτική Τοπική Οργάνωση, κάπως έτσι τα λένε αυτά, τα ΔΥΜΤΟ Νέας Ιωνίας Αττικής, στην οποία προεδρεύει ο φίλος Ερμόλαος Σεβαστός και Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντουριώτης, προσκαλούν σε εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 7 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 4 με θέμα «Η ελληνική ασφάλεια, εθνική και δημόσια στον καιρό της γενικευμένης ανασφάλειας παγκοσμίως». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μουρούτης. Θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και η ΔΕΗ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, οργανώνεις επίθεση, ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια της ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερή τηλεφωνία. Δεν φέρνει απλώς σταθερό, φέρνει σταθερή τηλεφωνία. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. dei.gr/fiber.
1: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?

0: Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του ΣΕΦ. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη στην Ακτή Μιαούλες, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κουζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσουν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Από τις επιθέσεις του Ιράν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Τροχείο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Sky 89,4.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Τρία καλημέρα, τρία μεγάλα προβλήματα. Χαλασμένα φανάρια στο Γαλάτσι. Οπότε και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού, κυρίως προς το Άλσος, έχουν μποτιλιάρισμα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι εδώ την Παραλιακή έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί έχει μείνει εδώ και ώρα ένα βανάκι απέναντι από το Σκάι, στο Σαλίγκαρο όπως λέμε, και ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, παρόλο που εδώ και 40 λεπτά είχε φτάσει η τροχιά, δεν έχει φτάσει γερανός. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Ακούστε όμως από πού μέχρι πού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνετε Άγιο Διονύσιο, Τρένα, Δημητρίου, Γούναρη, πλατεία Ρολογιού, Ακτή Μιαούλη, και φτάνετε μέχρι τη Δευτέρας Μεραρχίας. Όλο αυτό το δεξιόστροφο είναι ακινητοποιημένο, όπως και ο άξονας 34ου Συντάγματος Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, μικρότερες καθυστερήσεις, για να μην σας καθυστερώ και εγώ με τη σειρά μου, στο Σκαραμαγκά, την Αττική Οδό και την άνοδο της Κηφισίας.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τραγούδι.

διότι έχω άλλη μια βαρισίμαντη είδηση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

0: Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, δηλαδή σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς να το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα 3 φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14%, όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5%, και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Yes. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, θα πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσουν με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή, πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα, που λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διερωτήθηκα τότε φωναχτά: είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα? Θεοδωρικάκος δεν είπα? Τι είπα? Θεοδωρόπουλος είπα, συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5% είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2%, και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ, που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε, δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολύ στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνον 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο, και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι και όλος ο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Το λέω 3 φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής, που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους, με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις, καίγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό τη θύρας 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και έλεγα liberal, νάτος, ο εκδότης του liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται, κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, θα ήθελα πολύ. Θα σε ακούσω οπωσδήποτε αύριο, δεν υπάρχει πιθανότητα, με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω Τι θα απαντήσει ο κύριο Στάκη για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου, τον Μπάμπη. Ναι. Και θα του θέσω αύριο, θα διαβάσω όπω τα λέει ο Μπάμπη.
1: Και πολύ καλά θα κάνει.
0: Ναι. Όταν λέω Μπάμπη είναι ο Παπαδημητρίου.
1: Επειδή σου λείπει ο Μπάμπη, γι' αυτό περιστολή.
0: Ότι μου λείπει ο Μπάμπη, μου λείπει, δεν το λέω, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν.
1: Πάμε στα καθημάσια.
0: Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη?
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Πάμε, ναι. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροτηρίου, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε, ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί λέει, εστάλησαν τα μηνύματα από την Αθήνα και ελήφθη τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω.
0: Και σήμερα γράφει το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για φυσικλιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις θα έπρεπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κάτω της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους θα πάρουν το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα. Και βλέπουμε ότι στη πρόοδο του χρόνου, τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση που πάλι πρέπει να είναι μια υπόθεση εργασίας και είναι μια πραγματικότητα πλέον που απειλούν να μας τη φέρουν στο πεδίο. Είναι κακό να πιστεύει κανείς, θα έλεγα ότι είναι ανεδαφικό, είναι... ότι αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι μια θεωρία που την ανέπτυξαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις των κουρασμένων, προκειμένου να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι. Προτιμούσαν να βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 29-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν, πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες και τα λοιπά, πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και μια πίεση προς τους Αμερικάνους.
0: Και περιμένουν και μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τους αρέσει η αναμπομπούλα. Ακριβώς.
1: Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι. Αλλά και αυτό ίσως πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε. Δεν ξέρω πού. Στο Πεκίνο, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε Μ.
1: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50, στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει τους Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο, πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα
0: δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το πω. Απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
1: εδώ εννοώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι έλα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαίτηση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί η Ελλάδα όντω γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
0: Αλλά ήταν συμπαραγωγός, βρε αδελφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολιτεία σαν τη εξωτερική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Βόσχα. Ναι. Αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
0: Ωραία. Κάνουμε. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα. Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική, τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψύχωση.
1: Και γι' αυτό.
0: Αλλά ποιο του είπε, μισό λεπτό όμως.
1: Και γι' αυτό Θανάση, μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοιτάξτε, ξεχνάνε διάφοροι.
0: Ναι, Θανάση, αν μου επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχος. Και εμείς
1: ήμασταν εχθρικοί.
0: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
1: Όχι, εμείς ήμασταν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Α, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ήταν ακριβώς πολυδιάστατη.
0: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ.
1: Μπράβο. Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξτρεμισμό. Λέμε, ήταν αγκαλιά με αυτούς που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
0: Και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο. Έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros. Που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
1: Και τα γεγονότα της πάντα τα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
1: έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο. Για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι να είσαι εκμυδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδιά σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη το αναγνωρίσουν αυτό, αυτοί που τον κατηγορούν για.
0: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Κάτσε να κάνω διάλειμμα. Αν μου επιτρέπεις, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε, Θανάση μου, για αυτό το κάτσε, ζητώ συγγνώμη. Μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα. Μισό λεπτό. Βάλουμε το διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε αυτό τελώς το θέμα που θίγει τώρα.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Θανάσης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις δύο λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη για οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτικής? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
1: Δεν αντέχει κριτικής και πραγματικά είναι, το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ, δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν δηλαδή?
0: Θα μπορούσε αυτή η κριτική να υποθεί ως εξής, εγώ θα ήθελα να το ακούσω, ότι παιδιά, ξέρετε, κατά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς, πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν. Αυτό είναι μια θέση, είναι μια άποψη. Και επιλέγει το κοινό. Αλλά να του κάνεις κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Πρόσεξε, επιλέγει το κοινό, πρόσεξε, γιατί ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ναι, μπορεί να είναι σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μια τίμια. Εγώ αυτό. Συμφωνείς ότι είναι μια πιο τίμια, πώς θα το πω, προσέγγιση? Είτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, είτε από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή. Παιδιά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις που είναι όμως το πρόβλημα? Είναι στην δήλωση, αποτελεί και φάρο πολιτικής, του Εθνάρχη, του Διευθυντής της Δημοκρατίας, του Τιάννη Κομπεστηρίζη. Πώς θα βγει τώρα ο κύριος Σαμαράς που στηρίζει, ήταν ακολουθεί τον Καραμαλισμό ή...
0: Θα μπορούσε να πει ο κύριος Καραμαλής ότι πήγαν να με ρίξουν οι Αμερικανοί, παιδί μου. Τα έχει γράψει ο Μανώλης Κοτάκης.
1: Έχετε σε μια σχετική αντίθεση αυτό με το ανήκουμε στη Δύση. Άρα λοιπόν το λέμε λίγο πιο ευγενικά. Λοιπόν, εδώ όμως ο βασικός κίνδυνος που υπήρξε, ο βασικό πρόβλημα που υπήρξε στο παρελθόν με την ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή, άλλαζε σαν τα πουκάμισα με τις κυβερνήσεις. Ας μελετήσουν πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή, κατά ποιες συνθήκες. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Θανάση. Πρέπει να κλείσω και θα επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί υπάρχει προβληματισμός μέσα στις παρέες μας, το συναντώ. Και θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα στο θέμα της, για να το κλείσω, στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, αναφορικός με τον πληθωρισμό. Και όμως τα μεν συναρμόντια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας, δηλαδή οι Υπουργοί Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου, ρίχνουν σταθερά το φταίξιμο το ένα στο άλλο, ενώ το Υπουργείο που έχει το καθήκον να συντονίζει την οικονομική πολιτική εθνικής οικονομίας του Πιερακάκη, κοιτάζει εξίσου σταθερά το πρόβλημα αφιψηλού. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή σας ημέρα.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
14: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
12: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.

Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 89,4.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες το βράδυ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στον ασπρόπυργο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο τέχει αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση, αλλά επιλογή συνέχισης της συμμετοχής του στους ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
0: Μόνος του!
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Το καλό μήνα θα το πούμε σήμερα, γιατί χτες μας κατεμιάσανε. Σου έχω πει εδώ μέσα να ρίχνετε και κάνα λιβάνισμα. Κυκλοφορούνε διαόλια και τριβόλια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς. Δηλαδή επιμένεις, να ξύνεσαι στην κλίτσα, να ξαναπέσουν τα ρεύματα. Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έχει 3 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει η Ιερία και η Πατία, γιορτάζει Πατούλα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο. Πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, σύντροφε. Την καλημέρα μου στον ευγενικό λαό των ποδηλατών που δεν σέβονται τίποτα, ούτε φανάρια, ούτε σήματα του ΚΟΚ, απολύτως τίποτα. Καλημέρα και στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές, τους εμπνευστές και αυτούς που υλοποίησαν ένα από τους πλέον σύγχρονους ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα. Ο οποίος διαλύεται σιγά σιγά και παραμένει άκρος επικίνδυνος. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας.
4: Τσιγκούνης. Το κέρατο εντάξει, ό,τι και να πάει θα γυρίσει πίσω.
3: Είστε παντρεμένοι.
4: Είμαι παντρεμένοι, είμαστε πιστοί και οι δύο.
3: Πού ξέρετε αν είναι πιστός.
4: Φυλάει και ο τρίτον η φορταπείο.
0: Είναι η μόνη περίπτωση για να είναι η γυναίκα σίγουρη που είναι ο άντρας της. Πώς είστε σίγουροι, τη λέει, φυλάει το τρίτο νεκροταφείο. Απίστευτο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Είχαμε τροχαίο, αυτοκίνητο έπεσε στο κεντρικό δρόμο σε παρκαρισμένα. Ευτυχώς δεν είχαμε περισσότερο από υλικές ζημιές, δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Πάντως στο νου μας, γιατί πάρα πολλά τα τροχαία και ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από το θανατηφόρο, το διπλό θανατηφόρο με τη μηχανή. Σήμερα θα παιχτεί η τελευταία λέξη, η τελευταία πράξη του δράματος. Τελευταία πράξη του δράματος στο νεκροταφείο εκεί στη Λεύκα. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόνηθο, στο Λουτράκι. Η καλημέρα μου στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο επιχείρηση του FBI και μαζεύει κόσμο με χειροπέδες για παράνομες επιδοτήσεις. Άντε και στα δικά μας εδώ.
5: Πού λεφτά!
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205, για να καλέσετε το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Επίσης το 18300 το πενταψήφιο σε λειτουργία, αλλά και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους. Καλά τιμόνια. Τώρα καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο, ρε παιδιά. Το νου σας. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω δηλαδή απίστευτα. Δηλαδή δεν έχετε συνέστηση. Δεν μπορούμε να πατάμε τον γκάζι, να το σανιδώνουμε μέσα στα στενά. Δεν μπορούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε ποια πόλη ζούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τα έργα. Ξέρουμε με την άσφαλτο που σε πολλές οδούς έχει μείνει πια το γυαλί από κάτω. Τα ξέρουμε όλα αυτά, γι' αυτό προσαρμοζόμαστε στο οδήγημα. Δεν οδηγούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Μπορεί να πεταχτεί οτιδήποτε στο δρόμο. Έχουμε παρασύρσεις, το ακούμε στο δελτίο, έχουμε παρασύρσεις από πεζούς που τους εγκαταλείπει ο οδηγός στο δρόμο. Απίστευτα πράγματα. Το νου σας λοιπόν ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Κράνει, δεν έχει σημασία αν πραγματικά δηλαδή έχουμε νεκρούς με κράνει. Δεν έχει καμία σημασία. Κράνει οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους. Βάζουμε όλη καύσιμο μέσα στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και η Αντλία είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη, σφραγισμένη, και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Ευβίας 250, καμιά 53 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
5: Ξέρετε ότι οι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
6: Πήραμε όλες. Ιατρική
7: αθλητική. Αποκλείεται άλλο.
6: Αλλά όχι ιατρική, όντως. Γιατί δεν με κάνετε ιατρική?
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ.
9: Μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι?
8: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάω δουλειά. Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι έγραψε.
10: Ναι, γενικά εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά, το έχω πάρει πολύ χαλαρά.
11: Επόμενο μάθημα ποιο είναι, Δημήτρη?
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα ακόμα, δεν έχω κοιτάξει.
12: Χώθηκες εχθές, κοιμήθηκες?
10: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή, γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ.
13: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσω κάποιο μάθημα, απλώς ήθελα να πέσουν οι βάσεις και καλά έγραψα. Έκθεση.
14: Τι θέμα είχε?
13: Για μισό λεπτό. Α, ήταν για τους όχι, έκθεση, δεν έγραψα έκθεση.
0: Απίστευτα τα πράγματα. Σήμερα δίνουν πάλι μαθήματα τα παιδιά για τις Πανελλήνιες, αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Πάντα ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα ψυχραιμία, ηρεμία. Δεν τελειώνει τίποτα με μια επιτυχία, δεν τελειώνει τίποτα και με μια αποτυχία. Να το έχετε υπόψη σας. Το Μέλα είναι μαζί μας. Το Μέλα με το άρωμα του φρέσκου καφέ τώρα το πρωί να γεμίζει τις αισθήσεις σας. Το Μέλα με τα κοκτέιλ και τα επιλεγμένα ποτά να σας χαλαρώνουν, μαζί με την ψαγμένη μουσική του να σας συντροφεύει όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει και αυτό, στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα με το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για την πληροφόρησή σας, 2610 99 21 48.
15: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα, και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
16: Όταν το είδες, τι είπες?
15: Λέω, ωραία, νομίζω το έχουμε. Τώρα νιώθω πάρα πολύ καλά.
17: Πάμε για τα επόμενα.
15: Πάμε για τα επόμενα.
18: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να... Εντάξει, τώρα, αν είχα διαβάσει και περισσότερο θα έγραφε κι άλλο. Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
17: άρα
8: είναι...
17: μετά για στοχεύει σε κάποια για σχολή ή κάτι?
8: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω δουλειά.
0: Εντάξει μου, εντάξει, τι έγινε τώρα, εντάξει. Μας βάλε εκεί, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται η ώρα της πείνας, έκανα 3-4 ώρες. Θα έρθει η στιγμή που θα πεινάτε. Εσείς θα σημειώσετε τώρα ότι στην Κορίνθου 23 είναι η Μελένια. Εκεί λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά, ανανεωμένη, γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια σου προσφέρει τις γευστικές δημιουργίες να τις απολαύσεις και στο χώρο της ή να τις πάρεις στο σπίτι σου μέσα σε πακέτο, τηλεφωνώντας στις γνωστές πλατφόρμες, την Box, την eFood και τη Volt. Κάνε και το άλλο, άκουσε με, πάρε στο 2611 911 822, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Και να στα ετοιμάσουν, τα παραγγέλνει, στα ετοιμάζουν, περνά δίπλο παρκάρι. Δεν τρέχει τίποτα. Στην Πάτρα το έχουμε κάνει κανονισμό. Έτσι, έτερμα, είναι κανονικότητα. Όποιο παρκάρει κανονικά, τον κοιτάνε και περίεργα. Δίπλο παρκάρι λοιπόν, πετάγεσαι απέναντι, τα παίρνει, τα φεύγει και τα τρώσαι όπου θέλει. Γιατί γελάσει, είναι.
19: Θα πω μάλιστα κάτι. Ως νεαρός της δεκαετίας του 90, θυμάμαι κακώς Συμμετείχαμε σε όλη αυτή την πλάκα που γινόταν με τον τότε πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και σημερινό τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Ανακαλώ και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λεβέντη. Μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας statesman. Στερείστε σοβαρότητας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είστε φεδροί πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε δεν θα περάσει. Το μπάχαλο και η ρουβικονοποίηση της Ελληνικής Βουλής δεν θα σας περάσει. Εκεί είσαστε.
0: Η Κάρλα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέω όλα για να επιλέξετε σε ποιο θα απευθυνθείτε. Δημοκρατία 73 στην Ουβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
19: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσάκης. Ποιος θα έρθει?
12: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
19: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
12: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
19: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
12: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
19: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
12: Για βουλευτή, τι εννοείται?
19: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
12: Ναι.
19: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
12: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
19: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
12: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
11: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
19: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Κάποιον άλλον?
12: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής?
19: Ναι.
0: Δεν ξέρω, απάντησε. Δεν απάντησε. Λοιπόν, σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος σε αυτό το τροχαίο που την Κυριακή το μεσημέρι μας συγκλώνει σε όλους, συγκλώνει σε όλη τη χώρα, με πατέρα και γιο να πέφτουν νεκροί στο οδόστρωμα εκεί μετά τα Μποζαέτικα, που αρχίζουν τα έργα κάτω από τη γέφυρα, από πάνω έρχεται από την Περιμετρική, από κάτω έρχεται από τη Νέα Εθνική Οδό, παράλληλα με την Παλαιά, εκεί περίπου στο ύψος του Τόφαλος, τώρα να μην τα πολυλογούμε, τα ξέρετε, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ανιχνεύσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θανατηφόρο, το διπλό θανατηφόρο, οι άνθρωποι της τροχέας. Η κάμερα δεν έχει πληροφορίες. Υπήρχε μια κάμερα σε κάποιο κράνος, δεν υπάρχει πληροφορία εκεί, δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει τίποτα. Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες να δουν τι έγινε. Άλλη μόνο το σπίτι έκλεισε, μην το συζητάμε. Έμεινε πίσω η γυναίκα του με μια κοπέλα, με ένα παιδάκι, μικρό κοριτσάκι. Ο Θεός να τους δίνει κουράγιο. Η περιοχή μας, κυρίες και κύριοι, θα το δούμε στις επόμενες εκπομπές, είναι πολύ ψηλά στο δίκτυο των ατυχημάτων. Το βρήκα, το ανίχνευσα, το έχω τον κατάλογο ανά περιοχή. Είμαστε στις κορυφαίες με τα τροχαία ατυχήματα, τον κατάλογο που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι κυκλοφορώ κάθε μέρα πολλές ώρες στον δρόμο, περπατώντας και οδηγώντας. Κυρίως περπατώντας βέβαια, αλλά και οδηγώντας οπωσδήποτε. Το σημείο αυτό το έχω περάσει, το περνάω και τρεις φορές την ημέρα. Έτσι, πηγαίνοντας προς το Ρίο. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω τι βλέπω στον δρόμο. Στον δρόμο λοιπόν βλέπω οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών, οι οποίοι βλέπουν στην ορατότητα, άσε που ξέρουμε όλοι ότι εκεί υπάρχουν έργα, ναι, 10 χρόνια κακώς, εντάξει, και που δεν υπάρχουν έργα στην Πάτρα. Ξαφνικά μπορείς το πρωί να ξυπνήσεις και ο δρόμος τον οποίο χθες πέρασες και δεν είχε πρόβλημα σήμερα να είναι γεμάτος κορίνες, έργα, σκαψίματα κτλ. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν τα έργα δεινόσαυροι, τα οποία δεν λένε να τελειώσουν, τα ξέρουμε, αλλά γενικώς εκεί υπάρχει μια ορατότητα από μακριά, ικανή να σε προειδοποιήσει οπτικά ότι εκεί μπροστά σου το πράγμα αρχίζει και γίνεται στενό και πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου έγκαιρα. Απ' την άλλη και το ίδιο το κομμάτι του δρόμου δεν σε οθεί να τρέξεις. Πρέπει να πηγαίνεις πάντα με μια ταχύτητα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το τροχαίο. Αυτό θα το βρει η τροχαία, οι υπηρεσίες που το ερευνούν. Αλλά τι βλέπω σας λέω. Βλέπω λοιπόν στην αριστερή λωρίδα να πλακώνονται στα γκάζια προκειμένου να σε κλείσουν λίγο πριν ο προφυλακτήρας τους έρθει σε επαφή με την πρώτη κορίνα. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω, σύντροφε? Στην αριστερή δεν θέλουν να πάνε πίσω σου, να μειώσουν την ταχύτητα και να μπουν όλοι σε σειρά για να περάσουν από τη μία λωρίδα που απομένει, γιατί η άλλη κλείνει με τις κορίνες και τα τσιμέντα, τα τσιμεντένια, τα φράχτια και αυτά τα κράσπεδα, αλλά πλακώνονται. Και επειδή αυτός που είναι δεξιά πολλές φορές οδηγεί ξαφνικά, θίγεται ο εγωισμός του και οδηγεί επιθετικά αντί να οδηγήσει αμυντικά, δηλαδή να τσιμπήσει λίγο το φρένο και να δώσει το περιθώριο σε αυτόν που κάνει τη μαγκιά, που θεωρεί ότι κάνει μαγκιά, εν πάση περιπτώσει να μην τσακιστούν, να μπει κανονικά στη δεξιά λωρίδα, το πλακώνει και δεν τον ευθύνει. Και εκεί αρχίζει το έργο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Είτε με μηχανές, είτε με φορτηγάκια. Έχω δει φορτηγό να πηγαίνει αριστερά και να επιμένει να κλείνει λίγο-λίγο τον δεξιά, ο δεξιά να μην τον αφήνει και να λέω τώρα θα το δούμε απάνω στους κόνους και θα καταλήξει στα μπετά. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα να τρέχουμε μέσα στους δρόμους, όπως συμβαίνει κάθε μέρα να τρέχουμε μέσα στα στενά της πόλεως, όπως συμβαίνει να μην προσέχουμε το μηχανάκι, κάθε καλοκαίρι η κίνηση με τις μηχανές στην περιοχή μας διπλό-τριπλασιάζεται. Αφήνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητα, όσοι έχουν και δεύτερο όχημα και συνήθως έχουν μηχανή και μπαίνουν στις μηχανές καβάλα και το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ας αναλογιστεί ο καθένας τι μυαλό κουβαλάει και πώς συμπεριφέρεται στο αυτοκίνητο μέσα σε στενούς δρόμους, επικίνδυνους, χωρίς ορατότητα, με πάρα πολλά έργα και με λιμνάζοντα έργα και με έργα δεινόσαυρους όπως είναι αυτά κάτω από την περιμετρική που προσπαθούν να φτιάξουν τα σάπια που άφησε πίσω το Σιμίτης. Αλλά για όλα υπάρχει ένα όριο. Πόσα χρόνια θα έρχομαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις? Σε κάθε πάντως περίπτωση η πρώτη ευθύνη είναι στον οδηγό. Επαναλαμβάνω, δεν λέω για το τροχαίο αυτό. Μιλώ για αυτό που βλέπω, για αυτά που βλέπω στον δρόμο. Πάμε στο 18300 το ραδιοταξί, στο τηλεφωνικό του κέντρου για να μάθουμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
20: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα από το 18300. Η όθωνος Αμαλίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η Αράτου από όθωνος Αμαλίας είναι κλειστή και από Αγίου Ανδρέου κάποιες φορές την αφήνουν ανοιχτή, κάνουν έργα.
0: Μάλιστα.
20: Να αποφεύγεται αυτός ο δρόμος.
0: Ναι,
20: η
0: ναι.
20: Μητροπολή του Παρθενείου είναι το στενάκι στον Άγιο Νικόλαος Πατρών, το στενάκι μέσα που μπαίνουμε και βγαίνει προς την Κολοκοτρώνη, είναι κλειστή λόγω έργων.
0: Μάλιστα.
20: Αγίου Άνου μετά την Παπαναστασίου προς του Παπαθωμά κάνουν έργα. Προσοχή στο ύψος του νέου λιμανιού που αντί για τρεις λωρίδες υπάρχουν οι δύο λωρίδες. Βενιζέλου Αγίου Ιωάννου τα φανάρια πριν από καμιά ώρα ήταν χαλασμένα. Δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί προσοχή.

0: Δυστυχώς είναι εκεί για χρόνια. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τι σκατά μυαλό κουβαλάμε όταν πατάμε τον γκάζι, όταν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην πόλη. Εχθές καθόμουν εκεί το μεσημέρι στην παραλία του Ρίου. Μιλάμε ότι πηγαίνουν με χίλια. Με χίλια. Θα τσακίσουν γκαρσόνι, είναι θέμα χρόνου. Και επίσης, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, εντάξει, είμαστε άτυχοι σαν περιοχή στο Ρίο, σημαίνουμε στο Ρίο, είμαστε άτυχοι, ο Κατσακούλης μας έχει τύχει. Είναι μεγάλη ατυχία να έχει αντιδήμαρχο τον Κατσακούλη. Οι διασταυρώσεις κάτω από από τα διόδια του Ρίου, στην παλιά Εθνική που τα αυτοκίνητα έρχονται από Ψαθόπυργο προς Πάτρα, και τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν στιγμές που δεν σταματάει η ροή, πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι χωρίς να έχει περάσει χορτοκοπτικό, έχουν φτάσει 1,5 μέτρο τα χόρτα, ξερά και χλωρά. Από τη θέση του οδηγού δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Κάνεις το σταυρό σου για να σκάσεις μύτη, να δεις αν μπορείς να βγεις στη διασταύρωση. Και μέχρι τώρα ο Θεός είναι με τους οδηγούς. Ο Κατσακούλης δεν είναι. Να τον χαίρεστε εκεί στο κόκκινο δημαρχείο που ξέρω ότι με ακούτε. Να χαίρεστε τον αντιδήμαρχό σας στο Ρίο. Να τον χαίρεστε. Μιλάμε ότι είναι μηδενικός αυτοδιοικητικά και δεν υπάρχει καν μετρήσιμο έργο. Μετρήσιμο έργο αυτοδιοικητικό δεν υπάρχει. Σε άθλια κατάσταση περιοχή. Συνεπικουρούμενος από κάποιους προέδρους, τοπικούς προέδρους που ανήκουν στη λαϊκή συσπήρωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αφού σας πω ότι η Κάρνα είναι μαζί μας. Η Κάρνα έχει ένα κατάστημά της σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Το Μέλα είναι μαζί μας. Στην παραλία του Ακταίου, στο καλό της κομμάτι, με φαγητό, ποτό και καφέ πέρα από τα συνηθισμένα. Είναι αναφορά, σημείο αναφοράς για την καθημερινή σας έξοδο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου, 261-099-2148 το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. Η Μελένια στην Κορίνθη 23 σε λίγο θα ανοίξει και θα θεραπεύσει την πείνα σας. Είναι ανανεωμένη, είναι γευστική όπως πάντα, με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνεις είτε εκεί επιτόπου στο νέο της χώρο, είτε τα παίρνεις στο σπίτι σου σε πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Box ή Food και Volt. Ή τηλεφωνείς στο 2611-911-822 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Περνάς και τα παίρνεις. Και βεβαίως στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ είναι, παιδιά. Είναι εκεί και περιμένει όλα τα οχήματα, όλα τα οχήματα, με άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας από σφραγισμένες αντλίες. Και θα το δείτε αυτό, διότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Κάντε τη δοκιμή σας σε Ευβοίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει. Διαφημίσεις, σύντροφε.
1: Δεν χρειάζεται δικηγόρο, η οποία μάλιστα έχει ως αγαπημένους τις πελάτες βιαστές, μετυρόπιτες και διάφορους άλλους. Κοιτάξτε να δείτε, τελικά το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Έχει βρει την αρχηγό του. Δεν είναι τυχαίο ότι επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πρώτη φορά που μπήκε στη Βουλή ο Ρουβίκονας ήταν τότε. Με την ανοχή, δεν ξέρω για την προτροπή, ενδεχομένως με την προτροπή σας.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυνατό. δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Χελένη.

0: Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε πρώτον πυλών να αντικρίσουμε ένα πρωί οργανωμένα γκέτο, τα οποία θα εξελιχθούν, αντεύχομαι βέβαια, σε Άβατο, σε πολλές περιοχές της Πάτρας, γκέτο Ρωμά. Εχτες λοιπόν στην Όρμαν πλακώθηκαν δύο και λέγεται ότι οι κάτοικοι εκεί έντρομοι έβλεπαν τη συμπλοκή και ειδοποίησαν την αστυνομία και ο ένας κρατούσε δρεπάνι. Δρεπάνι. Πήγε η ισχυρή αστυνομική δύναμη, άρχισε τις αναζητήσεις. Τον βρήκε τον ανήλικο λίγο πιο κάτω, τον κυνήγησε, αντιστάθηκε ο τύπος, ο μικρός ο ανήλικος, τον ανήλικος ξεανήλικος θα το δουν οι αστυνομικοί, αλλά δεν βρέθηκε το τρεπάνι πάνω του που λέγανε οι πολίτες. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση. Σιγά που θα δείτε περισσότερη αστυνόμευση. Σιγά που θα δείτε, παιδιά, σας το λέω και να τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Διότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Άμα δεν έχεις, πώς θα το κάνεις. Και γιατί δεν υπάρχουν. Ο κύριος Γιώργος Αποστόλου είναι στο τηλέφωνο, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Καλημέρα σας, κύριε Αποστόλου.
9: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
8: Γιατί δεν έχουμε, παιδιά, αστυνομικούς?
9: Κύριε Ξανάλατε, δυστυχώς είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν έχουμε αστυνομικούς στην Πάτρα. Έχουμε και αυτούς που έχουμε είναι γερασμένοι, είναι στα όρια της συνταξιοδότησης οι περισσότεροι και προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την Πάτρα με ένα πολύ μικρό αριθμό αστυνομικών.
8: Την τρίτη πόλη της χώρας.
9: Την τρίτη πόλη της χώρας, η οποία αντιμετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη επαρχία. Σίγουρα στις υπόλοιπες επαρχίες χρειάζεται και εκεί αστυνόμευση, χρειάζεται να είναι αστυνομική, αλλά εδώ μιλάμε για την τρίτη πόλη της χώρας. Μιλάμε για ένα νομό που έχει κοντά στις 300.000 κόσμο. Μιλάμε για ένα νομό στον οποίο οι διερχόμενοι λόγω του λιμανιού, λόγω του αεροδρομίου, λόγω των δρόμων που βρίσκεται σε κομβικό σημείο, είναι υπερδιπλάσιοι του αριθμού των μόνιμων κατοίκων. Μιλάμε για έναν νομό που έχει τουριστικούς προορισμούς και δεν αντιμετωπίζεται ως τουριστικός προορισμός και έχει αφηθεί στο έλεος, αφαιρούνται καθημερινά δυνάμεις, καθημερινά ακούμε καινούργιες αποσπάσεις σε άλλες περιοχές και ο δικός μας ο νομός μένει αφύλακτος.
8: Μάλιστα. Είχε γίνει μια κουβέντα μέσα στο χειμώνα, πριν το χειμώνα βασικά, ότι θα αρχόντουσαν καμιά δεκαριά και μπράβο μας και ζήτω μας τότε και να και κάτι φωτογραφίες από τους τοπικούς βουλευτές εδώ και πήγαμε και να και κάτι φωτογραφίες με τον Χρυσοχοίδη και σας φέρνουμε αστυνομικούς. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τελικά?
9: Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν μέχρι τέλους Αυγούστου. Έτσι προβλέπει η νόμη και τα προεδρικά διατάγματα του σώματος, ότι αυτές οι μεταθέσεις εκτελούνται μέχρι τέλους Αυγούστου. Όμως μην ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί η αστυνόμευση, θα αυξηθεί η δύναμη της Αχαΐας.
8: Αυτό γιατί είναι ασπιρίνη στον καρκίνο δηλαδή.
9: Δεν είναι ούτε καν ασπιρίνη. Αυτή τη στιγμή από τα άτομα που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα για συνταξιοδότηση, και όπως έχουμε πει ότι στους επόμενους 15 μήνες τα άτομα αυτά θα είναι πολύ περισσότερα, θα είναι γύρω στα περίπου στα 140 άτομα. Εκ των ατόμων αυτών, 30 ήδη μας έχουν εκδηλώσει ότι θα, στο τέλος του έτους θα αποχωρήσουν. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα 26 άτομα που αρχικά έχει κατανείμει το αρχηγείο με τις τακτικές μεταθέσεις για την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, στην ουσία εξανεμίζονται και θα βγούμε και μείον. Στο τέλος δηλαδή, όταν θα κάνουμε τον λογαριασμό, θα έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό από αυτόν που πραγματικά ενισχυθήκαμε.
8: Μάλιστα. Τώρα, κάνατε μια επιστολή. Είναι μια επιστολή κραυγή. Δεν είναι απλά επιστολή στο Χρυσοχοίδη και ζητάτε το αυτονόητο. Ενίσχυση, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος απαιτεί την ασφάλειά του και καλά κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο εάν εσύ τώρα λες ότι δεν έχω συναδέλφους και δεν μπορώ να έρθω. Απαιτεί και δεν βλέπει το πρόσωπό σου μόνο, βλέπει το ευρύτερο της πολιτείας πρόσωπο, έτσι. Και απαιτεί ασφάλεια, απαιτεί αστυνόμευση. Δεν το έχει. Εσείς έχετε τα γνωστά και μας τα είπες προβλήματα υποστελέχωσης, κάνατε όμως μια επιστολή η οποία είναι κραυγή. Τι γράφετε σε αυτή την επιστολή, έτσι με δύο λόγια?
9: Η επιστολή αυτή πραγματικά αναδεικνύει την ανάγκη για αστυνόμευση της Αχαΐας, αναδεικνύει τα προβλήματα, αναφέρει για τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουμε πάρα πολλούς καταβλισμούς στην Αχαΐα, Δυτική Αχαΐα, εδώ στην Πάτρα, στην Αιγιάλια, που διαβιούν άτομα αυτά τα οποία λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, λόγω της χαμηλής μόρφωσης, λόγω οποιονδήποτε άλλων συνθηκών του γκέτο ή που είπατε πριν ή οτιδήποτε, οδηγούνται στην παραβατικότητα. Είτε διαπράττοντας ποινικά δικήματα.
8: Το 80% των παραβατικών περιπτώσεων, των παραβατικών πράξεων είναι από Ρωμά.
9: Όπως το είπατε, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, τα έχει δημοσιεύσει το ίδιο το Υπουργείο. Παίρνει κάποια μέτρα, ενίσχυσε τις περιοχές της Αιγιάλιας και της Δυτικής Αχαΐας ύστερα από παρεμβάσεις και της Ένωσης της δική μας, αλλά και των τοπικών φορέων, που σημαίνει δηλαδή που βλέπουμε ότι οι τοπικοί άρχοντες παρεμβαίνουν, πραγματικά γίνεται δουλειά. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Δήμαρχο της Αιγιάλιας, οι οποίοι κατάφεραν μέσα από τις παρεμβάσεις τους να κάνουν.
8: Εδώ τι κάνουμε στο Δήμο της Πάτρας?
9: Δυστυχώς,
8: τι κάνουν οι φορείς?
9: Δυστυχώς στο Δήμο της Πάτρας κανένας από τους τοπικούς φορείς, πέρα από κάποιους κυβερνητικούς βουλευτές, έναν με δύο που κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, κανένας άλλος δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Πάτρας είναι ότι κανένας από τους τοπικούς...
8: Ο Δήμαρχος δεν έχει σταθεί δίπλα σας στο δίκαιο έτοιμα για ενίσχυση, ο Δήμαρχος της Πάτρας?
9: Δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάποιο να υποβάλει κάποιο αίτημα. Έχουμε προβλήματα στην Πάτρα, στην αστυνόμευση. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία.
8: Έχετε την αίσθηση δηλαδή ότι ο κύριος Πελετίδης δεν ενισχύει, δεν υποστηρίζει το αίτημα για ενίσχυση της αστυνομίας?
9: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση προς την πλευρά αυτή. Εμείς συζητάμε τη στήριξη των φορέων, εδώ των τοπικών φορέων.
8: Γιατί απεδείχθηκε στην Αιγιάλια και στη Δυτική Αχαΐα ότι οι τοπικοί φορείς, άμα στηρίξουν, έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό λέμε.
9: Εννοείται ότι έχουν αποτέλεσμα. Εννοείται ότι οι δήμαρχοι και των δύο αυτών δήμων τρέξανε, πήγανε, βρήκαν τον Υπουργό, αναδείξανε τα προβλήματα. Σταθήκαν ειδικά ο Δήμαρχος της Αιγιάλιας, στάθηκε και στο έγγραφο το δικό μας, το οποίο είχαμε ήδη αναδείξει τα προβλήματα, και τα προβλήματα όχι μόνο της υποστελέχωσης, και τα προβλήματα της, για ποιο λόγο ζητάμε στην όμευση. Μιλάμε για ένα Δήμο στην Αιγιάλια, ο οποίος έχει 47.000 κόσμο. Έναν τουριστικό προορισμό, ένα μέρος που έχει ορεινούς όγκους, έχει μεγάλες αποστάσεις. Αυτά αντιλήφθηκαν στο Υπουργείο ότι πρέπει να ενισχύσουν. Αντιλήφθηκαν στο Υπουργείο ότι ενώ το αστυνομικό τμήμα είχε 50-60 άτομα οργανική θέση, τα παρόντα ήταν 22 άτομα. Δεν βγαίναν ούτε σκοπιές. Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα, στα αστυνομικά τμήματα, δεν βγαίνουν ούτε σκοπιές. Οι σκοπιές ακόμα βγαίνουν με πάρα πολύ δυσκολία. Δεν μιλάμε για περιπολίες. Αν θυμάστε, κύριε Ξανάλατε, παλιότερα, υπήρχαν περιπολικά, βγαίνανε περιπολικά δύναμη στη δράση. Βγαίνανε η ομάδα Ζήτα που υπήρχε τότε.
8: Κάποια στιγμή πριν από χρόνια βλέπαμε και ζευγάρια αστυνομικών μέσα στην πόλη περπατώντας.
9: Ακριβώς. Υπήρχε εμφανή αστυνόμευση σε όλα τα σημεία της πόλης. Τα αστυνομικά τμήματα είχαν περιπολικό επί 24 ώρων βάσους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιπολικό επί 24 ώρων βάσους, και ειδικά στο τρίτο αστυνομικό τμήμα που έχει και το πρώτο αστυνομικό τμήμα που αστυνομεύουν καταβλισμούς, δεν έχουν περιπολικό. Εδώ, σύμφωνα και με μια καταγγελία που έκανε και η Ένωση Εξωματικών, καλούνται πολλές φορές υψηλόβαθμοι αξιωματικοί να καλύψουν τις σκοπιές για να μπορέσουν να μεταφέρουν οι αστυνομικοί ένα ψυχιατρικό. Δεν υπάρχει δύναμη πλέον. Η δύναμη που θα πρέπει είναι μια πραγματικά το έγγραφο, είναι μια κραυγή αγωνίας, και έγινε με αφορμή ότι ενώ ζητούσαμε από πολύ παλιότερα τη δημιουργία ενός τμήματος δημιουργών υποστήριξης, τελικά πραγματικά εισακουστήκαμε, γιατί το τμήμα δημιουργών υποστήριξης θα προσφέρει στην Αχαΐα, θα προσφέρει σε όλη τη Δυτική Ελλάδα σε θέματα τόσο αστυνόμευσης όσο και της διατήρησης της τάξης. Αντί να στελεχώσουν με άτομα εκτός νομού, προτίμησαν να αφαιρέσουν οργανικές θέσεις από τις ήδη υπηφιστάμενες υπηρεσίες. Δηλαδή στην ουσία εκεί που
8: μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Εντάξει,
9: ακριβώς όπως το είπατε. Ήταν στραφό το κλίμα, λέει, το έφαγε ο γάιδρος και τελείωσε.
8: Να ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε την κουβέντα μας. Πολλοί λένε όμως ότι υπάρχει και μία σιωπηλή έτσι διαδικασία. Ζητούν οι ίδιοι αστυνομικοί και κυρίως αυτοί που είναι ανήπαντροι και δεν έχουν σπίτια εδώ και υποχρεώσεις, σε πάση περιπτώσει, γενικότερα, να πάνε σιγά σιγά προς τουριστικές περιοχές αποσπασμένοι, γιατί εκεί παίρνουν λεφτά πολλά. Ακούγονται ποσά 5, 10, 7.000 έξτρα του μισθού. Και οι άνθρωποι λένε, ας πάω στη Λευκάδα, ας πάω στο νησί, ας πάω στη Ζάκυνθο, ας πάω για την περίοδο την τουριστική. Έτσι αποψηλώνεται την περαιτέρω υπηρεσία. Είναι έτσι?
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι θέσεις και οι αποσπάσεις βγαίνουν από το αρχηγείο. Το αρχηγείο το ίδιο βγάζει αποσπάσεις για αυτούς τους προορισμούς.
8: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν έχει σημασία ποιος τους βγάζει. Συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω δηλαδή.
9: Από τη στιγμή, αν δεν επιλέξει κάποιος για να πάει, θα πάει κάποιος αναγκαστικά. Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν πηγαίνει ένας ανήπαντος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υποχρεώσεις, διευκολύνει και έναν άνθρωπο που έχει την οικογένειά του,
8: ναι,
9: και θα αναγκαστεί υποχρεωτικά να εγκαταλείψει το σπίτι του και θα εγκαταλείψει τα παιδιά του και τις υποχρεώσεις του όλες για να πάει, γιατί θα τον διατάξει η υπηρεσία να πάει σε αυτό το σημείο. Η υπηρεσία θα πρέπει να καλύψει αυτές τις θέσεις αυτή τη στιγμή που το αρχηγείο ζητάει να καλυφθούν οι θέσεις. Τα λεφτά αυτά, τα περισσότερα αυτά που ακούμε ότι λένε ότι παίρνουν 4 ή 5.000, αν φανταστείτε ότι σε ένα τουριστικό προορισμό η διαμονή σε ξενοδοχείο ξεπερνάει τα 100 ευρώ κατά τη διάρκεια τη θερινή, που τα καταλήματα είναι περιορισμένα και είναι για μεγάλη ζήτηση, και προκαλώ κάποιον να βρει κάποιο κατάλημα τον οποίο να κάνει 20 ή 30 ευρώ να μπορούν να μένουν αστυνομικοί ανθρώπινα.
8: Την ημέρα μιλάτε, για την ημέρα.
9: Για την ημέρα, ναι, βεβαίως την ημέρα. Αν έχει πάει κάποιες διακοπές και έχει πληρώσει 30 ευρώ και έχει βρει ξενοδοχείο με 30 ευρώ, να μπορεί να μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο για 30 μέρες, για ένα μήνα, γιατί ο αστυνομικός θα παραμείνει εκεί, θα πρέπει να ζήσει και αυτό σε ανθρώπινες συνθήκες. Τα χρήματα αυτά που δίνονται στις αποσπάσεις είναι για να καλύψουν το ξενοδοχείο και την επιπλέον ζήτηση για την εκτός έδρας μετακίνηση του αστυνομικού. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα μπουν στην τσέπη του αστυνομικού. Ακούγονται βέβαια, είναι μεγάλα τα ποσά. Βέβαια είναι μεγάλα τα ποσά.
8: Η οποία μετάθεση θα γίνει, η απόσπαση θα γίνει οπωσδήποτε. Είτε πάει ο ελεύθερος, είτε αρνηθεί, είτε μπει κατά το κοινώς λεγόμενο βίσμα να επιλεγεί κάποιος που θέλει να πάει για να βγάλει κάτι παραπάνω, είναι ελεύθερος κτλ. Είτε δεν γίνει αυτό, θα γίνει η απόσπαση. Τέλος.
9: Η απόσπαση θα γίνει. Απλά αυτό το παραπάνω που θα βγάλει είναι αυτό που του δίνουν για τη σύντηση που είναι, στο 30 ευρώ την ημέρα, είναι 1000 ευρώ το μήνα δηλαδή, τα παραπάνω, αν ζήσει σπαρτιάτικα. Δηλαδή αν σταματήσει να, αν προσπαθεί και ζει σπαρτιάτικα και δεν σπαταλάει και δεν σιτίζεται την ημέρα, θα βγάλει κάποια λεφτά. Δηλαδή περισσότερο αυτό είναι μια δικαιολογία που του λέμε ότι φεύγουν από την Πάτρα γιατί το επιλέγουν οι αστυνομικοί. Δεν το επιλέγουν οι αστυνομικοί. Η πολιτεία το επιλέγει. Οι αστυνομικοί, αν παραμείνουν εδώ και αν αυτά τα λεφτά που ξοδεύουν με τις αποσπάσεις τα δίνανε στους ίδιους τους αστυνομικούς ή τους ζητούσαν ή προλαμβάναν καινούργιους αστυνομικούς, θα στήξαν λιγότερα λεφτά από αυτά που σπαταλούν στις αποσπάσεις, τα οποία σας είπα είναι για κάλυψη τη διαμονή τους και τη σύντησή τους που φεύγουν από τις συστίες τους.
8: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε το αποτέλεσμα.
9: Αναμένουμε, γιατί πραγματικά θα πρέπει το τμήμα αυτό να στελεχωθεί αποκλειστικά με άτομα εκτός Αχαΐας. Και αν πραγματικά το τμήμα αυτό στελεχωθεί και πραγματικά λειτουργήσει με τον αριθμό των αστυνομικών, το οποίο προβλέπεται, δηλαδή προβλέπει 65 άτομα, θα δείτε και ξανά πεζές περιπολίες στην Πάτρα από τους αστυνομικούς αυτούς. Θα τους δείτε στους δρόμους, θα δείτε ξανά αστυνομικούς.
8: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλημέρα σας.
9: Καλά. Καλή σας μέρα. Never made it as a
8: wise man. Αυτή είναι η μία περίπτωση που η Πάτρα αδικείται και την πληρώνει η κοινωνία. Διότι όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί, αντιλαμβάνεστε όλοι, βεβαίως στη δύσκολη ώρα ο καθένας από εμάς λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό, πληρώνω φόρους, θέλω αστυνόμευση. Είναι η μία λοιπόν περίπτωση που αδικείται αυτή η περιοχή και εγώ έχω πολλές φορές ρίξει την ευθύνη στο πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό της και συνεχίζω να το κάνω. Η δεύτερη περίπτωση. Έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έχουμε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και του κόσμου, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχουμε την τρίτη κορυφαία ιατρική σχολή στην περιοχή. Έχουμε γιατρούς, καθηγητές και όχι μόνο επιστήμονες σοβαρούς με έργο, μετρήσιμο και αποδεδειγμένο. Και έχουμε τώρα μερικά χρόνια που και ο Μιλόν έχει γκρινιάξει πολύ έντονα στα μικρόφωνα. Δεν γίνεται να μην υποστηρίζονται τα μέλη ΔΕΠ της ιατρικής σχολής, τα οποία κάνουν ερευνητικό μεν έργο και φυσικά διδακτορικό, αλλά και ιατρικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο, και η προκατοχή του να μας εκνευρίσουν αφάνταστα, διότι μας δώσανε 11 θεσούλες, άντε ρε παιδιά, και μόνο που δεν μας είπανε και βγάλετε και το σκασμό, μη φωνάζετε, είναι ευχαριστημένοι να είστε. Αλλά φωνάζει ο Μπούρας και έχει δίκιο. Και κοίτα να δεις τι θα γίνει. Δεν είναι θέμα ότι θα την ακούσει το Πανεπιστήμιο μόνο, θα την ακούσει η κοινωνία, η οποία είναι δεμένη για το θέμα της υγείας της με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Μπρίτανη, καλημέρα σας.
3: Κύριε Ξανάρατε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε να πω τρία νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος. Την τελευταία τριετία μοιράστηκαν 620 θέσεις. Το Καποδιστριακό πήρε 219 ιατρική του, το Αριστοτέλειο 144, 51 το Δημοκρίτιο, 61 η Θεσσαλία, 50 η Κρήτη, 47 τα Γιάννα και 48 εμείς.
8: Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου.
3: Εγώ λέω ότι αυτή είναι η κατηγοροποίηση που κάνουν. Δεν μπορεί το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με τους περισσότερους εισακταίους από όλα τα περιφερειακά, να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Αυτό θα έχει συνέπειες στο εκπαιδευτικό έργο του ιατρικού τμήματος, θα μας βάλει μεγάλα προβλήματα στην εξωστρέφεια, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά που ξεκινάμε στην ιατρική το Σεπτέμβριο και μεταπτυχιακά, και θα έχει και αντίκτυπο στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
8: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τι σας λένε, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι φωνάζετε και λέτε ρε παιδιά τι έγινε, τι σας απαντούν?
3: Δεν παίρνω καμία απάντηση. Και ξέρετε, επειδή έκανα συναντήσεις κλπ, δεν θα παρακαλάει ο Πρίτανης στο μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους, είναι όλοι ενήμεροι. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο.
8: Μάλιστα. Η προσωπική επαφή που κάνετε πολλές φορές με τους υπουργούς, εδώ στην περίπτωση αυτή με τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση, όχι. Συναντήθηκα, υποσχέθηκε στους Πριτάνης ότι θα συναντηθεί μαζί τους για μια κατανομή και η συνάντηση δεν έγινε.
8: Πόσο καιρό πριν συναντηθήκατε?
3: Αυτό έγινε στις αρχές του χρόνου. Υπήρχε μια δέσμευση ότι θα συναντηθούμε για να δούμε τα νούμερα. Εγώ του είπα ότι δεν μπορεί για τρίτη φορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή, να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Δυστυχώς προχώρησε σε ανακοίνωση χωρίς να γίνει αυτή η συνάντηση.
8: Από εκεί και πέρα. Δεν θέλουν. Εμείς με πόσους θα ήμασταν ικανοποιημένοι σαν Πανεπιστήμιο?
3: Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να πάρουμε από τους 11, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να πάρουμε γύρω στους 15 με 18.
8: Ναι.
3: Δυστυχώς, κοιτάξτε τώρα, όταν δίνεις 219 στην Αθήνα, δεν έχουν που να καθίσουν, κύριε Ξανάλα.
8: Ναι, τον είπατε.
3: Είναι μια μισή φορά η ιατρική της Πάτρας. Έδωσε μια μισή φορά τις θέσεις ιατρικής της Πάτρας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, και επειδή το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται, αναδεικνύει το πρόβλημα το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Βέβαια μπορεί να διαφωνούν με αυτό που λέω εγώ και να είναι ικανοποιημένοι, αν νομίζει ότι πρέπει κάπως να αντιδράσει.
8: Ναι. Δεν το συζητάμε, τα πάντα καταλήγουν εκεί. Ό,τι έχει να κάνει με πολιτικές αποφάσεις καταλήγουν στο πώς διαχειρίζεται το αίτημα. Και πριν εκδοθεί η
3: επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, από την άλλη μεριά, από το Υπουργείο Παιδείας, από το 20 μέχρι τώρα, πήραμε παραπάνω θέσεις από αυτούς που έφυγαν. Γιατί οι υπουργοί που πέρασαν από εκεί, Κεραμέως, Πυρακάκης και Ζαχαράκη, μας άκουσαν, δείξαμε τα στοιχεία και πήραμε παραπάνω θέσεις. Δηλαδή, μας έφυγαν 100, πήραμε 120.
8: Ωραία, είναι ωραία, μια χαρά.
3: Ναι, θέλω αυτό να πω δηλαδή ότι είχαμε άλλη αντιμετώπιση αυτό.
8: Ακριβώς, σύμφωνοι. Εδώ το ζήτημα είναι ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και επανέρχομαι και λέω μονότονα. Όταν το πράγμα για μια τέτοια ειδική περίσταση, διότι εδώ χτυπάει συναγερμός τώρα, δεν είναι πήραμε μια θέση, άντε έπρεπε να είναι άλλη. Έτσι, εδώ χτυπάει. Φτάνουμε στο θέμα της πολιτικής απόφασης. Το πολιτικό, το ντόπιο πολιτικό δυναμικό της Αχαΐας είναι μηδενικής απόδοσης. Τελεία.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι. Πρέπει να κινητοποιηθούν.
8: Καλά.
3: Το γραφείο του Πρίτανη είναι ανοιχτό να τους δώσει ό,τι πληροφορία και στοιχεία θέλουν. Εγώ απλώς εκ της θέσης μου οφείλω να ενημερώσω και να επισημάνω τους κινδύνους. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, κύριε Ξανάλατα.
8: Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα σας. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Μακεδόνας και το ποδήλατο για το τέλος της εκπομπής. Το νου σας στον ποδηλατόδρομο, εκεί στις γραμμές, μην τσακιστείτε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, πρώτο Θεός, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Sky 89,4. Η ώρα είναι 11. Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτωλικού προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Σχιστού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στο Γαλάτσι. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και διεξάγονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά εχθές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε το απόγευμα από φορτηγό στις Αφίδινες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσυρση ενός τριχρόνου παιδιού σημειώθηκε εκ νωρίς εχθές το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το κοριτσάκι και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Αναζητείται ο κηδεμόνος του μικρού κοριτσιού για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Δείτε τα θέματα στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρά σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εχθές το βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αφασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας έτσι επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στη ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Κάλεσα σήμερα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, έχει Τετάρτη σήμερα, συγγνώμη, έχει τρεις ο μήνας. Μπήκαμε για τα καλά στον Ιούνιο και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το Σουκού που έρχεται θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου στη γύρω περιοχή. Άρα μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαιράκι. Ακόμα δεν έχω ανάψει air condition, δεν ξέρω τι κάνεις εσύ κύριε κύριε, έχεις ανάψει? Ούτε εσύ. Γιατί είναι και θέμα οικονομίας. Μου λέει εκείνη εκεί η εταιρεία που έχω στο ρεύμα, μου λέει, ξέρεις, φέτος, μου λέει, έχουμε 14 λεπτά την κιλοβατέρα ακατέβατα. Μα λέω, πληρώνω εμπρόθεσμα, μου λέει, δεν υπάρχει έκπτωση. Τέλος. Οπότε θα χρωστάω κι εγώ τώρα. Ε? Έτσι είστε. Χρωστάω κι εγώ. Οπότε δεν έχω ανάψει air condition. Να σου πω τελικά τι συμφέρει το air condition, συμφέρει εκείνο το αναμυστηράκι που έχω. Ε, και λιγότερο το αναμυστηράκι. Άμα είναι αναμυστηράρα, λιγότερο καίει. Okay. Αλλά μπορεί να παρευρυτώσεις όμως, μπορεί να πιαστείς λίγο, ε. Όχι. Να πάρω αναμυστήρα λες. Γιατί δεν έχω air condition. Πες μου, τι να κάνω. Ανεμιστήρα. Αλλά παλαιά. Η γιαγιά μου είχε ανεμιστήρα που τον είχε βάλει πάνω στο φως και πιάνε όλο το δωμάτιο. Ανεμιστήρα ταβανιού. Πες το αυτό. Α, με τον ανεμιστήρα την πάντα κουνούπια. Καλό αυτό. Σωστό. Τώρα που είπα κουνούπια, μου ήρθε μια εφαρμογή στο κινητό που λέει ότι με έναν ήχο, αφού κατεβάσουμε μια εφαρμογή, απομακρύνουμε, λέει, κουνούπια και κατσαρίδες. Ισχύουν τέτοια πράγματα? Ε, όχι, ε.

Σήμερα το απόγευμα έχουμε την κηδεία του πατέρα και του γιου που σκοτώθηκαν την Κυριακή το πρωί εκεί στην κατεβασιά της Εθνικής στο δρόμο προς Ρίο, εκεί που έγινε το μοιραίο. Χθες το απόγευμα μίλησα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μου είπε τα εξής. Είμαστε, λέει, στο φανάρι όλοι μαζί, εγώ με αυτοκίνητο, κάποια άλλα αυτοκίνητα και τρεις μηχανές στο φανάρι στα Μποζαΐτικα, εκεί στη Mercedes δηλαδή. Ξαφνικά, λέει, ανάβει πράσινο, φεύγει μία μηχανή η οποία οδηγείται από έναν νεαρό μόνος του στη μηχανή και η οποία στην ανηφόρα ξεκινάει σούζα. Πίσω πήγαινε ο πατέρας με το γιο και πιο πίσω μια άλλη μηχανή. Δεν ήταν παρέα, απλά έτυχε να είναι στο φανάρι μαζί. Και πίσω λέει τα αυτοκίνητα. Έκανε σούζα για αρκετά μέτρα και μπαίνει στην κατηφόρα. Και είχε μπει κι άλλο στην κατηφόρα ο πατέρας με το γιο. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα, λοιπόν, εκεί κάτι συνέβη. Η μία μηχανή έκλεισε την άλλη. Όταν κατέβηκε από τη σούζα πήγε λίγο αριστερά και τον έκλεισε. Πάντως ενώ κινείται στην αριστερή πλευρά και θα μπαινε δεξιά ο πατέρας με το γιο, φαίνεται ότι προσέκουσε πάνω σε εκείνη την πινακίδα που υπάρχει εκεί και λέει κάντε δεξιά, διότι οι δύο λωρίδες γίνονται μία λωρίδα. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα, λοιπόν, που μίλησε χθες, έχω τα στοιχεία του, μου είπε αυτό. Δηλαδή γι' αυτό και δικαιολογείται ότι η μηχανή του πατέρα και του γιου δεν είχε μεγάλη ζημιά, άρα δεν προσέκρουσε σε κάποιο σταθερό αντικείμενο, ξέρω εγώ, κυκλίδωμα ή κράσπεδο. Φεύγει, λοιπόν, σύρθηκαν, χτύπησαν. Όταν έγινε αυτό, χτύπησαν. Ο πατέρας βρέθηκε στο κράσπεδο πολύ πιο κάτω και ο γιος κάπου στη μέση. Ο γιος είχε σκοτωθεί επί τόπου. Ο πατέρας αργότερα, λίγο αργότερα, αλλά και αυτό στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να τον κρατήσουν στη ζωή, έστω και αν του έκαναν κάρπα για κάμια πενταριά λεπτά. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, το οποίο λέγεται, το θέμα αυτό λέγεται ασφάλεια. Πολλές φορές που έχω πάει εγώ με μηχανή, όταν έρχεται πίσω κάποιο αυτοκίνητο τρέμεις, γιατί όλα τα οχήματα εκεί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ακόμα και όταν μπαίνουν μέσα στην μία λωρίδα κυκλοφορίας όπως είναι αυτή διαμορφωμένη. Και το λέω αυτό γιατί όλοι το έχετε παρατηρήσει, ότι και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές όταν φεύγουν από το φανάρι των Μποζαϊτίκων, λες και ο ένας προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον. Και εγώ το κάνω και εσείς το έχετε κάνει και όλοι το κάνουμε. Λάθος, πρώτο. Δηλαδή η ανάπτυξη ταχύτητας εκεί. Το δεύτερο λάθος έχει να κάνει με την κατασκευή. Όπως συμβαίνει και στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, έτσι και εκεί οι κορίνες, οι κόνοι μάλλον, τείνουν να είναι μόνιμοι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έργο γίνεται εκεί. Ρώτησα την περιφέρεια, που δεν είναι υπεύθυνη για το έργο, αλλά είχε μάθει η περιφέρεια, είχε πληροφορηθεί, είχε ψάξει να δει τι γίνεται εκεί, και η απάντηση που είχε δοθεί από τον εργολάβο ήταν βαριά κατασκευή, μάλλον βαριά ανάπλαση, βαριά δηλαδή επισκευή της γέφυρας της περιμετρικής. Αποτέλεσμα, οι δύο λωρίδες να γίνονται μία και όποιο μηχανάκι πηγαίνει εκεί να κινδυνεύει από το πίσω όχημα που έχετε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι βέβαιο αυτό.
ακόμα και σκουτεράκι να έχεις που πας με 80, νιώθεις την ανάσα πίσω σου του οχήματος που θέλει να περάσει. Και υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας. 10 χρόνια λοιπόν τα έργα αυτά εκεί, με κόνους όπως και τα έργα στην περιμετρική. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τελευταία να έχω δει την περιμετρική οδό άδεια, χωρίς κόνους. Τα τελευταία χρόνια είναι καθημερινό το φαινόμενο. Θα μου πείτε, γιατί λένε πολλά, μήπως έτρεχε ο πατέρας. Εγώ δεν ξέρω πώς θα πήγαινε, αλλά και με 100 να πήγαινε, δεν είναι λόγος αυτός να πέσει η μηχανή κάτω. Όταν λοιπόν έχουμε εκεί μια λωρίδα κυκλοφορία σε έναν δρόμο που οδηγεί στην Εθνική και την έχει στη λωρίδα για 10 χρόνια τώρα, εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο φάουλ, το οποίο φάουλ βάφθηκε με αίμα και μάλιστα διπλό στην περίπτωση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε μια σύγχρονη κοινωνία να εκτελείται ένα τέτοιο έργο που λέμε σιγά το έργο. Σιγά το έργο, σιγά τα ΟΑ. Και να έχουμε κόνους εκεί για 10 χρόνια. Γι' αυτό και οι κάτοικοι φώναζαν και μου λέγανε, ρε Φλαμή, κάντε κάτι, 10 και 15 χρόνια το έργο αυτό. Έτσι μου λέγανε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το έργο, γιατί αν κάποιος πάει εκεί με 50 δεν θα σκοτωθεί. Αλλά ποιος πάει με 50 εκεί, για πέστε μου. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πηγαίνει 50 εκεί. Προχθές έκανα ένα πείραμα μετά το τροχαίο και έβαλα μια κάμερα να γράφει τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που κατέβαιναν εκείνη την κατηφόρα. Δεν πήγαινε κανείς κάτω από 90%. Κανένας. Σφαίρα περνάγανε. Και ειδικά κάτι μηχανές, ποιο σφαίρα τα αυτοκίνητα. Πραγματικά δηλαδή, όταν περνάει η μηχανή από εκεί και έρχονται πίσω πολλά αυτοκίνητα, δεν τρέμει ο κόλλος του οδηγού? Εμένα τρέμει. Όταν έχω μηχανή, τρέμει ο κόλλος μου. Αλήθεια. Σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, λίγο να του φύγει τα μάξια, έπεσε πάνω μου. Πάνε με 100 όλοι. Πάνε όλοι. Ποιος θα προσπεράσει τον άλλο στην ανηφόρα για να κατέβουν την κατηφόρα πρώτη, να περάσουν τους κόνους, να βγουν Εθνική και να πάνε Ρίο ή Διόδια. Όλοι το κάνουν αυτό. Εγώ σας λέω, μια κάμερα έβαλα εκεί για κάποια λεπτά και κατέγραψα αυτοκίνητα. Δεν πήγαινε κάποιος με χαμηλή ταχύτητα. Δεν είδα έναν εγώ. Και κάπως έτσι έγινε το θανατηφόρο. Και σήμερα η Άννα Παπαγεωργίου, η τραγική αυτή μητέρα και σύζυγος, μαζί με την κόρη της θα θάψουν τους άντρες της οικογένειας. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο τίτλος. Σήμερα δύο γυναίκες, μια μάνα και μια κόρη, θα θάψουν τους άντρες της οικογένειας. Γιατί? Γιατί, και το λέω ξεκάθαρα, επί 10 χρόνια κάποιοι κάνουν έργα εκεί χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς επαρκή. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει καν πινακίδια που να λέει 50 ή 40, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι καν. Αν υπάρχει, οκ, ζητώ συγγνώμη. Αλλά σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο, όπως κατεβαίνει κάτω, ανεβαίνει, κατεβαίνει και κλείνει ξαφνικά η οδός και μπορεί εύκολα να έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έτρεχε κάποιος κλπ. Δεν το ξέρω, δεν υπήρχε κάμερα, αλλά ξέρω ότι ο πατέρας και ο γιος είχαν λάβει όλα τα μέτρα προστασίας. Φορούσαν κράνη κανονικότατα, ντυμένοι καλά, είχαν λάβει όλα τα μέτρα. Αυτό το ξέρω γιατί το είδα. Έτσι για να δω και ένα βίντεο, το οποίο δεν το έχω εμφανίσει ποτέ φυσικά. Αλλά πραγματικά
σοκαρίστηκα με το βίντεο αυτό, γιατί είναι το βίντεο τραβηγμένο όταν έγινε το δυστύχημα και λοιπά. Θέλω να πω ότι ο άτυχος αυτός άνδρας, ο 52χρονος, λάτρευε τη μηχανή του, είναι βέβαιο, το ξέρουμε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, και δεν ήταν οδηγός από ό,τι έμαθα που να κάνει μαγκές, δηλαδή σούζες κλπ. Ο μπροστινός έκανε σούζα, όχι αυτός, προσέξτε, ο άλλος που πήγαινε και έγινε το μοιραίο. Προσοχή και στα αυτοκίνητα εκεί, γιατί δεν θέλει και πολύ. Και τα αυτοκίνητα έχουμε κάνει εκεί θέματα, ρεπορτάζ δηλαδή, με πρωταγωνιστές εντός αγωγικών αυτοκίνητα που έχουν τρακάρει στην ίδια ευθεία. Στην ίδια ευθεία, πραγματικά. Α, τώρα μου δείχνει, μου φέρει ο Βασίλης, μου φέρει ο Βασίλης ένα σήμα. Από εκεί λέει 80 χιλιόμετρα την ώρα η πινακίδα. Δεν ξέρω, Βασίλη, υπάρχει κι άλλη πιο κάτω που λέει 40 π.χ. ή όχι? Γιατί μάλλον περνάει από εκεί ο Βασίλης τώρα. Βασίλη, αν θέλεις, στείλε μου αν υπάρχει άλλο σήμα μετά. Γιατί εγώ βλέπω τώρα, μου στείλω ένα Βασίλη στην ανηφόρα, έχει 80 χιλιόμετρα. Το 80 για εκεί είναι πολύ. Το 80 για εκεί είναι πάρα πολύ. Όταν στενεύει ο δρόμος και γίνεται μια λωρίδα κυκλοφορίας. Αν υπάρχει άλλο σήμα παρακάτω, ας μου το στείλει. Αλλά αυτό το 80 δεν υπάρχει άλλο σήμα, μου το λέει τώρα. Ορίστε. Να το. Ορίστε. Μπράβο τους. Άρα εκεί σου λέει πήγαινε με 80. Προσέξτε, πού με 80. 80 εκεί που είναι οι δύο λωρίδες, στην ανηφόρα. Μετά που κατεβαίνεις, το 80 γίνεται 100 για πλάκα. Άσε που και αυτοί που βλέπουν 80 με 100 πάνε, είναι γνωστό αυτό, αλλά λέμε τώρα. Και δεν υπάρχει άλλο σήμα παρά μόνο κάποια σήματα και κόνη που σου λένε πήγαινε δεξιά γιατί γίνεται μία λωρίδα. Εκεί πραγματικά κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Όσο τα αφήνει η τοπική κοινωνία, τόσο θα υπάρχει ασυδοσία. Εγώ έχω μπει μπροστά από προχθές, έγραψα το θέμα όπως πρέπει. Πολλοί σχολιάσατε στο διαδίκτυο για αυτά που έγραψα και σας ευχαριστώ. Έτσι θα πάμε. Θα παλεύουμε και θα φωνάζουμε. Όχι επειδή σήμερα γίνεται κηδεία, αύριο ξεχνάμε το θέμα. Όχι. Απαιτούμε και απαιτούμε από τις φορείς να γίνει άμεσα το έργο. Τώρα μου δείχνει εδώ ο Βασίλης, μου στείλει κάποια φωτογραφία. Ευχαριστώ, Βασίλη. Την αρχή που ξεκινάνε οι κόνοι, δηλαδή πριν μπούμε στην αρχή της κατηφόρας, δηλαδή υπάρχουν οι κόνοι, υπάρχουν τα μπλε τοξάκια, δεν υπάρχει καμία μείωση ταχύτητας, κανένα σήμα. Θα μου πεις, πρέπει να μαντέψει ο άλλος οδηγός, πρέπει να κόψει. Εντάξει, okay. Το μαντεύουν όλοι αυτό? Δεν είναι όλα απλά. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες, για να καταλάβετε, είχε γίνει ένα θανατηφόρο τροχαίο, διπλό θανατηφόρο, στην Εθνική Οδό, όταν μία θα σας πω σε λίγο, γιατί τώρα μου λέει, τώρα προσέξτε, τώρα μου λέει, μου στέλνει άλλη φωτογραφία και μου λέει: το τρομερό είναι ότι στο ρεύμα προς Πάτρα, μου στείλε φωτογραφία, το όριο ταχύτητας είναι 60. Δηλαδή, προς την Πάτρα που δεν έχει έτσι έργο είναι 60, και προς την Αθήνα που έχει το έργο, εκεί κάτω από τη γέφυρα, έχει 80. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, να πω και κάτι. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε λοιπόν ένα τροχαίο, και εκεί στην Εθνική Οδό προς Πάτρα, θυμάστε όλοι που είχε μπει εκεί στην Παναγκοπούλα μια γιαγιά ανάποδα στο δρόμο, και αντί να πει, και ήθελε να πάει στο Αίγιο, και αντί να μπει στην από εκεί πλευρά, μπήκε στην από εδώ και συγκρούστηκε με ένα Range Rover Jeep που πήγαινε προς Πάτρα. Το θυμάστε? Και κάγει το αυτοκίνητο της γιαγιάς.
Θυμίζω ότι η γιαγιά πήγαινε στο ρεύμα αυτή προς δεξιά και ο άλλος κανονικά στον δρόμο του, γιατί πήγαινε προς Πάτρα. Έπεσε πάνω της, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, η γιαγιά κάηκε και μετά αυτός έχασε τη ζωή του οδηγός, γιατί δεν φοράγε ζώνη ασφαλείας και χτύπησε στο τιμόνι. Το τζιπ δεν έπαθε τίποτα. Αυτός έπαθε. Το Range Rover ήταν σχεδόν άθικτο. Παρά τη σύγκρουση. Αλλά χτύπησε στο τιμόνι, γιατί πήγαινε με 140 και έγινε αυτό που έγινε. Πού θέλω να καταλήξω. Μου είπαν από την τροχέα ότι θα πρέπει να είμαστε, λέει, πολύ προσεκτικοί στον δρόμο, ακόμα και όταν πηγαίνουμε σε μια εθνική οδό. Ακούστε για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Διότι σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα, κάθε μήνα, άκου κύριε κύριοι, κάθε μήνα σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται 15 περιπτώσεις οδηγών που μπαίνουν ανάποδα στην εθνική. Κάθε μήνα, επαναλαμβάνω, σε ολόκληρη τη χώρα, στατιστικά επίσημα στοιχεία, καταγράφονται 15 οδηγοί που μπαίνουν ανάποδα στην εθνική. Δηλαδή εκεί που πας, βλέπεις τον άλλον και έρχεται κατευθείαν πάνω σου. Και πας εσύ με 140 και ο άλλος πηγαίνει και λέει, πού είμαι τώρα, έχω χαθεί. Και ακούστε τώρα, το πιο τρομερό ποιο είναι. Ο κώδικας λέει ότι δεν μπορεί να κινείσαι στην εθνική οδό στην αριστερή πλευρά της οδού, δηλαδή στο ρεύμα ταχείας κυκλοφορίας. Μπορεί να προσπερνάς και να ξαναμπαίνεις πάλι στο δεξί ρεύμα. Θέλετε να σας πω τι θα γίνει τώρα στην περίπτωση αυτή, για να καταλάβετε. Στο δικαστήριο που θα γίνει, γιατί θα γίνει και ένα δικαστήριο, γιατί υπάρχει κι άλλος τραυματίας, ο οδηγός του Range Rover που πήγαινε κανονικά στο δρόμο του αριστερά, κατά τον νόμο, και τι είδε τη γιαγιά αφάν την μπαστόνι μπροστά του, τη συγχωρεμένη, και πήγαινε ανάποδα η γιαγιά στην Παναγοπούλα, έχει, λέει, συνυπετιότητα του τροχαίου, ακούστε, κατά τον νόμο, γιατί πήγαινε, λέει, στην αριστερή πλευρά της οδού και όχι στη δεξιά. Σας το λέω αυτό για να φρικάρετε, γιατί εγώ δεν το ήξερα. Η τροχέα μου το είπε. Μου λέει, κύριε, από τη στιγμή που πηγαίνεις στην Εθνική Οδό, στην Ολυμπία Οδό για παράδειγμα, προς Πάτρα, κάνεις την προσπέρασή σου αριστερά και ξαναμπαίνεις πάλι δεξιά. Έτσι λέει ο κοκ. Άρα όταν βρήκε ο άλλος τη γιαγιά

μπορεί να έχει και 15 θανατηφόρα το μήνα. Δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από αυτό. Να πηγαίνει στην Ολυμπία εδώ και να σου έρθει φάτη μπαστούνι ο άλλο από μπροστά σου και να πηγαίνει ανάποδα. Καταρχά τα χάνει. Δεν θα τον ξέρει τι να κάνει. Και να σου βγει από καμιά στροφή κιόλα, τελείωσε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη για, για τις φωτογραφίες. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, το όριο είναι 80 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει άλλο όριο εκεί. Δεν υπάρχει άλλη πινακίδα, μάλλον, που να κατεβάζει το όριο ταχύτητας. Όλοι λοιπόν μπαίνουν με 100 και όχι με 80. Φυσικά μπαίνουν με 80. Με 100 πηγαίνουν όλοι και με 120 πηγαίνουν μερικοί. Και πάνε στην κατηφόρα έτσι. Τώρα θα μου πείτε γιατί φωνάζω. Απλά τα λέω. Ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ξέρω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και με 120. Ξέρω ότι σήμερα γίνεται κηδεία και όλοι μας θα ξεχάσουμε ότι εκεί έγινε ένα τροχαίο και θα το θυμόμαστε μόνο καμιά φορά. Αλλά κανείς εξημών με ήττα δεν θα συμμορφωθεί για να πηγαίνει με 50 εκεί στην κατηφόρα κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Ούτε πιστεύω ότι ο εργολάβος θα επισπεύσει το έργο για να τα τελειώνει μια ώρα αρχίτερα και να γίνουν ξανά δύο οι λωρίδες κυκλοφορίας στην έξοδο προς το Ρίο και την Εθνική Οδό.

0: Λοιπόν, 3 Ιουνίου σήμερα, 12 Ιουνίου κύριε κύριε, έχουμε μεγάλη συναυλία στην Αθήνα με Diorama και Sipaste Way. Και 24 Ιουνίου έχουμε τον Nick Cave and the Bad Seeds. Και μαθαίνω ότι 1η Ιουλίου στην Πάτρα θα είναι ο Lex. 1η Ιουλίου έχει κλείσει ήδη στήριο ο γιος μου για 1η Ιουλίου. Εγώ δεν θα είμαι εδώ στην Πάτρα στην 1η Ιουλίου, θα είμαι στο Μόμπι στην Αθήνα, αλλά ο γιος μου θα πάει εκεί πέρα να είναι μαζί με τους άλλους στο Παπαλοποντιακό στάδιο, όπου αναμένεται να γίνει χαμός. Σίγουρα ο Lex θα έχει μια 32.000 κόσμου. Όπου και να πάει αυτό το παιδί μαζεύει. Εσύ είσαι κοντά στο Παπαλοποντιακό, τον ακούς live από το σπίτι σου, ε. Θα στήσεις αυτή. Οπότε όταν μπαίνουμε, όταν μπούμε πάλι, βάλε ένα κομμάτι που λέει Νυχτερίδες του Lex, να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Sky 89,4. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy.

0: Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Είναι ο τρομερός Λέξης, ένας ποιητής της Ελλάδας, ο οποίος είναι τυχαίο που έχει καταφέρει να κάνει τόσα πολλά και να μαζεύει τόσο κόσμο. Μετά τις 4 διαστέλλονται οι κόρες. Νιώθω μεγάλος μόνο τις μικρές ώρες. Μπλε σιρήνες, ουρλιαχτά και φακή, νυχτερίδες μέσα στα μαύρα Audi, τα Audi δηλαδή. Ποτέ δεν μένουμε μόνοι, μας προσέχει το φεγγάρι πάνω από το γεντί. Μπλε σιρήνες, ουρλιαχτά και φακή, νυχτερίδες μέσα στα μαύρα Audi. Μας μαρκάρουνε φαντάσματα και έχουμε συμπαίκτες, τους φίλους μας που φύγανε ψηλά σαν ρουκέτ.

0: τα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα οι πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Ήταν ο Lex στις νυχτερίδες του, από το τελευταίο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ το οποίο έκανε θράψη. Μάλιστα, όταν πρωτοβγήκε, ήταν στο Spotify και τα 11 τραγούδια του άλμπουμ στο νούμερο 1, δηλαδή με τη σειρά, μέχρι το 11 δηλαδή, για πάρα πολλούς μήνες. Φυσικά δεν υπήρχε Βύση, δεν υπήρχε Ρέμος, δεν υπήρχαν τίποτα. Υπήρχε μόνο Lex. Και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί όλοι οι άλλοι, εντάξει, χιλάδικα τα παίζουν. Αυτός δίνει και στίχους και είναι νομίζω στην κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και καλά κάνει το παιδί αυτό. Είναι 42-43 χρονών. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η πατρίδα του δηλαδή, η πόλη του, ζει με το Lex. Όπου και να πας στη Θεσσαλονίκη, ακούς Lex. Παντού είναι ο Lex. Είναι παντού ο Lex σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ακούμε Nick Cave. Ο οποίος εμφανίζεται στην Ελλάδα, στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, στις 24 Ιουνίου. Ακούτε και το πιάνο του και το βιολί του Warren Ellis, ενός υπέροχου μουσικού από την Αυστραλία που παίζει μαζί του. Και θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο χθες μας δόθηκε ως καταγγελία, πληροφορία και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ένα θέμα το οποίο έχουμε δείξει πολλάκι εδώ με τον Χάρη Τσίτσικα, το συνδικαλιστή, τον αστυνομικό, το φίλο μας, ο οποίος εδώ και καιρό τα λέει αυτά. Χθες λοιπόν, καλημέρα Χάρη καταρχάς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Χθες λοιπόν, να πω τι έγινε χθες. Χθες ήμουν στον πύργο για τον Αντένα, γιατί γινόταν η δίκη για το διπλό φωνικό στην περιοχή της Αιγιάλιας. Εκεί λοιπόν ξαφνικά ακούω ότι η αδελφή μάλλον η κόρη του θύματος, εκεί είχαμε δύο νεκρούς, έναν 64 ετών και έναν 44, από τον ανιψιό του μεγαλύτερου, ο οποίος είχε ψυχιατρικό θέμα κλπ. Του σκότωσε, αν θυμάστε, τον Απρίλιο του 25 με ένα ρόπαλο, με ένα πόδι ξύλινο από καρέκλα. Του χτυπούσε το κεφάλι. Η κόρη λοιπόν, η ιερατό, η κόρη του ενός, ειδοποιεί την αστυνομία ότι κάτι συμβαίνει σπίτι της και δεν απαντάει ο πατέρας της. Της λένε στο 100 στο Αίγιο, δεν υπάρχει περιπολικό. Η κόρη ανησυχεί, συνεχίζει να μιλάει με τον πατέρα της, δεν επικοινωνεί, δεν απαντάει εκείνος. Ήταν στο νοσοκομείο με τη γιαγιά της η κόρη εκείνη την ώρα. Παίρνει κάποιο φιλικό πρόσωπο, φτάνει εκεί μετά από ένα τέταρτο το φιλικό πρόσωπο και το περιπολικό το πρώτο φτάνει μετά από μισή ώρα, όταν έχει ήδη καταλήξει ο άνδρας, έχει πεθάνει, δεν έχει σκοτώσει με χτυπήματα στο κεφάλι ο άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον συλλαμβάνει αφού είχε φύγει από το σπίτι ο δράστης και πήγαινε στο δικό του σπίτι που ήταν δίπλα. Χθες λοιπόν στο δικαστήριο για Τσίτσικα μας είπαν ότι το περιπολικό που ήταν εκείνη την ώρα στο Αίγιο είχε πάει στο Ρίο μεταφέροντας ένα ψυχιατρικό περιστατικό δεύτερο, άσχετο με την ψυχιατρική κατάσταση του κυρίου αυτού, του δράστη δηλαδή. Και δεν υπήρχε περιπολικό στο Αίγιο για να φτάσει γρήγορα στο σπίτι. Και μας είπαν ότι αν τελικά υπήρχε περιπολικό, ίσως δεν προλάβαινε να δώσει τις δύο χαριστικές βολές με το ξύλο ο δράστης στο θύμα. Έχει υποβληθεί μήνυση για το θέμα αυτό κατά παντός υπευθύνου. Σας ακούω, κύριε Τσίτσικα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Φλανή, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Και τα έχουμε πει κατά επανάληψη και τα λέμε και χρόνια τώρα το πρόβλημα που υπάρχει εδώ.
0: Ναι, δεν φταίνει αστυνομικό. Το κατάλαβα. Δεν έχει καμία ευθύνη ο αστυνομικός, διότι είχε διαταχθεί να πάει στο Ρίο ένα ψυχιατρικό περιστατικό και είχε αφήσει το Αίγιο ακάλυπτο.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος ανταπόκρισης μέχρι και πέρυσι, πριν ενισχυθεί λίγο το Αίγιο τώρα με πρωτοβουλία εκεί της Δημοτικής Αρχής που πήγε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχουν στείλει κάποιες όπκες και έχουν στελεχώσει και την ομάδα βίας. Αυτή ήταν η ανταπόκριση, γιατί και στο Ρίο να μην ήταν, όταν το περιπολικό του Αιγείου έχει μία ακτίνα από το Λαμπύρι μέχρι και την Ακράτα, σύν τον ορεινό όγκο, μέχρι το άνω διακοφτό περίπου, καταλαβαίνετε ότι ο μέσος όρος ανταπόκρισης και νωρίς πήγε δηλαδή στη μισή ώρα. Όταν έχουμε ένα περιπολικό και το πηγαίνουμε πέρα δόθε σαν λάστιχο. Αυτά ήταν θέματα τα οποία τα έχουμε πει και είναι και θέματα τα οποία υφίστανται ακόμα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, η περιοχή του Αιγαίου και της Δυτικής Αχαΐας, επειδή οι δήμαρχοι έδειξαν ένα ενδιαφέρον και έκαναν κάποιες συντονισμένες κινήσεις, έχει ενισχυθεί με προσωπικό. Το οποίο προσωπικό βέβαια είναι προσωρινό. Είναι μέσω των αποσπάσεων που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά όμως η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά στις περιοχές αυτές. Τώρα πλέον το πρόβλημα έχει έρθει στην Πάτρα. Κυρίως μέσα στην πόλη της Πάτρας, που δυστυχώς εδώ οι φορείς εδώ της πόλης, για να μην το προσωποποιήσουμε μόνο στο Δήμο, θα περιμέναμε να είναι λίγο πιο συντονισμένοι και λίγο πιο έτσι διεκδικητικοί, στο να μπορέσει και η Πάτρα να ενισχυθεί ακόμα καλύτερα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Είχατε πει ότι το θέμα της μεταφοράς ψυχιατρικών ασθενών δεν είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Αυτό δεν λύθηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Μετά από πάρα πολλές πιέσεις, όσο ήμασταν Προεδρείο, βγήκε και μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έλεγε ότι τουλάχιστον μέχρι να λυθεί οριστικά το θέμα, όταν οι αστυνομικοί θα πηγαίνουν στο Ρίο με το που ξεκινάει η εξέταση του ασθενούς, ότι θα μπορούν να αποχωρήσουν και μετά την όλη διαδικασία θα την αναλαμβάνει και το προσωπικό του νοσοκομείου. Εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, κάποιες φορές γίνεται, άλλες φορές δεν γίνεται. Θα πρέπει πέρα από μία εγκύκλιο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε η κάθε δημόσια υπηρεσία, είτε είναι το νοσοκομείο είτε η αστυνομία, να ξέρει ακριβώς ποια είναι τα καθήκοντά της, ώστε να.
0: Το λέω αυτό γιατί χθες ένας εκ των δικηγόρων ήταν ο κ. Μπέσκος από το Αιγαίο, ο πρόεδρος του συλλόγου δηλαδή, που μας είπε ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι θα νομοθετήσει και τελειώνει το θέμα. Δεν το έκανε.
1: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, υπάρχει πίεση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και για μας. Έχουν γίνει σημάδια προόδου, όμως ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί. Δυστυχώς.
0: Θέλω να σας πω είναι ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Mm-hmm. Ότι από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν χθες στη διάρκεια της δίκης, φάνηκε το εξής. Τα δύο τελειωτικά χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, του δεύτερου θύματος, του 64χρονου, ξέρετε πότε δόθηκαν? Αφού είχε πάει εκεί ο συγγενής, αφού προσπαθούσε να μιλήσει στον άλλον για να τον καθησυχάσει, μετά από λίγο δόθηκαν τα δύο τελειωτικά χτυπήματα. Δηλαδή ο άλλος ανέπνεε, ήταν εκεί, είχε δεχτεί κάποια χτυπήματα, αλλά ζούσε ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, αν είχε πάει η αστυνομία πριν εκεί και δεν είχε πάει στο ψυχιατρικό στο Ρίο, θα είχαμε σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κοιτάξτε. Πράγματι, συμφωνώ με όσα λέτε. Βέβαια, όλα αυτά είναι υποθετικά. Μπορεί να μην ήταν στο Ρίο και να ήταν στην Ακράτα σε κάποιο άλλο σήμα και πάλι δεν θα προλάβαινε.
0: Δεν είχε δύναμη, εγώ αυτό λέω.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα, το ένα δεδομένο είναι ότι πράγματι, ειδικά μέχρι πέρυσι, το Αίγιο ήταν απογειωμένο τελείως. Και μιλάμε το Αίγιο τώρα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πρωτεύουσα σε ένα άλλο νομό μικρότερο της Αχαΐας. Δεν είναι καμία πολύ μικρή, ούτε κανένα χωριό. Έτσι. Έχει προβλήματα πολύ σοβαρά. Και από εκεί και πέρα το ένα θέμα λοιπόν είναι η έλλειψη δύναμης που έχουν γίνει τουλάχιστον περιφερειακά της Αχαΐας κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Και το δεύτερο θέμα το σοβαρό είναι αυτό που είπατε με τις ακούσιες νοσηλείες, το οποίο πράγματι είναι μια διαδικασία που στερεί για πολλές ώρες ένα περιπολικό από την πόλη, είναι που είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτά που έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να στερούμε στον πολίτη το περιπολικό όταν θα το χρειαστεί. Ήδη πάνω από 150 άτομα είναι έτοιμα για συνταξιοδότηση. Άλλα τόσα σίγουρα είναι αποσπασμένα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, είτε αυτά είναι νησιά είτε είναι η Αθήνα που έχει και εκεί σοβαρά προβλήματα. Άρα λοιπόν το προσωπικό που είναι ειδικά στην Πάτρα είναι μετρημένο στα δάχτυλα και γι' αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια να το απασχολούμε σε αλλότρια καθήκοντα. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως την κάνει και στην Ευρώπη.
0: Ναι, όταν εγώ ακούω για παράδειγμα ότι είμαι κάτοικος του Αιγαίου π.χ. ή της Ακράτας και ακούω ότι το Αίγιο έχει ένα περιπολικό, τρέμει η ψυχή μου. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και με ποιο σχεδιασμό αποφάσισαν κάποιοι ότι ο Δήμος Αιγαλίας με τόσο μεγάλη έκταση πρέπει να έχει ένα περιπολικό. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, τρέμω στην ιδέα ότι μπορεί κάτι να γίνει εκεί. Και μιλάμε και για μια περιοχή τουριστικά αναπτυσσόμενη που το καλοκαίρι σφύριζε από κόσμο. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή, με ποια λογική σχεδιάζονται όλα αυτά. Ας προσλάβουν κόσμο, ξέρω τι να κάνουν. Με ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω λίγο με καθυστέρηση. Κοιτάξτε, πράγματι, σας είπα, μέχρι πέρυσι η κατάσταση ήταν δραματική. Φέτος η κατάσταση είναι βελτιωμένη, γιατί σας είπα ότι έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργού ομάδες Όπκε και ομάδες Δίας από άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχουν αποσπαστεί στο Αίγιο και στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι φέτος η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη και στο Αίγιο και στη Δυτική Αχαΐα, και τα προβλήματα τα σοβαρά πλέον είναι στην Πάτρα, που δεν δείχνουν οι φορείς και η Δημοτική Αρχή ανάλογη πρωτοβουλία για το θέμα της ασφάλειας του πολίτη, και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, όπως τώρα το αν θα κάνουμε κινητοποίηση, μην πάει και γίνει το μέγαρο στο ΚΕΤ. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, όπως είναι αυτό με την ασφάλεια που θέτετε κι εσείς. Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Πρέπει να ασχοληθούν πολύ σοβαρά.
0: Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι, λέει και ο Πελετήτης. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι.
1: Εντάξει. Αν το θέμα το μείζον της πόλης είναι το να ανοίξουν οι δρόμοι περιμετρικά του νέου αστυνομικού μεγάρου, την ίδια σπουδή γιατί δεν την έριξε ο Δήμος αν θα γινόταν δικαστικό μέγαρο. Τότε γιατί δεν έβαλε βέτο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που ήταν να πάει το δικαστικό μέγαρο, ότι δεν θα γίνουν δικαστήρια αν δεν ανοίξουν δρόμοι. Και σας πληροφορώ ότι αν γινόταν εκεί δικαστικό μέγαρο, η κίνηση θα ήταν δεκαπλάσια από αυτή που θα είναι με το αστυνομικό μέγαρο. Γιατί σοβαρές υπηρεσίες θα μείνουν στην Ερμού, που πάνε οι πολίτες, όπως είναι η ασφάλεια και η άμεση δράση. Ας ασχοληθεί λοιπόν ο Δήμος της Πάτρας και οι φορείς εδώ με το θέμα της ασφάλειας, να πάει όπως πήγε ο κύριος Αλεξόπουλος και ο Δήμαρχος του Αιγαίου επάνω και κατάφερε και έφερε δύναμη στην Πάτρα με τα σοβαρά ζητήματα, και το που θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο θεωρώ ότι δεν είναι πρώτης γραμμής σπουδαιότητα. Σας λέω και πάλι ότι η Πάτρα πλέον έχει σοβαρότατα προβλήματα, και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ώστε να μην μας πει ποτέ κανένας ότι δεν γνώριζε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Λοιπόν. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, κύριε κύριε, με το θέμα αυτό. Ξέρετε γιατί δεν έχω τελειώσει? Γιατί δεν ήταν μόνο ζήτημα των αστυνομικών, αλλά και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο χθες αναδείχθηκε στο δικαστήριο του Πύργου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Λαλιώτης, 23 ετών, είχε προβλήματα από μικρό παιδί, από το δημοτικό. Ο πατέρας του πέθανε γιατί αυτοκτόνησε. Το είχε δει αυτό ο μικρός και είχε πολλά προβλήματα. Και στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Πήγαινε ψυχολόγους κλπ. Κάποια στιγμή χτύπησε τη μάνα του, πιο μετά χτύπησε τη γιαγιά του, πήγε να πνίξει τον παππού του, απειλούσε τη γειτονιά, προκαλούσε φασαρίες. Εχθές άκουσα προσεκτικά την κατάθεση της μάνας του, η οποία με δάκρυα στα μάτια μιλούσε για το γιο της. Η μάνα, ό,τι και να κάνει ο γιος, είναι μάνα και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν αποποιείται το παιδί της και καλά κάνει. Εκεί λοιπόν η μάνα τι είπε? Ότι εμένα με χτύπησε, εγώ πήγα στην αστυνομία, εγώ πήγα στην εισαγγελία και δύο φορές τον πήγα στην ψυχιατρική στο Ρίο. Την πρώτη φορά, λέει η μάνα, μας έδωσαν κάτι χάπια και μας είπανε φύγετε, είναι καλά. Τη δεύτερη φορά τον κράτησαν μία μέρα, μία νύχτα μέσα στην ψυχιατρική και του είπαν φύγε. Ποιος ελέγχει τώρα μετά το επεισόδιο? Εγώ δεν ξέρω αν φταίνε και δεν με νοιάζει κιόλας, αλλά να μάθουμε όμως τι γίνεται. Ποιος ελέγχει αυτούς τους επιστήμονες της ψυχιατρικής κλινικής, οι οποίοι κράτησαν μόνο μία νύχτα, το πιο πολύ μια νύχτα, έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από λίγο καιρό έκανε δύο φόνους με ένα ξύλο από σπασμένο πόδι καρέκλας μέσα στο σπίτι, και τους είπαν, λέει, ότι έχει κάποια, λέει, ψυχωτικά. Αυτό είναι ψυχωτικό? Θα σκοτώσεις δύο? Να λέει ότι βλέπω δαίμονες? Να λέει η μάνα, ο εσφόρος είναι εκεί και μας κοιτάει και μας γελάει, έλεγε στη μάνα του. Στην ψυχιατρική κλινική στο Ρίο δεν κατάλαβαν τίποτα? Ήταν όλα οκ? Όλα με γάλα, μια χαρά? Γεια σας, πάρτε εξιτήριο. Και το έχω ξανακούσει αυτό και για άλλες περιπτώσεις. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Μήπως να δούμε και το θέμα της ψυχιατρικής? Για ποιο λόγο τον διώξανε τον μετέπειτα δολοφόνο δύο ανδρών εκεί στο Ρίο. Δεν βρήκαν τίποτα γιατροί. Θεώρησαν να μας το πούνε. Ότι εμείς ως γιατροί είδαμε τον κύριο Λαλιώτη Βαγγέλη 23 ετών και είπαμε ότι είναι μια χαρά. Του μη σε ματιάζουμε. Και του είπαμε φύγε παιδάκι μου, είσαι μια χαρά. Να μας το πούνε επίσημα αυτό. Να ψάξουν τα αρχεία τους. Πότε έγινε εισαγωγή. Πότε δόθηκε εξιτήριο. Τι συμπέρασμα έβγαλαν. Και πώς τον άφησαν έξω. Και σκότωσε δύο. Αυτά είχα να πω κύριε κύριε. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, 5η αύριο, πάντα στον Sky, και γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
15: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
14: Open Mind.
15: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την πυροσβεστική επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από δώμα τριόροφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξέσπασε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε ως τον τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να αναζητήσει καταφύγιο στην ταράτσα. Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Με την εξέταση μαθημάτων προς ανατολισμού, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα στα μαθηματικά. Στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο sky.gr. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Οι δράστες, αφού τον χτύπησαν, του άρπαξαν και τα παπούτσια που φορούσε. Το παιδί, που έχει υποστεί τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το ρόπαλο, αλλά και εκδορές στο πρόσωπο, διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθησαν 9 άτομα. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι και 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο. 2 θανατηφόρες παρασύρσης πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που πάντως διέψευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η έξοδος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Γιατρέ μου, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμα χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ρινσκεφυλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Η πρόταση στην πρόταση περιλαμβάνεται να διατηρηθούν τα δύο πέταλα αλλά και η εξέδρεπη της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου. Στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
17: Μόνος του! Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αν ρωτήσει κανείς πού θα καταλήξει όλο αυτό το παιχνίδι το πολιτικό το οποίο παίζεται τις τελευταίες ημέρες, και το παιχνίδι έχει και ένα περίεργο γαϊτανάκι, πολύχρωμο, με πολλά πρόσωπα, πολλά ονόματα, πολλά κόμματα, όποιος τολμήσει να απαντήσει κινδυνεύει να πέσει ικτρά έξω. Πολιτικοί που δεν τους γνωρίζαμε και τους έχουμε αναδείξει σε μεγάλους ηγέτες, και παλιότερους ηγέτες που τους έχουμε συγχωρέσει κατά κάποιο τρόπο τα εκτρά λάθη και τους έχουμε αποδεχθεί ως τους μεσίες της ελληνικής κοινωνίας.

0: κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών την τελευταία διετία είναι οδυνηρό να χάνουν τον τίτλο έστω και του πρωταγωνιστή. Και με εξαίρεση τον Πρωθυπουργό, κάποιοι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όχι όλοι, έχουν ήδη απολέσει τον όρο του πρωταγωνιστή. Βλέπε Νίκος Ανδρουλάκης, βλέπε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κινούμενη άμμος η πορεία των κομμάτων προς τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με τα νούμερα να στέλνουν μηνύματα, ασταθεί όμως, διότι σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι χειρότερα και καλύτερα. Οι Έλληνες θεατές μιας παράφρονης κατάστασης, σε πρόσωπα, ιδέες, προτάσεις ελάχιστες, δηλαδή μια κατάσταση σε μια κοινωνία πραγματικά προβληματική, αλλά χωρίς πραγματικά σωσίβια για αυτή την κοινωνία. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στο Sky μας βρίσκεται 4 μετά τις 12, μεσημέρι Τετάρτης. Και μέχρι τη μία έχουμε να πούμε πολλά. Περί αυτών. Ξέρετε τώρα, εσείς μαθημένοι είστε, διότι είναι η επικαιρότητα. Τι λένε και καυτοί. Καλά, ότι ζαματάει κάποιους, τους κατακαίει θα έλεγα, όχι απλά ζαματάει. Κωνσταντίνος Γκύρης μαζί μου, τεχνικά κοιτάναν όλα όπως πρέπει, και η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, η επιχειρηματίας, κοντά μας και σήμερα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: τη βάση των συζητήσεων που θα έχουμε μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού, να βάλουμε λίγο. Δέστε τώρα, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία ανηνεμία. Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κυρίως γιατί δημοσκοπικά πλέον παίζει μεταξύ τρίτης και τετάρτης θέσεως. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, μήπως να το ξαναδούμε με την κέντρο αριστερά και με τον Τσίπρα, αλλά μέχρι σε εκεί μη φανταστείτε κάτι παραπάνω. Από το Δούκα ξεκίνησε αυτό. Έχουμε και εισρωή νέων στελεχών, δηλαδή οι μεταγραφές αφορούν στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και το αντίστροφο όμως, έχουμε από το ΠΑΣΟΚ να φεύγει στελεχειακό δυναμικό και να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη τρεις έφτασαν οι περιπτώσεις εδώ στην Αχαΐα, μετά τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον παρετηθέντα, τον κύριο Γιώργο Παπά, ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει στον κύριο Τσίπρα, και από το ΠΑΣΟΚΟ που ανήκε ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και δημοτικός αρχηγός, ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, από το ΠΑΣΟΚ πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτά στον χώρο της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Έχουμε και ένα βουλευτή εδώ στην Αχαΐα, εν ενεργεία, να δούμε ανάλογα τις αποφάσεις τι θα πράξει. Η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, επίσης αρχαιή βουλευτής της Νέας Αριστεράς, παραμένει στη Βουλή. Δεν πάει σε άλλο κόμμα, δεν πάει Τσίπρα, αλλά παραμένει στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός, οφείλω να σας πω, στη νίκη για τα χαμηλά ποσοστά τα δημοσκοπικά. Τώρα έφτασαν οι καταγραφείς της κοινής γνώμης να δίνουν ακόμα και 1% πανελλαδικά στο κόμμα το πατριωτικό του Δημήτρη Νατσιού. Στην υπόλοιπη έτσι κομματική σκακέρα δεν έχουμε κινητικότητα, ούτε από Βαρουφάκη Μέρα 25, ούτε καν από Πλαίσια Ελευθερίας. Ο Βαλόπουλος και η Ελληνική Λύση έχει υποψηφίους οι οποίοι το τρέχουν, άρα υπάρχει μια κινητικότητα εδώ, και το ερώτημα είναι όλο αυτό που θα κάτσει, πώς λέμε, που θα κάτσει μπίλια, γιατί φρονώ ότι θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις μέχρι να έρθει και το κόμμα Σαμαρά, που θα έρθει να δούμε και από εδώ και από αλλού και από απέναντι και από πιο κάτω πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούν και οι συζητήσεις μας σήμερα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το νέο κομματικό χώρο της Ελπίδας, της Μαρίας Καριστιανού, τον κομματικό χώρο Βελόπουλου και Ελληνικής Λύσης και Νίκης Νατσιού. Σε αυτά τα μονοπάτια, τα κομματικά, τα πολιτικά, θα περπατήσουμε σήμερα. Είναι και μια καχύποπτη περίοδο αυτή που διανύουμε, δηλαδή με το που θα κάνεις μια συνάντηση, να πιεις έναν καφέ, βέρα αδερφέ, ή να ανταλλάξεις κάποιες απόψεις με οποιονδήποτε, σου βγάλανε εντός εισαγωγικών φωτογραφία, σου βγάλανε την ταμπέλα ή σου βγάλανε το όνομα, καλώς εννοούμενο. Στην περίπτωση του πολιτευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου, του κ. Γιώργου Μπίσκου, δεν έχω ακριβώς εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Από χθες γράφουν τα site ότι μετακινείται από το ΠΑΣΟΚ στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρεσιανού. Του ζήτησα ο ίδιος να μας πει και να κάνουμε και μια πολιτική κουβέντα. Είναι επ' αυτού πάντα θετικός ο κύριος Μπέσκος για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Ρωτώ ευθέως για να φύγει από τη μέση. Έχετε πάρει απόφαση να αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο τώρα τελευταία είχατε διαφωνίες και με τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γενικότερα με τη στάση της νομαρχιακής του κόμματος ή με την ηγεσία. Έχετε πάρει λοιπόν απόφαση να αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθείτε σε ένα άλλο κόμμα όπως η κυρία Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πάνω από τις ταμπέλες υπάρχουν κάποιες αξίες και κάποια ιδανικά που έχει. Το θέμα είναι να ασχολείς στην πολιτική, αυτά τα ιδανικά και οι αξίες να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Από τη στιγμή λοιπόν που στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει ο χώρος να πραγματοποιηθούν, καθώς υπέβαλα και εγώ τις αντιρρήσεις μου για το θέμα της εκπροσώπησης του ΠΑΣΟΚ και της συμμετοχής του κ. Παπαδρέου, ο οποίος ναι, είναι από τις μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ ότι ο κύκλος του έχει κλείσει στο ψηφοδέλτιο της Αχαΐας. Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζονται τόσοι άνθρωποι πολιτευτές από την περιοχή 4 χρόνια και να μην έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν, καθώς βγαίνει και χωρίς σταυρών. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε κλείσει ο κύκλος αυτός, εγώ θεμητά και επειδή σκέφτομαι όπως σκέφτονται και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν τόλμησαν να το διατυπώσουν, έβαλα αυτό το όριο. Από τη στιγμή που με ενημέρωσε ο γραμματέας νομαρχιακής ότι θα είναι ο κ. Παπαδρέου, εγώ θεωρώ ότι πλέον δεν θα μπορώ να προσφέρω κάτι στην περιοχή μου, δεν θα μπορώ να εκπροσωπήσω την περιοχή μου, δεν εισακούγονται αυτά που είμαι και εγώ κατέβηκα στην πολιτική για να μπορώ να βοηθήσω, να μπορώ να έχω προτάσεις, να έχω τη δυνατότητα αυτές θεσμικά να προχωράνε και να πηγαίνουν και στα κέντρα αποφάσεων και για τον λόγο αυτό δεν θα συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, θα συμμετέχετε αν το έχετε αποφασίσει σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.
1: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα με κυρία Καζητιανού. Είναι αξιόλογα άτομα. Ετοιμάζουμε κάποιες προτάσεις. Αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν και στα κράτη δικαιοσύνη και στον τρόπο που σκέφτονται με βρίσκουν σύμφωνο. Και συμφωνώ με γενικά με τις απόψεις που έχει. Και τώρα από εκεί και πέρα ετοιμάζονται ομάδες εργασίας για να έχουν μια γενικότερη πολιτική άποψη. Και σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θετικός είμαι σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας που είπατε. Γιατί είναι ακόμα χωρίς μηχανισμούς, είναι ακόμα που δεν σου βάζει κάποια όρια και σε αφήνουν να έχεις την δυνατότητα να μπορείς να κάνεις τις προτάσεις σου, να προασπίσεις τα συμφέροντα της περιοχής σου και να έχεις και μία γνώμη, η οποία είναι μια γνώμη χωρίς παροπίδες, χωρίς να απαιτείται έγκριση μηχανισμού και χωρίς να απαιτούνται κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις πολιτικές μου αξίες και πεπιθήσεις.
0: Άρα, κατάλαβα καλά, είστε εσείς θετικός να είστε υποψήφιος βουλευτής της Ελπίδας της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν έχουν βγει υποψηφιότητες.
0: Αυτό λέω, το έχετε συμφωνήσει με την κυρία Καριστιανού. Αν θέλετε, μου λέτε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Είχα κάνει αυτή τη συνάντηση και θα είμαι θετικός και θα υποστηρίξω τις προτάσεις και του κόμματος. Αλλά οι προτάσεις αυτές του κόμματος έχουν μέσα την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες και μέσα από πιστεύω, τα οποία εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να μπορώ να τα διατυπώνω, να τα προτείνω και να είναι προς όφελος της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα λίγο σε ένα θέμα που νομίζω ότι αξίζει να το καταπιάσουμε κι εγώ κι εσείς. Πάντοτε λέγανε και λέγαμε ότι στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τρέχουν 10 για να είναι πάντα βουλευτής ένας, άνευ σταυρού ο κύριος Παπανδρέου. Και τι νόημα έχει όλο αυτό? Γιατί και εσείς ως υποψήφιος βουλευτής, όπως και οι άλλοι, γιατί να μην καθίσετε στα έδρανα από τα οποία θα μπορέσετε να βοηθήσετε και τον τόπο σας? Γιατί άλλο ο βουλευτής και άλλο ο πολιτευτής. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να διευκολύνει αυτή την κατάσταση? Γιατί θα ήταν, κύριε Εμπέσκο, συγγνώμη που θα το πω, εύχριστο, εύκολο να πάρει τον κύριο Παπαρδερόν, τον βάλει στο επικρατείας και να απελευθερώσει πλήρως διημών το νόμο. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Μα εγώ είμαι ο μόνος από όλους τους πολιτευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που του διατύπωσα δημόσια. Το γεγονός ότι κάποια ζητήματα και προσωπικά με εμπόδισαν να προωθήσω κάποιες εφαίρετες περιοχές μου, όπως για την αρχαία Λίγη, για το δικαστικό χάρτη που τρέχανε κυριολεκτικά μόνοι μας και δεν είδα ούτε καν μια στοιχειώδη παρουσία σε αυτόν τον αγώνα που κάναμε για την κοινωνία του Αιγαίου και για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Θέλωσα λοιπόν αυτονόητο να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Ο κ. Παπαδρέου θεωρώ ότι έχει κάνει τον πολιτικό του κύκλο, μπορεί να προσφέρει από άλλες θέσεις. Ακόμα και στην επικρατεία θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Από εκεί πέρα αυτή η αιμονή να έρχεται στον νομό Αχαΐας, να εμποδίζει τους άλλους υποψήφιους να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν την περιοχή στη Βουλή, όπως είχε γίνει και με τον κύριο Σκανδάλη παλαιότερα και με την κυρία Σολομού.
0: Σολομού, βεβαίως.
1: Αλλά και για οποιονδήποτε έχει μια τέτοια φιλοδοξία, θέλει να εκπροσωπεί την περιοχή του, θέλει να είναι απάνω στην Βουλή, θέλει αυτά τα προβλήματα της περιοχής να τα αναδεικνύει. Γιατί όταν ο άλλος έχει μια θεσμική εκπροσώπηση, είναι και πιο εύκολο να προωθήσει τα συμφέροντα και τα προβλήματα των κατοίκων της Αιγιάλης και της Αχαΐας. Από εκεί πέρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα αντικειμενικά, εγώ θεωρώ και δεν είμαι σκεφτόμενος ότι δεν αποθέσει αυτό το κόμμα. Γιατί αυτές τις αξίες που έχω τις, να είναι κοντά στην κοινωνία να προωθούν τα προβλήματα, το στερούμε. Το στερούμε αυτή τη δυνατότητα και δεν είναι τα πρόβλημα. Πόσες φορές έχω στείλει κάποια πράγματα, κάτσια προβλήματα που έχω στήξει και δεν έχουν πάει και στα κεντρικά γραφεία και χωρούν το λόγο στην Αχαΐα. Από εκεί και πέρα λοιπόν να είμαι εγώ σε ένα κόμμα και να είμαι κλάστρα, εγώ δεν το δέχομαι, γιατί είμαι ενάντια στις αρχές μου, ενάντια στις αξίες μου και δεν βοηθάω και την περιοχή μου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο το έθεσε αυτό. Τώρα τι νόημα έχει δηλαδή να είναι κάποιοι οι οποίοι αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό μου και στους άλλους που είναι στην Αχαΐα. Και να μην έχουν τη δυνατότητα να προσεκτήσουν θερμικά την περιοχή τους πριν αρχίσουν ακόμα εκλογές, αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο και για το Πασόκ, είναι άδικο και για τους ίδιους και είναι άδικο και για την κοινωνία. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν λέει κάτι νόημα, όπως σας είπα πριν δηλαδή, τα μπέλες δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από τις αξίες.
0: Ναι. Δεν είχατε κάποιον ενδιασμό, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ φίλων, ψηφοφόρων και γνωστών, εδώ που τα λέμε μπαίνετε και σε μια διαδικασία να απολογηθείτε, βρε Γιώργο, αφήνεις το Πασόκ, πας στην Καρισιανού. Ξέρετε σε αυτή την, πώς το αντιμετωπίζετε?
1: Και εγώ κόσμο που βρίσκομαι το θεωρούν όλοι θετικό. Μια πλειοψηφία κοντά στο 95% θετικά μου λένε ότι όλοι έχεις απολύτω δίκιο. Γιατί αυτό που πραγματικά έχει αξία και πρέπει να προασπίζουμε την περιοχή μας είναι να υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να θέσουν προβλήματα ουσιαστικά, να είναι κοντά στα προβλήματα της περιοχής, να είναι κάθε μέρα κοντά και όχι κάθε 4 χρόνια να έρχονται, να παίρνουν τον ψήφο χωρίς και να βγαίνουν χωρίς να παίρνουν ψήφο ουσιαστικά και να παίρνουν ψήφο οι άλλοι που τρέχουν 4 χρόνια. Αυτό εξηγεί σε κάποια φάση, να σα πω κάτι και δεν θα το λέω, και το φαινόμενο ποσοστά του Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ να έχει τώρα 9% στην Πάτρα και στην περιοχή τη Βουλιά, εντάξει, βάζει κοντά στο 13-14. Και στη Νοδήμα, δεν είναι καμία ποσοστά, δεν είναι ποσοστά αυτά που συνάδουν με τη δυναμική που είχε το κόμμα. Δηλαδή, όταν ήταν κάστρο στην Ελλάδα το Πασόκ, τώρα με κρύβα, δηλαδή να βλέπει αυτό το ιστορικό εκείνο, να έχει αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή και όλα αυτά έχουν εξηγήσεις. Και οι εξηγήσεις δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι υπάρχουν μηχανισμοί. Οι οποίοι μηχανισμοί τι κοιτάνε, να επιβληθούν στην τοπική περιοχή οι κομματάρχες, ας πούμε, ο καθένας να επιβάλλει την άποψή του, ο μηχανισμός του Προέδρου, ο μηχανισμός του βουλευτή και στη μέση οι ψηφοφόροι, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα και είναι ουσιαστικά απόντες από την περιοχή. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, τα έπλαξα κι εγώ που ήμουν αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο έβαλα αυτή την απόφαση. Και ζήτησα κάποιες προϋποθέσεις πριν, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Και από εκεί και πέρα, εγώ, όταν κάτι δεν έχει νόημα και δεν συμβαδίζει με τις αρχές, με τις αξίες σου, με τις ανάγκες που έχει ο κόσμος, και γι' αυτό το λόγο πήρα στην απόφαση.
0: Μάλιστα. Καλό δρόμο, αν αυτός είναι της ελπίδας και της κυρίας Καρισιανού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπέσκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό δρόμο για την πολιτική. Δεν είναι τα κόμματα, είναι οι περιοχές και οι ανάγκες των πολιτών.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι κάπου να προσφέρεις όμως.
1: Να μπορείς να προσφέρεις.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Όταν δηλαδή θες να προσφέρεις και δεν σε αφήνουν να προσφέρεις, αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι άδικο. Ναι. Και για την περιοχή σου και για τον εαυτό σου και για όλους.
0: Μένουμε σε αυτά.
1: Η πολιτική είναι οι αρχές.
0: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπέσκο, θα τα πούμε πάλι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση

0: www.radiomeron.gr.
1: Sky 89,4.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
3: Στο Πασόκ έρχομαι τώρα και θα επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγα χθες. Δεν είχαμε για τεχνικούς λόγους τη δυνατότητα ωστόσο να το συζητήσουμε και να διεισδύσουμε σε αυτό, ότι ακόμα και στα χειρότερά του, τότε με τα μονοψήφια, κρατήθηκε κυρίως από δύο κατηγορίες τελεχών, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό, και τώρα δείχνει ανθεκτικότητα παρά τις πιέσεις που δέχεται μετά τα κόμματα τα καινούργια, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα και την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού λιγότερο. Καλωσορίζω σήμερα, ελπίζω χωρίς προβλήματα, τον γνωστό συνδικαλιστή, τον συμπολίτη, τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, με θητεία και στη ΓΕΣΕ, πέραν του εργατικού κινήματος της Πάτρας, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να κουβεντιάσουμε για το σήμερα, το οποίο δεν και τόσο ευχάριστο ομολογώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγεωργόπουλο.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Πώς διαβάζετε, πώς βλέπετε την κατάσταση στο κόμμα σας μετά το κόμμα Τσίπρα και λιγότερο το κόμμα Καριστιανού?
4: Ακούστε τώρα, εγώ είμαι συνδικαλιστικός τέλεχος, πρωτίστως εκπροσωπώ τους εργαζόμενους, βεβαίως και έχω συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Αυτό το οποίο εγώ νομίζω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρήσει το ρόλο του ως σε μια υπεύθυνη προοδευτική δύναμη, σε μια περίοδο ομολογουμένως που υπάρχουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, μετά την εμφάνιση και νέων πολιτικών σχηματισμών. Φαίνεται ότι δημοσκοπικά, όπως και κάθε είσοδος νεοσερχόμενων κομμάτων, προκαλεί μια ανακατάταξη σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ παραμένει λιγότερο επηρεασμένη από ψήφους διαμαρτυρίας και ο κόσμος αναζητά σοβαρές προτάσεις και μια θεσμική σταθερότητα. Αυτό μένει βεβαίως να αποδειχθεί και να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ προβάλλει ως κεντρικές προτεραιότητες, θα έλεγα, την στήριξη των βασικών θέσεων που έχει για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πραγματικά τους πολίτες και τους ψηφοφόρους στην προκειμένη περίπτωση που θα επιλέξουν μέσα από ποιον κομματικό σχηματισμό θα εκφραστούν και γιατί όχι να υπάρξει και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.
3: Αν κατάλαβα καλά, αποκαλέσατε το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα διαμαρτυριάς.
4: Εγώ δεν αποκάλεσα κανένα κόμμα και δεν θα μακρύπω με ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμοί. Απλά λέω ότι οι ψηφοφόροι πολλές φορές ψηφίζουν και με ψήφο διαμαρτυρίας. Και δεν μίλησα για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Έχουμε την είσοδο περισσότερων εκ του ενός κομμάτων αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Συνεπώς υπάρχει και η ψήφος διαμαρτυρίας, η οποία μπορεί και να εκφράζεται μέσα από πολύ συγκεκριμένα κόμματα. Αλλά μετά από τη διαμαρτυρία τι είναι το ερώτημα? Υπάρχουν πολιτικές θέσεις? Υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας? Πλέον η ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι είναι πιο όρημη από ποτέ. Έχει περάσει και τις παιδικές αλλά και τις μετεφηβικές της ασθένειες και νομίζω ότι η μεριμότητα πλέον επιλέγει ποιοι και πώς θα τους εκπροσωπήσουν και ποιοι θα κυβερνήσουν τη χώρα.
3: Επειδή έχετε εμπειρία στα δύσκολα και τα εργατικά σας, τα συνδικαλιστικά σας και στα κομματικά σας, έχετε την πεποίθηση ότι και σε αυτήν την καινούργια πολιτική καταιγίδα θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ?
4: Αυτό νομίζω ότι αρμόδιοι να το απαντήσουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και τις θέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, στην Κεντρική Επιτροπή, στο Πολιτικό Συμβούλιο, ο αρχηγός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, οι βουλευτές. Εγώ συνδικαλιστικά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας

0: Και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας πολιτικός σχηματισμός που θα εκφράσει αυθεντικά και την εργατική τάξη, και η οποία αναζητά λύσεις στα χρόνια και δυσεπίλητα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ελαίων μνημονίων καταργήθηκαν μια σειρά από εργασιακά δικαιώματα, τα οποία συνέχισαν και οι επόμενες κυβερνήσεις να ξυλώνουν, τέλος πάντων, το πλεκτό των εργασιακών δικαιωμάτων και μετά τα μνημόνια, με διάφορα προσχήματα, άλλοτε με πρόσχημα την πανδημία, άλλοτε με πρόσχημα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, τέλος πάντων, της χώρας. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και η 13 ώρη εργασία δεν αύξησε την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις αντεργατικές που έγιναν στο πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων τελικά δεν οδήγησαν σε ενίσχυση των επιχειρήσεων, σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της παραγωγικότητάς τους, παρά μόνο σε μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων.
1: Κύριε Καραγεωργόπουλε, δώστε μου μια απάντηση και στο εξής. Γιατί επανήλθε μετά το θετικό συνέδριό σας το ζήτημα της συνεργασίας με κάποιον μετεκλογικά? Εμείς πιστέψαμε ότι μετά την παρέμβαση Δούκα και την απόφαση του συνεδρίου έχει τελειώσει το θέμα των συνεργασιών. Τι είναι αυτό που επανέρχεται τώρα?
0: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί που επαναφέρουν τα ζητήματα αυτά. Ποιος είμαι εγώ για να δώσω μια τέτοια
1: προσωπική σας άποψη?
0: Υπήρξε ένα συνέδριο, ελήφθησαν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές. Οι αποφάσεις των συνεδρίων, που είναι τα συνεδρία, είναι το ανώτερο όργανο. Ναι. Όπως οι συνελεύσεις και τα συνέδρια των εργατικών οργανώσεων, έτσι και των κομματικών σχηματισμών και των συλλογικοτήτων των πολιτικών, τα συνέδρια είναι τα ανώτερα όργανα. Εφόσον λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, νομίζω ότι είναι δεσμευτικές για όλους. Και δει για εκείνους που υπερψήφισαν τέτοιου είδους προτάσεις, δηλαδή να μην υπάρξουν συνεργασίες κτλ. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο ο καθένας αυτό, μόνο οι ίδιοι οι οποίοι επαναφέρουν αυτά τα ζητήματα μπορούν να τα ερμηνεύσουν για να μας φράσουν την πολιτική τους άποψη και θέση, για ποιο λόγο επανέρχονται με τέτοιου είδους προτάσεις.
1: Ναι. Προσωπικά, αν κατάλαβα καλά, δεν είστε υπέρ κάποιων τέτοιων μετεκλογικών συνεργασιών?
0: Δεν είναι θέμα αν είμαι ή δεν είμαι υπέρ τέτοιου είδους μετεκλογικών συνεργασιών πολιτικών. Πολλές φορές μπορεί να είναι και μονόδρομος να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία. Όμως όταν ένα κόμμα μπαίνει σε μια εκλογική μάχη, μπαίνει για να κερδίσει. Μπαίνει για να γίνει αυτοδύναμο. Μπαίνει για να διακυβερνήσει τη χώρα με το δικό του πρόγραμμα. Και όχι να εξαναγκαστεί να φτιάξει ένα ποτπουρί πολιτικών προτάσεων μέσα από συνεργασίες και με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, γιατί έχουμε δει ότι τέτοιου τύπου συνεργασίες μάλλον δεν οδηγούν σε μια ξεκάθαρη διακυβέρνηση.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Μένουμε σε αυτά. Ταυτότητα με πολιτικό πρόσημο και με βάση την επιλογή των ανθρώπων και των πολιτών που επίστρεψαν σε συγκεκριμένους κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αναγκάζεσαι σε συμβασμούς. Νερώνει το κρασί σου ότι αφορά την πολιτική σου ταυτότητα.
1: Βέβαια,
0: το ιδεολογικό σου πρόσημο.
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε, γιατί όταν πας σε εργασία βάζεις και πολύ νερό στο κρασί, αν αυτό απαιτηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Sky 89,4. Λοιπόν, αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Έρχομαι τώρα να δούμε λίγο και το κλίμα στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επέφεραν έτσι αφαιρετικά, θα έλεγα, και σε άλλες κομματικές παρατάξεις κάποια έτσι όχι τόσο ευχάριστα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια που καταγράφεται στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, στη Νίκη, πέραν του ΠΑΣΟΚ. Μόνο σταθερό νομίζω είναι το ΚΚΕ. Ο πολιτευτής αχαΐας της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης, είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
1: Παρακολουθώ την αρθρογραφία σας τις τελευταίες ημέρες και ομολογώ ότι συμφωνώ απόλυτα με το πώς έχετε συλλάβει τις εξελίξεις. Μιλάτε για ένα μεταγραφικό παζάρι, να το πω με δικά μου λόγια, ένα μπραντεφέρ μεταξύ κομμάτων, τη στιγμή που η κοινωνία ανεξαρτήτως όλων αυτών στενάζει. Για να μας το περιγράψετε λίγο όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. νούμερα, αλλά ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι. Βλέπουν ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα. Ξέρετε, έχουμε την ακρίβεια, η στέγαση, η φορολογία, το αγροτικό ζήτημα, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτά είναι πράγματα που απασχολούν περισσότερο την κοινωνία από ό,τι τίποτα άλλο. Και είναι λογικό λοιπόν να εμφανίζονται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και να αναζητούν οι πολίτες εναλλακτικές επιλογές. Εμείς στη Γενική Λύση δεν ασχολούμαστε βέβαια με το ποιος θα κόψει ψήφος από ποιον. Η δουλειά μας είναι να ασχοληθούμε με πώς θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο κόσμος θα μας κρίνει απάνω σε αυτό, στις θέσεις μας, στην εξοπιστία μας, στη συνέπειά μας, και πιστεύω ότι η Ελληνική Λύση έχει αποδείξει, διαχρονικά τουλάχιστον, ότι, ξέρετε, έχει και ένα πρόγραμμα 400 σελίδες, ότι διαθέτει ξεκάθαρες θέσεις για την οικονομία, την παραγωγή, το πρωτογενή ταμέα, την εθνική μας κυριαρχία και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.
1: Άρα μου λέτε, κύριε Παλουμπή, ότι ναι μεν δεν μπορείτε να γυρίσετε το κεφάλι σας και να μην παρακολουθήσετε όλα όσα πρωτοφανώς συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας, αλλά είστε προσιλωμένοι στο πώς εσείς θα πείσετε τον κόσμο εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, ότι ο Βελόπουλος, εσείς, η Ελληνική Λύση έχουν πρόγραμμα κυβερνησιμότητας μάλιστα, και μπορούν μόνοι τους ή ίσως και με κάποιες συνεργασίες, αν αυτές απαιτηθούν, να βελτιώσουν πράγματα και να πάνε τον τόπο λίγο πιο μπροστά.
2: Κύριε Τρενταφυλόπουλε, θα σας πω με ειλικρίνεια και το πιστεύω αυτό που θα σας πω, γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος της καθημερινότητας. Κάθε μέρα είμαι στην αγορά.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα που έχει η Ελληνική Λύση προπαντός για το θέμα της οικονομίας, δηλαδή αλλαγή μοντέλου προς παραγωγικό μοντέλο οικονομίας και όχι επιδοτούμενο κρατικό μοντέλο, είναι η μοναδική λύση που θα φέρει τη χώρα από τον αδιέξοδο αυτό το οικονομικό που έχει. Οι κρατικές οικονομίες, κύριε Τρενταφυλόπουλο, το έχουμε δει, η ιστορία μας το έχει αποδείξει, δεν λειτουργούν. Δεν μπορούμε να έχουμε μια οικονομία βασισμένη σε επιδόματα. Χρειάζεται το παραγωγικό μοντέλο για να μπορούμε να πάρουμε μπροστά. Οι μηχανές της οικονομίας αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Ο μόνος τρόπος είναι το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι. Επειδή βλέπω ότι έχετε και μια πολύ στενή επικοινωνία με τον αρχηγό σας, τον κύριο Βελόπουλο, πώς σας μεταφέρει τα μηνύματα τα οποία και σε επίπεδο κεντρικό ηγεσιών ο ίδιος διαχειρίζεται στην Αθήνα?
2: Κοιτάξτε, όλα είναι βασισμένα πάνω στο πρόγραμμα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν υπάρχουν μυστικές συζητήσεις. Το πρόγραμμα είναι εκεί, είναι ξεκάθαρο. Απάνω σε αυτό το πρόγραμμα βασιζόμαστε και η δουλειά μας είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό, πώς θα εφαρμοστεί, για να αποδείξουμε ότι έχουμε πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και είμαστε σε θέση να μπορούμε να κυβερνήσουμε. Ξέρεις, το κάθε κόμμα, αυτός είναι ο σκοπός του, να μπορέσει να κυβερνήσει. Αλλά πρέπει να το αποδείξει αυτό. Και νομίζω ότι στη Γενική Λύση, με το πρόγραμμα αυτό που έχουμε, το αποδεικνύουμε καθημερινά.
1: Ναι. Ο κόσμος με τον οποίο επίσης οφείλω να πω ότι παρακολουθώντας σας έχετε μια καθημερινή επαφή, έχει ξεφύγει από το πού να πάω τώρα με το Βελόπουλο, είναι ένα μικρό κόμμα, εγώ θέλω ένα κόμμα εξουσίας, θέλω τον νικητή που μπορεί να είναι η Δημοκρατία, ή θέλω ένα κόμμα, τον Τζίπρα, ξέρω εγώ τώρα που λέω ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, δηλαδή το ότι είστε ένα μικρό κόμμα από είναι απαγορευτικό για πολλούς, ότι τι να πάω να κάνω τώρα, να το παίξω κόμμα διαμαρτυρία στην αντιπολίτευση, ή δεν υπάρχει αυτό?
2: Κοιτάξτε, αν πάρουμε τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτό που λέτε. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, γιατί η πραγματική δημοσκόπηση, κυρία Τρενταφυλόπουλε, είναι η καθημερινότητα. Είναι αυτός που είναι στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα, είναι αυτός που συναντά κόσμο κάθε μέρα, και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι τελείως διαφορετική η εικόνα έξω στον πραγματικό κόσμο από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Κάποτε δεν το συζητάγανε. Αυτή τη στιγμή κάθονται να ακούσουν τι είναι το πρόγραμμά μας, ποιο είναι το μοντέλο διακυβέρνησης που θέλουμε, και υπάρχει σοβαρή συζήτηση απάνω στο θέμα αυτό και με ικανοποιεί ιδιαίτερος ότι μπορούμε αυτό το μήνυμα να το περάσουμε στους πολίτες και κάθονται και ακούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη έκπληξη την ημέρα των εκλογών.
1: Υπάρχει προγραμματισμός επίσκεψης του κ. Βελόπουλου εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα, γιατί ο ίδιος πάντα το ήθελε, αλλά οι εξελίξεις να προσέρχονται και η αναβλητικότητα είναι το αποτέλεσμα. Ξέρετε κάτι?
2: Ξέρω ότι κάθε φορά μέσα στην εκλογική περίοδο εμφανίζεται στην Πάτρα. Άρα δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην ξαναγίνει αυτό. Βέβαια είναι κάτι που τοπικά όχι οι υποψήφοι το πιέζουν αυτό και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
1: Να έχετε καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε, κύριε Πολιτευτά. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης, ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση, και πάμε στη νίκη. Πάμε στη νίκη, γιατί εδώ έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Θα μου πείτε, είναι άδικο βάσει αριθμών δημοσιοποιήσεων. Μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό, γιατί όλη η πολιτική ελληνική σκηνή είναι γεμάτη με νούμερα. Ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης, κοντά μου, και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Ξέρω ότι δεν σας αρέσει. Θεωρείται ανούσια. Όχι, δεν σας συμφέρει αυτή η κουβέντα, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, τώρα 1% η νίκη είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.
4: Χτες ήταν δύο οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η μία έλεγε 2%, η άλλη έλεγε 1%.
1: Ναι.
4: Ξέρετε την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ξέρετε ότι πρεσβεύουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική αντίληψη, την οποία όχι μόνο πρέπει να τη λέμε, αλλά να την πράττουμε και εμείς το πράττουμε. Ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, μια πολιτική που εστιάζει στα κέρια σημεία που εδώ τη στιγμή είναι και η ακρίβεια και το στεγαστικό και τα θέματα της οικογένειας, και όχι η επιβαλλόμενη ατζέντα που έρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και δεν αναφέρομαι στο δικό σας προφανώς γιατί μας δίνετε και το λόγο, απλά για τα συμφέροντα τα ολιγαρχικά που είναι πίσω από αυτά και ποντάρουν, όπως είπα και στη Βουλή, σε ένα πόκερ επιρροής πάνω στα νέα σχήματα, και στα παλιότερα σχήματα έχουν ήδη εγκαθιδρύσει οι σχέσεις αυτές.
1: Ναι.
4: Και γίνεται αυτό το πολιτικό σκηνικό, το οποίο δυστυχώς διώχνει τον κόσμο, και γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και με τα καινούργια κόμματα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι στην αποχή.
1: Ναι.
4: Δυστυχώς επηρεάζει όλο το πολιτικό φάσμα αυτό. Όταν απαξιώνεις τα προβλήματα του κόσμου και συζητάς για τα προβλήματα της πολιτικής, τότε και ο κόσμος θα σε απαξιώσει.
1: Θα κρατήσω κάτι από αυτό το οποίο είπατε, γιατί θέλω να το εμβαθύνουμε μαζί. Τελικά το συμπέρασμα μέχρι σήμερα, παρότι τα νούμερα είναι κάποια καταγεγραμμένα σε κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι και νωρίς ακόμα, υπάρχει ενθουσιασμός για κάποιους, για τον Τζίπρα, για την Καρισιανού, τελικά επαληθεύεται αυτό που μαζί συζητούσαμε, ότι αν κάνει Καρισιανού θα πάρει από εσάς, ή αν ο Τσίπρας κάνει θα πάρει, ξέρω εγώ, από παντού κάτι της. Το βλέπετε?
4: Ένα πρώτο σχόλιο σε αυτά τα στοιχεία, τα επιμέρους που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, και όχι μόνο απλά τους αριθμούς. Το αρχικό που έλεγαν ότι το 50% θα πάρει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, θα πάρει το 50% των ψηφοφόρων της νίκης, ήδη χθες ήταν στο 20, κάτι το ποσοστό αυτό. Έχει μειωθεί κατά πολύ αυτό που έλεγαν. Και έχει σημασία να δούμε τι ακριβώς ρωτάμε. Τον ψηφοφόρο της νίκης του 2023 ή τον ψηφοφόρο της νίκης ένα μήνα πριν ή μια εβδομάδα πριν ανακοινώσει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, πριν ανακοινωθεί.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
4: Έτσι, θα πω ότι ναι, ο πρώτος κόσμος που στήριξε τη νίκη, αλλά για τα δικά του θέματα, ο καθένας, ο κάθε στέλεχος που έφυγε, είτε ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, είτε υποψήφιος σε πρώτες εκλογές, και έγιναν πάρα πολλά θέματα τότε και με τις αλλαγές στις έδρες, αλλά και με το τι προσδοκίες και φιλοδοξίες είχε ο κάθε άνθρωπος από αυτούς ερχόμενος σε ένα κοινό αγώνα και ευγενικό αγώνα της νίκης, αποχώρησε από τη νίκη όταν δεν πήρε αυτά που ο ίδιος ήθελε να πάρει. Σε αυτούς που ήδη είχαν αποχωρήσει, δεν ήταν ενεργός ψηφοφόρος της νίκης ή ενεργός τέλεχος. Δεν έφυγε κάποιος τέλεχος δικό μας, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και το κόμμα, δεν έφυγε ένας τέλεχος δικό μας που ήταν πριν ένα μήνα στη νίκη και να πει: Φεύγω, πάω στην κυρία Γκρατσιανού. Ούτε ένα τέτοιος τέλεχος δεν έφυγε.
1: Μάλιστα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Επειδή σας βλέπω αρκετές φορές πολύ προβληματισμένο, να κάνω έτσι πιο γενικό το ερώτημά μου. Την περίοδο που όλα αυτά μονοδιάστατα απασχολούν το δημόσιο λεγόμενο διάλογο, ποια θέματα πιστεύετε ότι χάνονται και είναι επικίνδυνο? Είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής, παιδείας, υγείας, κοινωνίας,
4: στεγαστικού? Εγώ θα πω είναι όλο το πακέτο, είναι όλη η γκάμα. Και δεν έχουμε φύγει και από τα σκάνδαλα, δεν έχουμε φύγει από το κομμάτι όπου το data is gold, τα δεδομένα που κυκλοφορούν από ολιγάρχη σε ολιγάρχη και από παράνομο λογισμικό σε παράνομο λογισμικό, κατευθύνουν ενδεχομένως ακόμα και μεγάλα κόμματα. Να μην λέω μόνο μεγάλα κόμματα, θα πω ότι εδώ γίνεται ένας πόλεμος που υποτίθεται και λέγεται ότι για να καλυφθεί το σκάνδαλο του Epstein έχει βάλει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν ένα πόλεμο που είναι κυρίως του Ισραήλ. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά και στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να είσαι καθαρός αλλά να φαίνεσαι και καθαρός, καταλαβαίνετε πόσο σε μικρότερο περιβάλλον, που το ελληνικό περιβάλλον, γίνονται αυτές οι υποκλοπές και ο ένας κρατάει τον άλλον. Όμως, επειδή αναφερθήκατε στην εξωτερική πολιτική, είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ και στη νίκη το έχουμε θέσει από το 23 σταθερά τα θέματα αυτά. Αυτή η φοβικότητα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, και δεν είναι μόνο με την Τουρκία, αλλά και με τα Σκόπια και με την Αλβανία. Τρώμε σφαλιάρες συνεχόμενες και τώρα άλλη μία στη Βόρειο Ήπειρο, όπου η προκλήση, ο τραμποκισμός Ελλήνων Βορειοϋπειρωτών, οι οποίοι βλέπουν το ράμα και ένα διεφθαρμένο κράτος το οποίο έχει διαμορφώσει εκεί, να αρπάζει με βία τις περιουσίες τους. Ενώ η κυβέρνησή μας δεν χρησιμοποιεί ούτε καν τα ισχυρά χαρτιά που της δίνονται τούτη τη στιγμή με την προσπάθεια ένταξης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δείχνει ότι σιωπηρά, σε βαθμό θα έλεγα και ας είναι και βαρύ, κακουργηματικής υποτέλειας, συνενεί με τη σιωπή της και δεν προβάλλει καμία αντίσταση. Και προφανώς η Τουρκία, όταν έρχεται μετά τη γαλάζια πατρίδα που έχει μπει στα σχολικά βιβλία, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια συνείδηση στη νέα γενιά που σε 10 χρόνια οι νέοι Τούρκοι, η νεολαία της Τουρκίας, θα θεωρεί το Μισό Αιγαίο δικιά της πατρίδα. Αυτό στείνεται αυτή τη στιγμή. Και εισάγει στο εθνικό της δίκαιο ακριβώς αυτό μετά τη γαλάζια πατρίδα. Και από την άλλη, εμείς υπογράφουμε διακηρύξεις των Αθηνών για μη μονομερείς ενέργειες. Στην ουσία, τι κάνουμε? Δημιουργούμε παράλληλα στο διεθνές δίκαιο που μας δικαιώνει και το δίκαιο της θάλασσας. Δημιουργούμε ένα εθιμοτυπικό δίκαιο πάνω στο οποίο θα πατήσει η Τουρκία. Όταν εμείς δεν μιλάμε, θα μιλήσει η Ευρώπη για μας. Όταν εμείς δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, η Ευρώπη θα μιλήσει για μας. Τότε για ποιο λόγο κάνουμε όλο αυτό το εξοπλιστικό ράλι όλων των τελευταίων των δισεκατομμυρίων, των τελευταίων ετών, στην πλάτη του ελληνοφορολογούμενου? Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και το κόμμα μου λέει ότι ναι στα εξοπλιστικά. Έχουμε πει ναι στα περισσότερα από τα εξοπλιστικά. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δίπλα μας, δεν έχουμε το Λουξεμβούργο, έχουμε την Τουρκία. Προφανώς και πρέπει να είμαστε ισχυροί, αλλά όταν θέλουμε και είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και στο πεδίο. Να μην υποχωρούμε. Υποχωρούμε στην αλληλεία. Υποχωρούμε στην πόντιση του καλωδίου, το πλέον απλό. Ναι. Όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς έχουν δείξει στο παρελθόν και η ιστορία διδάσκει ότι μετά από τέτοιες υποτελείς ενέργειες, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας έρχεται και στο πεδίο. Και απέφχομαι, αλλά έτσι έχει διδάξει η ιστορία.
1: Τελευταίο ερώτημα, επιστρέφοντας στο πολιτικό σκέλος. Φοβάστε όλη αυτήν την φιλοσοφία των κυβερνώντων ότι μη ρισκάρετε, θα χαθεί η σταθερή διακυβέρνηση της χώρας αν δεν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία και η Μητσοτάκης? Αυτό το οποίο λέμε, κύριε Βουλευτά, ότι στο τέλος πριν την κάλπη ασκείται μια πίεση, η οποία πίεση είναι εις βάρος των μικροτέρων κομμάτων και κυρίως όταν είναι ακόμα όπως η νίκη φαίνεται δημοσκοπικά να είναι οριακά, ξέρετε, δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της πίεσης. Το φοβάστε αυτό?
4: Δεν φοβόμαστε, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν κοιτάμε το μικροπολιτικό. Όταν συζητάμε, μπήκαμε στη Βουλή να υπηρετήσουμε ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός έχει να κάνει με την οικογένεια, με την πίστη, με την πατρίδα. Εμείς κοιτάμε πάντοτε και το έχουμε αποδείξει υπερασπιζόμενοι πολλές φορές και η άρση ασυλίας και της πολιτικής δίωξης που δέχονται πολιτικοί αρχηγοί, εμείς δείξαμε για κάθε κόμμα, είτε είναι αριστερό στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε είναι ακροδεξιό όπως ήταν οι Σπαρτιάτες, εμείς λέγαμε όχι πολιτικές διώξεις, γιατί κάνει κακό στη δημοκρατία. Δεν λειτουργούμε μικροπολιτικά. Και το ίδιο προφανώς, ακόμα περισσότερο μεγαλύτερος λόγος, στα θέματα που άπτονται της πραγματικότητας. Ναι, έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν μας φοβίζει η πίεση αυτή, μας φοβίζει, γιατί είμαστε από το λαό, τα προβλήματα του κόσμου. Δεν θα λύσει κανένα τέτοιο δίλημα εκφοβισμού, εκβιασμού του πολιτικού κόσμου, των ψηφοφόρων, το Μητσοτάκης ή χάος. Μα εμείς ζούμε ένα χάος αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα δημοσκοπικά, στο Μητσοτάκης ή χάος ψηφίστηκε περισσότερο το χάος. Ο κόσμος ζήτησε το χάος από το Μητσοτάκη, γιατί βιώνει στο πετσί του το χάος. Όταν δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη του, και δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια το νίκη, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια το μοσχάρι, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, μάλλον η ποιότητα ζωής στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα, όλα αυτά είναι έλλειψη πολιτικής, έλλειψη υπηρεσιών προς τον εργαζόμενο πολίτη, προς την οικογένεια, να έχει παροχή υγείας αυτή που πρέπει, οι συνταξιούχοι μας και οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία, να έχουν υπηρεσίες οι οικογένειες, να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους. Όταν όλα υπολειτουργούν, υποστελεχώνονται και υποχρηματοδοτούνται, τότε ζούμε σε ένα κράτος το οποίο διώχνει την νεολαία μας να πάει αλλού. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα τελειώσει αν δεν γίνει η αλλαγή πολιτική σε όλο αυτό. Και δεν εκμεταλλευτεί η Ελλάδα τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει.
1: Πριν σας αφήσω, να πω ότι πριν από λίγο η νομαρχιακή του κομματός σας ανακοίνωσε και την πραγματοποίηση μιας ημερίδας για τον πρωτογενή τομέα στη Χαλανδρίτσα την Κυριακή στις 11 το πρωί.
4: Το λέω δεν για το να έκανε ευχεμένα για να επιβεβαιώσει αυτό που σας έλεγα πριν, ότι εμείς κοιτάμε τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Έρχεται να το επιβεβαιώσει και αυτή
1: η... Κύριε Τσιρώνη, ευχαριστώ πολύ που τα πάμε.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
1: Αυτά για σήμερα. Συνδυόμαστε σε λίγο με το Sky 100,3 για την ενημέρωση από τους εκεί συναδέλφους. Από μένα τον Κωνσταντίνο Γύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη που θα ακούσουμε τώρα. Καλό υπόλοιπο, πρώτο Θεός, εδώ αύριο 12 και κάτι. Γεια χαρά.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 1:00.

0: Κάι 89,4.
1: Και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζωχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Επισημαίνεται ακόμα ότι με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η χώρα μας παράλληλα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φωκιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο και οι 3 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Απεγκλωβίστηκε σήμερα από την πυροσβεστική ένα άτομο από δώμα τριώροφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Το παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθησαν 9 άτομα. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους ήταν 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα μαθηματικά, στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Δείτε όλα τα θέματα στο sky.gr. Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, όπως δήλωσε η ιατρική πηγή μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε εχθρικό αεροσκάφος που εισήλθε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ από το Λίβανο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ, είχε μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Κάνουμε παρέτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω, κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, εκλογές. Σόνι και τέλος.
0: Λένε ότι ξέρεις, κάτι επιδόματα πάλι παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο το δικό μου εδώ, τον Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Που ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα θα πάρει 4 επιδόματα.
0: 4.
1: 4.
0: Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά.
0: Α, α.
1: Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά μα...
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολο να έχει 4 παιδιά. 4 αυτά... παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού.
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α,
0: η χώρα.
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του.
0: Το 2000...
1: του Μητσοτάκη θα πίνει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα,
0: δεν
1: τι θα ψήφιζε.
0: Θα πίνει νερό με. Θα βγάλει 6 εκατοστάρικα. Αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες, θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν είναι το
1: άρα λοιπόν, ξαναπάμε στην κουβέντα
0: εσύ
1: που
0: εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόντια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρωσε το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίσ' το. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι...
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό που λέμε αποκέντρωση. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες που είναι με το που μπαίνεις. Στην Εθνική, ή από, έρχεσαι δηλαδή για να μπει στην Αθήνα. Όλες αυτές τις μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσαν να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσαν.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλά, αρέσει. Νοτιάς είναι τα γραφεία δίκης στην Αθήνα. Τα δίκαια είναι η μονάδα έξω, δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, εκεί τι έχουν κάνει? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούργια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι, όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτο, από τότε που το έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίτα.
1: Δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και στους φτωχούς.
1: Για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, ναι, έτσι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε αυτή στην απόλυτη διάλυση και του δημόσιου τομέα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ισχυρός.
1: Με τους λαϊκισμούς και τις ηγεσίες που υπηρέτησαν τον λαϊκισμό. Ναι.
0: Και αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Βρετανία, η Ελλάδα που είναι και επιρρεπή στο λαϊκισμό, έτσι, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 12, όταν ήμασταν στα μνημόνια, υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει αυξήσεις στους μισθούς και θα μειώσει τη φορολογία. Ναι. Και ήμασταν 2 χρόνια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν και συνεχίζει το ίδιο μοτίβο.
1: Εντάξει, ο καθένας.
0: Καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Πώς το είδες αυτό τώρα? Βλέπω ότι μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνουν το δεύτερο κόμμα, το
1: GPR. Λογικό είναι, μωρέ, τώρα και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό, δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μία δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούρια, σου κάνουν λίγο κλικ, αν έχουν και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή, για την κυρία Καριστιανού είδες, ας πούμε, ότι ήρθε γινόταν κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα προηγήθηκε.
0: Ήταν
1: πολύ πιο μεγάλη σχέση με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση για τα Τέμπη, όπου ήταν
1: ναι, και δεν την ήξερες, δεν γνώριζες, ήθελες να μάθεις.
0: Και ούτε τώρα ξέρεις.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς, εντάξει. Εντάξει. Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία, λέμε επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι. Το φαίνεστε. Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά, ναι, παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν μπούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχη ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και τυχαία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και το 13 θα είναι 13 σε 2 μήνες.
1: Όχι, έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βάλουν, αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί που αντιλαμβάνομαι που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός. Να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτό θα
0: μείνει. Μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα αφημί, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα.
0: Ελλάς.
1: Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Mm. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρο πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανέναν για κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λευκά
1: έφυγε από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε εμείς.
0: Μην μου έρχεστε, δεν θέλω. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί, επικοινωνιακό και πολιτικό, είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Δεν είναι παραδοχή αυτό.
0: Δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσεις στο Βαρουφάκι, στον έναν, στον άλλον που ήταν.
1: Έλεγες πριν για την επικοινωνία και πώς πλέον επικοινωνεί τις απόψεις και τα λοιπά. Πρόσεξε. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται τίποτα.
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες εσύ τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι. Μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια, επειδή έχει μια φάτσα πολύ πιο, έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται
1: αυτά. Έχει και τον μπλα-μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι χωρίς καν να το ψάξεις τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει, ναι. Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16 κόμμα κάτι ή στο 17 για να αποφάσει τώρα που μιλάμε.
0: Ναι,
1: από εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ, στην Πάλση είναι 12%. Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5, η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν 15% τώρα είναι 4,5%, το Πασόκ στο 10%.
1: Ναι, έπεσε.
0: Το Πασόκ μεταξύ μας δεν έχει κάνει τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές, πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές, ναι. Καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν. Κάτσε, συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πά σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, και εντάξει αυτό.
1: Ξεκάθαρες σχέσεις και θέσεις.
0: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα ναι. Το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξει λίγο τον κόσμο, να απευθύνει τον κόσμο και να δείξει ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Ενώ
1: αυτά αφορούν εσένα, τα
0: μικρομάγαζα. Τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν, τα βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτά τα στελέχη στα οποία αναφέρεσαι, βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον Ανδρουλάκη. Ότι είναι αιμονικός, ότι τέλος πάντων έχει μια πολιτική αιμονή με το θέμα της διαφάνειας, της διαπλοκής, των παρακολουθήσεων, του Predator κτλ. Και οι ίδιοι, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας, από το πόστο του ο καθένας, λέει, α, ο Τσίπρας. Τι πόσο έχει ο Τσίπρας, αυτό. Α, έχει και δυναμική.
0: Τώρα αυτά είναι το
1: μήπως να το δούμε για μετά.
0: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο.
1: Απόλυτα.
0: Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των
1: εχθές ξέρεις ότι βγήκανε και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του, ναι. Του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μα με συγχωρείς.
1: Δεν ξέρω αν έχουν βάση όχι.
0: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
1: Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
0: Γιατί?
1: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
0: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι θέλει αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό. Ε. Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
0: Όχι, εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
0: Τι λέει?
1: Καλησπέρα, λέει. Ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει του κεφαλιού του.
0: Ναι. Εγώ ξέρω πάνω.
1: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
0: Σε ηλικία εκεί.
1: Ψηφοθέλτια.
0: 28-30.
1: Σταυρωμένα.
0: Τα οποία βλέπω γύρω μου, παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι. Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
1: Ναι.
0: Μπορείς ποτέ. Να μαζέψεις.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης...
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε την στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
11: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μαχή με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα στην Κόρινθο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η ασφάλεια του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, ο Γιάννης ο Πιταράς
1: και ο Νάτσο Παδόπουλος.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα πώς ξέφυγε και μπήκε μέσα, τέλος πάντων.
1: Έχεις γούστα τελευταία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Μανιάτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είσαστε εδώ ή είσαστε έξω?
2: Βρυξέλλες.
0: Και φτάνουν και τα νέα γκάλο φτάνουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, όλα φτάνουν εδώ, όλα φτάνουν.
0: Τι λέτε, υπάρχει ανησυχία αυτό που καταγράφεται του ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο τώρα ξαφνικά?
2: Καλά, μην βιάζεστε, όπως είμαστε όλοι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, εάν δεν έρθει ο Σεπτέμβρης να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά που δημιουργείται ένα κόμμα πάντα υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος, το βλέπουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν κόμματα που είχαν 15% και δεν παρουσιάστηκαν καν. Στην Κύπρο, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν εκλογές και δυστυχώς έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν εκτόξευση, ας πούμε, του κόμματος του Φιδεία. Το Φιδείας πήρε μόνο 5%. Άρα, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ας περιμένουμε με ηρεμία. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει πριν ένα μήνα το συνέδριό του. Έχει πολύ καθαρή στρατηγική άποψη πώς πρέπει να πάμε σε εκλογές και κυρίως πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι τώρα, κύριε Μανιάτη. Δηλαδή, δεν τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν άλλα στελέχη. Εσείς λέτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι καθαρό για όλους.
2: Ακούστε.
1: Σαν να ετεροκαθορίζονται κάποιοι από τις εξελίξεις πολιτικές.
2: Ακούστε, εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κανένα. Και δεν προκύπτει να το κάνω και τώρα. Μπορώ να σας πω αυτό που είναι η δική μου άποψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρό δρόμο μπροστά του, με πολύ σαφή επιλογή να κατέβουμε για αυτόνομη πορεία και με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και μετά τις εκλογές βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι η στόχη μας. Ξέρετε, όταν πας σε μια μάχη και αρχίσεις να φτιάχνεις σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο δέκατο, πολύ περισσότερο σε μια τόσο κειμενόμενη πολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα είναι, αν θα φτιαχτεί και άλλο κόμμα, πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, τι ακριβώς θα γίνει, θεωρώ πολύ προθύστερες κινήσεις κάποιων που προκαταλαμβάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι...
2: Τα έχουμε ζήσει, κύριε
0: Αλλά περιμένουμε όμως τα δύο χρόνια αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαλυμένος, το ΠΑΣΟΚ να πάρει πάνω του, να ανεβεί από το 12-13, να πάει στο 15, στο 16. Και αισθανόμαστε ότι αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει, γιατί είναι υποκλοπές το κύριο θέμα και όχι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία και όλα αυτά.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε εμπειρός δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Είμαι από αυτούς που δούλεψα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, για το θέμα της στέγασης.
0: Ωραία.
2: Το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκης, ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε πριν δύο χρόνια.
0: Έχετε δει.

0: Το ποσό κατέθεσε πλήρη, πληρέστατη πρόταση.
1: Κάθε μέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό στα μίντια.
0: Ναι, αλλά.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Το παρουσιάσαμε 1-2-3 φορές. Πέρασε ποτέ από τα μίντια αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Το λέω γιατί ξέρετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που συνταράσσεται από διάφορες ανασφάλειες, πρέπει να βρεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να περάσεις το μήνυμά σου. Σας το λέω τώρα με μια.
2: Καλά, δεν φταίνε τα μίντια γι' αυτό όμως, δεν τα ρίχνετε στα μίντια.
0: Όχι, άλλο, αφήστε να σας πω τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν εσύ που θέλεις να γίνεις ο φορέας του μηνύματος, δεν βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμά σου, προφανώς τα μίντια κάνουν το δικό του σου, το δικό του ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που συγκεκριμενοποιείται ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σας το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Ας συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, ο ΠΑΣΟΚ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας. Από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας, μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει, εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man to man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
1: Ναι. Σκιώδης υπουργή λέτε. Σκιώδης υπουργή.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ναι, που είναι στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε, είναι το εξής. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του, εκεί στο Βοτανικό, σε μια τελετή, ότι να, αυτοί είναι οι σοφοί μου, με αυτούς θα κυβερνήσω. Και αντίστοιχο ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη που στελεχώνουν τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, εγώ ξαναλέω επειδή τα έχω πει και δημόσια, το επαναλαμβάνω, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα έχεις πρόγραμμα συγκεκριμένο ρεαλιστικό υλοποιήσιμο. Έχεις στελέχη πρώτης γραμμής που δυστυχώς δεν τα έχεις βγάλει. Τα βιογραφικά τους είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνεις τέτοιες κινήσεις και ειδικά σε περιοχές, προφανώς δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το ΠΑΣΟΚ πιθανά θα έρθει και πρώτος στις επόμενες εκλογές. Μιλάω για, ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις, και να βγουν αυτά τα στελέχη σου, από τους γραμματείς των τομέων μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, δηλαδή Twitter, Instagram, Facebook κλπ., να περάσουμε το μήνυμά μας, και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες, διαζώσεις, αλλά και στις τηλεοράσεις και λοιπά, μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Παπαδόπουλος και λοιπά. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής, με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο χιλιοστό καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
0: Είναι
1: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ, το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Φτάσαμε το ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικός σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής Τράπεζας της Ελλάδος, που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
0: Ωραία, επειδή για τη Γιάννη Στουρνάδα θέλω να πω μια κουβέντα. Είμαστε μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα, εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Τουρνάρας υπουργός οικονομικών, βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Τουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του σε να παίρνει αποφάσεις. Και θέλω να καταθέσω τη δική του, η Γιάννη Τουρνάρα, συμβολή στο πώς η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
1: Ναι.
0: Ωρα. Είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Okay.
0: Είναι προφανές.
1: Προφανές.
0: Είναι αυτό.
1: Άρα από αυτό όμως καταδικάζει ο Στουρνάρας και το λέμε παρόλο.
0: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Τουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά, προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της κεντρικής τράπεζας.
2: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης, είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι, λέει, ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ως είναι ονόματος Γιάννης Μανιάτης?
0: Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό.
2: Όχι, ένας...
0: Όχι, εννοώ ο Γιάννης Πιταράς.
2: Ναι, εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
0: Και αποδοτευτήκα. Για Πιταρά το πάει. Είναι πάει για Γιάννη Πιταρά. Και δυνατά θα στηρίξουμε όλοι.
2: Ναι, δαγκωτώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
0: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αντιλέποντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελά με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνι. Όταν φεύγει είναι απλώς μία επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού, είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, δεν θέλετε να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μια πολύ έτσι προσεκτική αμάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα σας να πείσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδείπλα να την βαφτίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική επιτυχία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόντου, κοιτάξτε. Η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει ένα δρόμο. Είναι 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υδρογονάνθρακες, διότι αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλευση του Προέδρου Τραμπ ερωτεύτηκε τους Αφροαμερικανούς. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη, ή κανέναν υπουργό ενέργειας να μιλά περί καθέτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθετο διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014. Υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2025, τέλος του 2025, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
0: Απολύτως.
1: Θέλω να πω, διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι, η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να βγάλει κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
2: Ναι, μόνο, δεν είναι μόνο υποκλοπές. Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτά. Δεν ξέρω. Πράγμα. Δεν ξέρω επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί τέλει μια στοιχειώδη σεμνότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν 3 χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια, που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει, γιατί, λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει η Exxon Mobil στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κρήτης, Κέρκυρας. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα, που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα, έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος, τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε εδώ για 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση, που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό, τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω νόμπι στο οικόπεδο 2 ανοιχτά της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. Και πέρασαν χρόνια, ήρθε η Energia, έκανε με δικά της λεφτά μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά και στο Ισραήλ και λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά, γιατί τα λέω τώρα, και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό, εγώ πριν κλείσουμε θα λέω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό και μπορώ να έχω λίγο ένα
1: λεπτό. Βεβαίως, πέστε μας.
0: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Ταγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2015. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερε. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες, νομίζω στην Καθημερινή, είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας, που επίσης είναι έργο του Νίκου Ταγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία από το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα λείψει την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, για την μεθεπόμενη 5η 11 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα, με τιμά, με τη μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, θα με αναγοράσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων, αλλά και σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και επίσης, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: Ήταν για σήμερα.
1: Κουρασμένο σε βλέπω.
0: Γιάννη Πιδράση, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Χαρά δική μου. Καταρχήν, εγώ κάθε φορά που με δίπλα σου κάτι μαθαίνω.
0: Κάτι κερδίζει.
1: Σοφότερο φεύγω, πάντα να ξέρει.
0: Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Γεια σα, εμεί αύριο στη μία.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
8: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
9: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Είμαστε πια σε περίοδο και συγκυρίες με την εμφάνιση νέων κομμάτων που κάθε δημοσκόπηση φουντώνει και την πολιτική αντιπαράθεση. Τσίπρα καθαρά δεύτερο και μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού για την τρίτη θέση δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse.
1: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
2: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι πατριωτικό κίνημα και είμαστε όλοι Έλληνες και υπερήφανοι.
4: Πάντως αν βαφτεί η Ελλάδα πράσινη, εγώ τάζω στοίχημα στον Κατρίνη Γουρουνοπούλα στην Ανδρίτσενα, έτσι.
5: Η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Πιο ωραίο ήταν το στοίχημα βεβαίως από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Γιορνοπούλα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το σκληρό ροκ. Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα χτυπήματα. Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιθέσεις και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Ιρανών. Και μέσα σε όλα αυτά και απειλές που φτάνουν ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα.
6: Οι Αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί εναντίον του νησιού Κέσμ του Ιράν. Ως απάντηση σε αυτές τις απόπειρες επιθέσεων από την Ιρανική πλευρά από τους Ουρούς Επανάστες.
7: Αν δηλαδή δώσει το μήνυμα στη διεθνή ευρωπαϊστική κοινότητα ότι και η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανασφαλής όπως ακριβώς τα στενά του ορμούς, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και στα ελληνοτουρκικά, μετά το καλοκαίρι, λένε τώρα Τούρκοι αναλυτές, ότι πηγαίνει η κατάθεση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ αλλά και οι σαφείς προειδοποίησεις, τα μηνύματα από την Αθήνα για αντίμετρα φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση παραμένει σε επιφυλακή η ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση ακόμη και εντός ημερών.
8: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες, και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία θα το βρίσκει μπροστά της.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή. Γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες έτσι και σήμερα, λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος του αεροδρομίου.
0: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
9: Τα Ποσειδόνια.
0: Α, μάλιστα.
9: Η έκθεση Ποσειδόνια. Ναι. Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε και κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
10: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά, και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο, και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές, και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
0: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα που είναι δουλειά δική μας, έχει γίνει δουλειά?
10: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
0: Γιατί για τον καθαρισμό, προθεσμία.
10: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια, και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα akathaarisa.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος, μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
10: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
0: Τι λες τώρα?
10: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
10: Ναι,
0: το
10: Παρασκευή, μακαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για 3 μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Χεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω, το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μια ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου 10 ατόμων.
0: Δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να, πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
11: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες, είναι ότι υπήρχαν ένα-δυο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε: μας πέταξαν πέτρες, ελάτε.
0: Έπεσε
11: δεν,
0: το σύρμα.
11: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα. Έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση. Ακόμα και ρόπαλα. Μάλιστα, πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο να πισωβαλεί το χτύπημα με ένα ρόπαλο, αντιλαμβανόμαστε γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Mm-hmm. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
0: Ναι,
11: είμαστε
0: ναι. Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
11: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας στην οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι πέντε από τους 9 ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία, και με σωματικές βλάβες κατά δυνάτων οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο συγκεκριμένο συμβάν, σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα, οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
0: Ξέρεις Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, του να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
11: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προήκυψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο, το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Σουχοϊδής, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
12: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
13: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
14: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε έναν βαθμό να γίνει τέτοια. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ενήλικο που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ενήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
0: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη, είναι μια επιχείρηση αστυνομία στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζ τέτοια κρούσματα βίας.
15: Ναι, έχει
0: ξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει
15: παραγωγικότητα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στα 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρο αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύα έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο αποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
16: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέθηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
0: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και
18: δύο-τρία
0: άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
17: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
0: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη, έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
17: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκεί να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα, είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλαθλοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι, μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτή εδώ το δικαστήριο δεν δικάζεται την δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε. Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε, μας εκφράζουν την πικρία τους.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
19: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε «Ναι, τον αναγνωρίζω».
18: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε «Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος». Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική, και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
0: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς θα κρατήσουμε συγκρατημένοι, ναι. Θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό Πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπύρο, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
0: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενεΐ.
20: Πολύ σωστά.
0: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
20: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας, με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
0: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
20: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισαάκ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, σε ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Κατάστημα. Κατάστημα.
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
23: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
24: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
24: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
26: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
27: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Με το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη για τις δηλώσεις Τραμπ αλλά και τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στον κόλπο. Όλη αυτή η κατάσταση βεβαίως είναι κάτι που οι αγορές το αξιολογούν προς τα πάνω. Γεια σου Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
28: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι ναι, ότι έχουμε ανωδικές παλιτάσεις πάνω που είχε πάρει μια ανάσα και η διεθνής αγορά αλλά και η εγχώρια αγορά καυσίμων. Και προσεγγίζει σιγά σιγά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, δηλαδή στα 98 κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, επηρεαζόμενο ακριβώς από όλα όσα περιγράψατε νωρίτερα. Τη στιγμή που η αμόλυβδη έχει σε μέσα επίπεδα κατέβει στα 2,04 ευρώ το λίτρο, είχε φτάσει και 2,14 και το diesel κίνηση βρίσκεται στο 1,76. Και η πρόβλεψη είναι ότι αύριο το diesel κίνηση θα ανέβει η τιμή του και η αμόλυβδη θα σημειώσει μικρή μείωση. Οπότε τις αυξήσεις που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές θα πρέπει να τις περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στην εγχώρια αγορά.
0: Α, λες ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε το ταμπλό να αυξάνεται η τιμή.
28: Να ανακόπτεται η πτωτική, ναι. Η πτωτική πορεία ακριβώς. Είναι αυτό το παιχνιδάκι που, ναι. Που παίζεται εδώ και πάρα πολύ, ναι. Καιρό. Το οποίο στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές, σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Είναι το παιχνιδάκι που παίζεται στη Μέση Ανατολή.
0: Ξέρεις, διάβαζα προηγουμένως μία ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο το θεώρησα μια πολύ σοβαρή δήλωση και που σηματοδοτεί μια κλιμάκωση εφόσον την πραγματοποιήσει. Λένε τα Εμιράτα ότι αρκετά με τις καταδικαστικές δηλώσεις της τρομοκρατίας του Ιρανικού καθεστώτος, λέμε ναι στο διάλογο, αλλά από θέση ισχύως, όχι κατευνασμού που το Ιρανικό καθεστώς ερμηνεύει ως ερμηνεία, λέει τέλος, ας τελειώσουμε με τις δηλώσεις για να περάσουμε. Αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σημαίνει εάν κάποιες από τις χώρες του κόλπου αρχίσουν να αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις επιθέσεις. Και τα Εμιράτα έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
28: Ναι, έχει και στρατιωτική ισχύ, λέω. Μιλάω και στις δηλώσεις, ακόμα και των ίδιων των Αμερικανών. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις χώρες του κόλπου, οι οποίες χάνουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν πουλούν τη βασική πολιτοπαραγωγική τους πηγή, που είναι η ενέργεια, αλλά χάνουν πολύ και από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από πράγματα για τα οποία, με τα οποία είχαν διακριθεί τα τελευταία χρόνια, και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ναι. Και η συζήτηση είναι αν το Ιράν είπε αυτό ή αν ο Τραμπ είπε κάτι άλλο, χωρίς να διευκρινίζεται και να λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ.
0: Ήθελα να θέσω υπόψη σου, και όχι να θέσω υπόψη σου, να ζητήσω το σχόλιο σου, εσύ, οπωσδήποτε το γνωρίζεις, ναι, και ένα δημοσίευμα του, ναι, Bloomberg, που λέει ότι λίγο πολύ, το έχεις αναφέρει εσύ, το έχεις επισημάνει στην αρθρογραφία σου, ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και λέει το Bloomberg ότι ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες και για μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Έτσι όπως δηλαδή έχουμε τη ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά, να υπάρξει και μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Να δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα τους επιτρέπεται. Πώς να το πω, μην πω εγώ στα τεχνικά.
28: Ναι. Ναι, ακόμα βρισκόμαστε στην φάση της σύνταξης του εναλλακτικού σχεδίου. Δεν είμαστε κοντά στην απόφαση. Η απόφαση δηλαδή ότι θα πρέπει, η μεγάλη απόφαση ότι θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά και σε αυτή την κρίση, δεν έχει ληφθεί.

0: μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του σύστημα, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου. Και έχω μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις, τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνει τίποτα, την πλήρη ακινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο. Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια και στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο Νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
2: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Ράφηση.
2: Κάνει.
3: Πού είσαι, αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γκρίνει. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις, είναι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω λάβελας.
2: Λα, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Ψηφιακή διακυβέρνηση θα λέγω όχι ακόμα.
3: Τίποτα καλλιτεχνικό δεν έχει?
2: Κάτσε,
1: λοιπόν, τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πανέβα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ
4: δουλειά. Είναι η αλήθεια. Επικοινωνιακά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα, θράψει. Μόνο έτσι μπορείς να το.
4: Δηλαδή, δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία
1: σωστή
4: έχει κάνει.
1: Σωστή παρατήρηση σου. Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα τη δημοσκόπηση, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπηση. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή προηγείται. Αυτό έδειξε και το Sky.
4: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν κάποιο, να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα, αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που

0: φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αρφασίας, Αυθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
1: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% ΕΛΑΣ του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει Πασόκ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, 5 Πλεύση, 3,5 Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5.
0: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές. Έτσι.
1: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερος για πρωθυπουργός, Μητσοτάκης εκείνη στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
0: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα που φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
1: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος, και ένα 11% θυμό και τιμωρία, δηλαδή οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
0: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα, έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευτο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν, ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της, στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη ΠΑΛΣ, που έκανε την για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
2: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελνούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβ.
1: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την Επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού κρίση στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συνειδητή κοινότητα μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
5: τέτοιες σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ του, πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς Μαρία Τσελίνικου τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μια παράμετρος και αυτή η ελληνική διπλωματία.
3: Ως προς το κεφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένει ανοιχτή σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
3: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελίνικου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και τρία χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και τρία χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
13: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά, με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπει της πορείας του και ανετράπει, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
1: μεταφορών,
15: ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
1: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
15: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
0: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς
16: Το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandefull, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες Νίκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
17: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο πυλών στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκητάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νοκάουτ είναι ο Ντόρσεϊ με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες στην προπόνηση. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεί την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμ Νίστρουμ, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει, κατά πώς φαίνεται, τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και συγνώριμα λιμέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου, για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και με εμφανία θα προχωρήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: Sky 89,4.
1: Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος αλλά και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής Αμαλίας, στην παραλιακή προς Λιφάδα από Φλής Βοσάλιμο και προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο στους Καραμαγκά και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισήμανε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Στις συνομιλίες με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη New York Post. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεταξύ σήμερα κοντά στην πολυτηρό στο Νότιο Λίβανο που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν είχε κατηγορήσει το Κουβέιτ αλλά και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το εδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενοτορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί, αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είπα νωρίτερα το μεσημέρι στην Κόρυθο, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρέστηκε ο Πρωθυπουργός. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική.
0: Να ξέρεις, Παναγιώτη, έχω πει εγώ τα καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, τα έχω πει όλα.
1: Καλό Πάσχα, θα αυτό να έχεις πει,
0: χρειάζεται να προσθέσεις κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν έχεις πει τίποτα για μαθηματικά, βιολογία και αρχαία.
0: Από χτες πώς θα μπορούσα να πω για μαθηματικά, άλλο, βιολογία και αρχαία.
1: Μπορεί να κάνεις καμιά πρόβληση.
0: Είπα άλλα πράγματα, θα πούμε σήμερα.
1: Ναι. Στα μαθηματικά που είναι τα αγαπημένα, όσο από ό,τι ασχολήθηκα.
0: Με τίποτα. Με τίποτα, πραγματικά με τίποτα.
1: Το τέταρτο θέμα είναι για αυτούς, για πολύ καλά διαβασμένους.
0: Για τον Αϊνστάιν. Γιατί
1: Αϊνστάιν.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, ναι. Λογικό είναι, ξέρεις, ειδικά στα μαθηματικά, σε όλους τους διαγωνισμούς, ρε παιδί μου, αρχίζει το πρώτο θέμα είναι πιο βατό, το δεύτερο το τρίτο το τέταρτο, υπάρχουν δυσκολίες. Κάπως έτσι ήταν σήμερα τα θέματα στα μαθηματικά. Το τέταρτο όμως ήταν πραγματικά αρκετά δύσκολο και για καλούς διαβασμένα μαθητές και μαθητρές. Απαιτητικά και τα θέματα στη βιολογία και για καλά διαβασμένους τα θέματα στα αρχαία. Εσύ στα αρχαία θα...
0: Ναι.
1: Ναι. Πες το, θα έδινες ρεσιτάλ.
0: Ναι, ναι, αρχαία, ιστορία, έκθεση, τέτοια πράγματα. Τέτοια. Ναι, αν μου έλεγες τώρα μαθηματικά και χημεία, φυσική, τίποτα μακριά. Και έχω καταλήξει ότι...
1: Δηλαδή.
0: Όχι κουλουράκι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Κοντά στο
0: απλά, κουλούρι. Απλά πέρναγα. Δεν ήταν, νομίζω έχω καταλήξει ότι πρέπει να το έχεις και λίγο με αυτά τα μαθήματα, δεν αρκεί το διάβασμα. Πρέπει να το έχεις και λίγο.
1: Κοίταξε να δεις, τα μαθηματικά σίγουρα είναι μια επιστήμη που...
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όλες οι επιστήμες, έτσι, αλλά okay, ναι. Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που βασανίζει το μυαλό, ας πούμε, αρκετά. Ναι, ναι. Άρα βασανίζει τους μαθητές και τους καθηγητές.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε έτσι και μαθηματικά ή ξέρεις ή δεν ξέρεις, δηλαδή δεν μπορείς να μάθεις, ας πούμε, ασκήσεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθεις τον τρόπο. Άκου τώρα να σου βάλω μια άσκηση όμως.
0: Πραγματικά,
1: μια αθλητική άσκηση και να μου πεις αν αυτή η άσκηση που θα σου βάλω, να μας πεις τη λύση, θα επηρεάσει την εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση το ποιες ομάδες θα ανέβουν από το Νότο μετά τα μπαρά της Τρίτης Εθνικής. Τις δύο θέσεις διεκδικούν ο ΠΑΣ Πύργο, η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Βλέπουμε λοιπόν ότι γνωστοποιήθηκε σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο συγκεκριμένα, η ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ.
0: Ναι, το είδα.
1: Για όλους όσοι είχαν εμπλοκή στα επεισόδια. Επέβαλε λοιπόν πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δύο φυσικά πρόσωπα και παράλληλα απαγόρευση εισόδου για 2 χρόνια στα γήπεδα. Okay, αυτό το λες.
0: Ναι.
1: Είναι μια ποινή, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε.
0: Αναμενόμενη.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενη όχι. Άλλο θέλω να σου δώσω τη τροφή για σκέψη για να σχολιάσουμε. Εξηγεί, ας πούμε, τι γίνεται το σκεπτικό της απόφασης του στο 78 λεπτό, διακοπή για την τέταρτη αγωνιστική κτλ. Λοιπόν, και καταλήγει. Φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργου 1968 εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας περίπου 15 πλαστικά μπουκάλια με νερό εντός αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης της ΑΠ Ζακύνθου. Άρα η ΔΕΑΒ εδώ αποδέχεται έτσι, ότι τραυματίστηκε ο παίκτης της Ζακύνθου από μπουκάλι γεμάτο νερό που εκτοξεύτηκε από την κερκίδα.
0: Βασικά αποδέχεται ότι πετάχτηκαν μπουκάλια.
1: Πολλά.
0: 15 πολλά.
1: Είναι πολλά. Δεν, είναι
0: δεν αποδέχεται απαραίτητα ότι τραυματίστηκε κάποιος.
1: Όχι, αποδέχεται γιατί λέει καταλήγει. Άκου, γι' αυτό δεν το άκουσες καλά. Το επαναλαμβάνω. Εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον. Δηλαδή, φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργου 1968 εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας περίπου 15 πλαστικά μπουκάλια με νερό εντός αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης της ΑΠ Ζακύνθου.
0: Okay.
1: Αυτό, εμένα η ερώτησή μου είναι η εξής, τώρα για να γράψεις την έκθεσή
0: σου. Ξέρω ποια είναι η ερώτησή σου. Ξέρω ποια είναι η ερώτησή σου.
1: Ναι, αν μπορεί αυτό να μπορεί να αποτελέσει οδηγό.
0: Όχι, δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό. Καμία απόφαση της ΔΕΑΒ δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό. Γιατί? Είναι πολύ απλός ο λόγος. Η ΔΕΑΒ δεν εκδικάζει μια υπόθεση με την ολοκληρωτική έννοια της λέξης. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Η ΔΕΑΒ έχει μπροστά της την έκθεση, το φύλλο αγώνα του διαιτητή, την έκθεση του παρατηρητή, την έκθεση ενδεχομένως συμπληρωματική μπορεί να υπάρξει από την αστυνομία. Έχει λοιπόν αυτά μπροστά της, τα χαρτιά, τα έγγραφα, και σύμφωνα με αυτά, παίρνει την απόφαση. Όταν οι ομάδες ή όποιες ομάδες πάνε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, εκεί η νομική υπεράσπιση είναι διαφορετική. Εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα βίντεο που υπάρχουν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαρτυρίες και καταθέσεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις χίλια δύο πράγματα. Και θέλω να πω ότι η αποφάση της ΔΕΑΒ είναι ταρίφα και πάνε πάντα σύμφωνα με τις εκθέσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή και ανάλογα παίρνει και την απόφαση και της Πειθαρχικής Επιτροπής διερευνούνται σε βάθος. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν οι νομικοί, γι' αυτό υπάρχουν οι υπερασπιστικές γραμμές, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, και να το ξέρουν και οι ακροατές που μας ακούνε, δεν είναι οδηγός η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και γενικότερα οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για τις αποφάσεις που πρόκειται να πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ή αργότερα η Επιτροπή Εφέσεων. Μιας και το ανέφερε ο Παναγιώτης, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται το τελευταίο καιρό, την Πέμπτη αύριο δηλαδή αναμένουμε, εκτός απροόπτου, έτσι, την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για την υπόθεση δηλαδή της διακοπής του αγώνα πύργος Ζάκυνθος. Υποθέτω ότι η ομάδα που θα αδικηθεί, θα αισθανθεί ότι αδικηθεί, θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της...
1: Που θα βγει χαμένη, θα το πω εγώ.
0: Που θα βγει χαμένη, γιατί, ναι, πιο σωστά.
1: Γιατί μία από τις τρεις σίγουρα θα βγει χαμένη. Δεν γίνεται να...
0: Ναι, που θα βγει χαμένη,
1: να συμβεί διαφορετικά
0: στην Επιτροπή Εφέσεων και ενδεχομένως να συνεχιστεί διαδικασία και στο ΚΑΣ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Οπότε σίγουρα έχουμε άλλες 10 μέρες μπροστά μας και βλέπουμε, έτσι, για αυτή την υπόθεση.
1: Και επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση στη σύνταξη του σκεπτικού της απόφασης της ΔΕΑΒ είναι ότι μας αφήνει να υποθέσουμε ότι με ένα από τα μπουκάλια ή με παραπάνω από ένα από τα μπουκάλια τραυματίστηκε ο Μπαστακός, ναι, αλλά δεν το αναφέρει ξεκάθαρα.
0: Ποτέ δεν το αναφέρει.
1: Δηλαδή λέει ότι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης από Ζακύνθου. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πώς τραυματίστηκε, με τα 15 μπουκάλια, ναι, με κάτι
0: δεν
1: άλλο,
0: αναφέρει,
1: στραβοπάτησε.
0: Δεν αναφέρει ονόματα ποτέ, ούτε...
1: Όχι, δεν λέω για τον Μπαστακό. Λέω ότι θα μπορούσε, εφόσον θεωρεί η Επιτροπή, η ΔΕΑΒ δηλαδή, ότι τραυματίστηκε από ένα μπουκάλι νερό ή από δύο ή από παραπάνω, να είναι γραπτός με σαφήνεια μεγαλύτερη, ας πούμε.
0: Εντάξει, σου είπα και πάλι, Παναγιώτη, ότι κρίνει με βάση τα έγγραφα που έχει μπροστά της. Επί της ουσίας δεν εκδικάζεται κάποια υπόθεση με την έννοια που υποθέτει ο κόσμος, έτσι. Οπότε είναι πιο... Πώς να το πω, να το ξέρω διαφορετικά. Είναι πιο ξύλινη ποινή. Δηλαδή είναι πιο φλάτρε, παιδί μου. Είναι αυτή, τέλος.
1: Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, λες.
0: Ναι, με τα δεδομένα που έχει μπροστά της. Οπότε είναι τα ρήφες όλα αυτά. Δεν τη θέλετε.
1: Ήθελα να πω επίσης να συμπληρώσω ότι εάν δεν είχε γίνει αποδεκτή η προσφυγή του Άρη Πετρούπολης να είναι και αυτός ως διάδικος, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ως παραστάτης.
0: Όχι, είναι χαρά το λες. Ναι.
1: Μπορεί να έβγαινε πιο εύκολα μία απόφαση που θα ικανοποιούσε και τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
0: προφανώς,
1: η Ζάκυνθος να πάρει το παιχνίδι 3-0 στα χαρτιά και να ανέβει, και από τον πύργο να μην αφαιρεθεί βαθμός, οπότε θα ανέβαινε και αυτός. Όμως...
0: Η όλη ουσία εκεί είναι τώρα. Αν θα αφαιρεθεί ο βαθμός ή δεν θα αφαιρεθεί ο βαθμός, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να μην κερδίσει η Ζάκυνθος το παιχνίδι στα χαρτιά.
1: Ναι, είναι. Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, να πω, ότι θα ξαναγίνει το παιχνίδι από την αρχή ή θα συνεχιστεί από το 70ο.
0: Θα έλεγα ότι είναι κάτι απίθανο με τα δεδομένα που έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι της φαντασίας στη χώρα που ζούμε, αλλά θα έλεγα ότι είναι απίθανο, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε για την Παναχαϊκή. Χθες δώσαμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο διοικητικό κομμάτι και νομίζω ήταν πράγματα που δεν είχαν ακούσει ξανά οι ακροατές μας, κυρίως αναφορικά με την εμπλοκή των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών από το Σικάγο. Μάλιστα είναι πολύ γνωστά μέλη της ελληνικής κοινότητας του Σικάγο, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Φαίνεται πως θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Και τι εννοώ με αυτό? Από την πλευρά της ερασιτεχνικής διαρρέεται ότι επειδή έχει δώσει το λόγο της στους δύο επιχειρηματίες και με τους οποίους διαπραγματεύεται τόσο καιρό μαζί τους, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητήσει με κάποια άλλη πλευρά, ούτε μπορεί να συζητήσει κάποια άλλη πρόταση. Τώρα, η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών επιμένει και το ενδιαφέρον της παραμένει πάρα πολύ θερμό. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει έρθει σε επαφή με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.
1: Μπράβο.
0: Με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη θέση του προπονητή.
1: Και άλλο μπράβο.
0: Ναι, στους ίδιους, όχι σε μένα. Και που σημαίνει ότι είναι διατεθειμένη να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να μπει αρχικά στις συζητήσεις, γιατί δεν έχει μπει ακόμα. Τώρα πώς θα μπει, αν θα μπει. Επίσης είμαι σε θέση να ξέρω ότι σήμερα ή αύριο το απόγευμα, το βράδυ, τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες θα βγουν μπροστά, θα γνωστοποιήσουν, εννοώ, την ταυτότητά τους, θα δημοσιοποιήσουν το πλάνο που έχουν για την Παναχαϊκή.
1: Τις προθέσεις τους δηλαδή.
0: Ναι, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Που θα περιλαμβάνει και οικονομικά δεδομένα σε γενικό επίπεδο και άλλα πράγματα όπως το γήπεδο και την κατασκευή προπονητικού κέντρου. Τέτοια πράγματα εννοώ. Νομίζω ότι θα είναι μια κίνηση, αν τελικά συμβεί, προκειμένου να πιέσει κάποιες καταστάσεις ώστε να μπει και η ίδια στο παιχνίδι, γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορεί να μπει η συγκεκριμένη πλευρά. Οι πέντε επιχειρηματίες ή έξι, τώρα δεν είμαι σίγουρος, δεν θα σας πω ακριβώς, από το Σικάγο είναι πολύ δυνατοί οικονομικά. Νομίζω ότι όσοι ακούσατε τα ονόματά τους και τους ψάξετε στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο να βρείτε με τι ασχολούνται και ποια είναι η οικονομική τους επιφάνεια γενικότερα. Οι περισσότεροι έχουν αρκετά καταστήματα, δηλαδή 10-15 καταστήματα, σούπερ μάρκετ ή grocery shops, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Αμερική, κάπως έτσι. Και έχουν συνεχή επικοινωνία με το μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Καλαμάτα, το Γιώργο Πρασά, ο οποίος είχε συνομιλία μαζί τους και τους προέτρεψε να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή, θεωρώντας ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι διατεθειμένοι να βάλουν άμεσα χρήματα στην ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συζητηθεί η πρότασή τους και αν δεν εγκριθεί, έτσι, γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι όλο αυτόν τον καιρό η πλευρά της ερασιτεχνικής συζητάει με συγκεκριμένους ανθρώπους που προέρχονται από χώρο μάνατζερ γενικότερα και εδρεύουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να το παραβλέψουμε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια, να πω την αλήθεια, μαθαίνοντας κάποια πράγματα, ότι είναι η ιδανική λύση για την Παναχαϊκή. Όχι οι Ελληνοαμερικανοί, οι άλλοι επιχειρηματίες. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η ιδανική λύση για την Παναχαϊκή. Αλλά περιμένω να μάθω κάποια περισσότερα στοιχεία για να μπορώ έτσι να εκφράσω πιο ξεκάθαρα την άποψή μου, γιατί ίσως είναι άδικο να πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τσεκαρισμένα από τη στιγμή που δεν έχουμε στα χέρια μας όλα τα ονόματα. Οπότε είναι μια κατάσταση που φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία, αλλά εξελίσσεται σε θρίλερ και νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό το πράγμα εάν τελικά οι Ελληνοαμερικανοί δημοσιοποιήσουν τα ονόματά τους και την ταυτότητά τους και τις προθέσεις τους, γιατί νομίζω θα μπει και στον κόσμο της Παναχαϊκής ένα δίλημα ακούγοντας ποιοι είναι, ακούγοντας με ποιους έχουν έρθει σε επαφή, μαθαίνοντας κάποια περισσότερα πράγματα για την επαγγελματική τους υπόσταση και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το πει κάποιος. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η Ραστινή θέλει να δώσει το μάλλον της ομάδας, 100%, δεν τίθεται θέμα. Θέλει να προχωρήσει με την πλευρά αυτή με την οποία συζητάει και με την οποία φέρεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία, χωρίς όμως να έχουν πέσει ακόμα υπογραφές ύστερα από 1,5 μήνα περίπου επαφών και διαπραγματεύσεων. Μπορεί και αυτό να δείχνει κάτι. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί έχουμε μπει ήδη στον Ιούνιο, δεν περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, που σημαίνει ότι το πρώτο δεκαήμερο κατά πάσα πιθανότητα θα βγει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή άκαρπο. Και ο χρόνος δεν είναι και τόσος πολύς, δηλαδή μιλούσαμε για πολύ χρόνο στο τέλος Απριλίου, στις αρχές Μαΐου, στα μέσα Μαΐου. Εντάξει, σιγά σιγά η κατάσταση αρχίζει να δυσκολεύει. Η περίπτωση αυτή με τους Αμερικανούς μπορεί να φαίνεται καλή. Απ' την άλλη υπάρχουν αρκετά ζητήματα, έτσι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφινιστούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι, για παράδειγμα, μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι εύκολο να μεταφέρει κάποιος ή κάποιοι αρκετές χιλιάδες ευρώ ή 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα, δολάρια από την Αμερική στην Ελλάδα και να το μεταφέρει σε ερασιτεχνικό σωματείο, επαναλαμβάνω. Άλλο σε ΠΑΕ. Σε ΠΑΕ που ανήκει στους Αμερικανούς, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με τους Αμερικανούς του Πέτρου Σταθάκη. Αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί η εταιρεία ήταν δική
1: τους. Ένας προχτές, από ό,τι διάβαζα, έτσι για να κάνουμε λίγο χαριτωμενιά, είχε 500,000 ευρώ σε ένα τσαντάκι εκεί.
0: Ναι.
1: Και τον βουτήξαμε στον Βενιζέλος, γιατί ξέχασε να τα δηλώσει.
0: Το είδα και εγώ. Εν τω μεταξύ, ρε, δεν ξέρει και αυτός ότι. Καλά, αυτό απαγορεύεται, έτσι. Υπάρχει όριο στο ποσό.
1: Και μετρητά, ρε φιλέ.
0: Αλλά δεν θα τον πιάνανε.
1: Πιάνατε.
0: Δεν θα τον πιάνανε. Δεν είναι ότι τα είχε κρύψει κάπου.
1: Όχι, έτσι, μέσα σε αυτό το τσαντάκι που παίρνουμε μαζί στο αεροπλάνο, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Σε ένα μεγάλο πορτοφόλι αυτά τα.
0: Ναι, ξέρω. Προφανώς οι Ελληνοαμερικανοί δεν θα φέρουν στα πουγκιά εκεί στο
1: ναι, εντάξει.
0: Ούτε μέσω του Βενιζέλου 500,000 ευρώ. Και μετρητά.
1: Σακιά,
0: και μετρητά.
1: Ας πούμε, ήταν μετρητά.
0: Ναι, και μετρητά, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις αν τους δοθεί το OK και τα βρουν. Όλα γίνονται με έναν τρόπο. Και δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Από την άποψη ότι βλέπω, μαθαίνω ότι βρίσκουν ανθρώπους στην Πάτρα και στην Αθήνα για να τρέξουν και να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Οπότε σημαίνει ότι το ψάχνουν. Τώρα θα δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Είμαι περίεργος, θα δω πώς θα καταλήξει, τι εξέλιξη θα έχει όλη αυτή η κατάσταση για την Παναχαϊκή, αλλά είναι δεδομένο πλέον ότι ο χρόνος, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και πρέπει σιγά σιγά η ερασιτεχνική να βρει τη λύση που θα είναι η καλύτερη για το παρόν και το μέλλον της ομάδας, έτσι. Όχι η λύση που θα είναι η καλύτερη για τους ίδιους ανθρώπους της Παναχαϊκής, γιατί έχει διαφορά και θα πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό. Πάντως, αύριο, όπως είπα και πριν, αναμένουμε μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση, δεν ξέρω τι, μια γνωστοποίηση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ενημέρωση.
0: Μια δημοσιοποίηση, ενημέρωση. Μια ενημέρωση από τους ανθρώπους αυτούς, τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, που δεν είναι μεγάλη ηλικία, έτσι, είναι σχετικά μικρή ηλικία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το management της Παναχαϊκής. Είπα και χθες ότι ήρθαν σε επαφή μέσω ανθρώπου που, Έλληνα, πατρινού, που ζει στο Σικάγο, αλλά κατάγεται από την Πάτρα, τους έφερε σε επαφή με την διοίκηση. Και από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον τους είναι πολύ ζεστό. Επιμένουν και θέλουν τουλάχιστον να τους επιτραπεί να καταθέσουν τη δική τους πρόταση όσον αφορά το management της Παναχαϊκής.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε κοκκινό-μαύρη ροή, έκατσα και έψαξα και βρήκα το απόσπασμα της προκήρυξης για να πάμε στο μπάσκετ, και θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που αφορά στην μπασκετική Παναχαϊκή και την προσπάθειά της να αλλάξει κατηγορία προς τα επάνω. Φέτος αγωνίστηκε στην National League 2, ήταν δεύτερη στον όμιλό της, συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου και έφτασε μέχρι τον τελικό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση αφού έχασε από τον Σίλα Ιδιψού. Λοιπόν, άκου τώρα, τι λέει ακριβώς η προκήρυξη, γιατί πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά κάποιων που θέλουν τα αυτιά τους να χαϊδεύονται. Ο ιτημένος, εννοεί εδώ ο συντάκτης της προκήρυξης, δηλαδή η Παναχαϊκή, έχει προτεραιότητα δωρεάν wild card εφόσον προκύψει καινή θέση στη National League 1. Και αφού, πρόσεξε εδώ, εδώ έχει σημασία, και αφού συγκεντρώσει ισχυρή βαθμολογία κριτηρίων κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους σε σχέση με τις πιθανές υπόλοιπες ενδιαφερόμενες για wild card ομάδες. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο συντάκτης της προκήρυξης, ότι η Παναχαϊκή θα λάβει δωρεάν τη wild card, δηλαδή δεν θα πληρώσει το παράβολο που είναι 30.000 ευρώ, αλλά θα ανέβει εφόσον προκύψει καινή θέση, ok, αλλά και αφού συγκεντρώσει ισχυρότερη βαθμολογία στα κριτήρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους σε σχέση με τις πιθανές άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για wildcard. Θυμίζω εδώ, το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι μεταξύ των ομάδων που έχουν υποβάλει φάκελο για wildcard είναι και η Αχαγιά 82.
0: Ναι, άρα το μοναδικό όφελος που έχει η Παναχαϊκή είναι ότι δεν πληρώνει. Υπάρχει κάτι
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ότι δεν θα πληρώσει.
0: Δεν θα πληρώσει, δεν υπάρχει κάτι δεν άλλο. Απλά όμως, μπαίνει και αυτή
1: ο φάκελος,
0: μαζί με τις άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι. Ο φάκελός της θα πρέπει να αξιολογηθεί ως καλύτερος έναντι άλλων υποψηφιότητων.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν φτάνει δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κενό.
0: Όχι, ξεκινάει την διαφετηρία εννοώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Όποιος είναι καλύτερος το παίρνει, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, γιατί διαβάζω κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακούω που με ρωτάνε και στα καφενεία και τα λοιπά. Ανεβήκαμε γιατί σίγουρα θα υπάρχει ένα κενό, γιατί παραδοσιακά δημιουργούνται 2-3 κενά στη δεύτερη εθνική, όπως παλιότερα ονομάζονταν η National League War. Δεν είναι έτσι, δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Ναι, πάντως μεγάλη αισιοδοξία υπάρχει και στις τάξεις της ομάδας γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω πώς προκύπτει, μπορεί να έχουν κάποια πληροφόρηση, το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει αισιοδοξία. Εμείς δεν είναι η δουλειά μας να βάζουμε φρένο στην αισιοδοξία
0: της
1: κάθε ομάδας. Έτσι, η δουλειά μας όμως είναι να λέμε τα δεδομένα όσο έχουν. Δηλαδή να μην δημιουργούμε εμείς μια υπεραισιοδοξία.
0: Όχι.
1: Και ούτε να βάζουμε φρένο. Λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Και
0: πάντως,
1: τα πράγματα όπως διάβασα την προκήρυξη.
0: Ναι, ξεκάθαρο. Πάντως ανακοίνωση. Για τη wildcard υπήρξε και από τον Απόλλωνα χτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πριν πάμε, θέλεις να κάνουμε.
0: Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Το όριο.
0: Ναι, θα το συζητήσουμε
1: στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση.

0: Ζώνα. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Οι δύο θα έχουν καλύτερα. Sky Patras 89,4. Με μπάσκετ ξεκινήσαμε. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε για το δεύτερο, γιατί είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Παναγιώτη για τη Wild Card, την περίφημη Wild Card, που κάποιοι τη λένε Wild, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, είπε ο Παναγιώτης τα δεδομένα που υπάρχουν για την Παναχαϊκή, διαβάζοντας την προκήρυξη που είναι σαφέστατη της National League 2, και είχε απομείνει να σχολιάσουμε και την ανακοίνωση του Απόλλωνα χτες, ο οποίος γνωστοποίησε αυτό που γνωρίζαμε ήδη, ότι κατατέθηκε και επίσημα στην ΕΟΚ η υποψηφιότητα, συγγνώμη, του Απόλλωνα για τη χορήγηση Wild Card, ή αν προτιμάτε ειδικής άδειας συμμετοχής στην Elite League. Το ενδιαφέρον της ανακοίνωσης νομίζω δεν είναι αυτό. Είναι η παράγραφος πιο κάτω, η οποία ξεκινάει έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας. Είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας.
1: Ναι. Σου θυμίζω, γιατί παρακολουθήσαμε μαζί και πριν από μία εβδομάδα τη συνέντευξη τύπου απολογιστική της σεζόν που έγινε από την πλευρά του Απόλλωνα. Επικεφαλής τότε ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος ομάδας, αλλά του συλλόγου μάλλον, ήταν ο πρόεδρος συλλόγου, αλλά ήταν και σχεδόν σύσσωμη διοίκηση. Είχε πει τότε ο κύριος Χριστόπουλος ότι εμείς θέλουμε να γνωστοποιηθούν με κάποιο τρόπο, να γνωστοποιηθεί μάλλον με κάποιο τρόπο και η μοριοδότηση της αξιολόγησης, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια και πώς βαθμολογούνται, να το πούμε έτσι, σε μία αργό, και θα χειροκροτήσουμε πρώτη οποιαδήποτε ομάδα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

0: Και αν διαβάζω πίσω από την ανακοίνωση, αυτό ακριβώς προσπαθούν με έναν τρόπο να πούν, ας πούμε, ότι είναι σίγουροι στο στρατόπεδο της ομάδας Πάτρας ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων έτσι θα γίνει με αντικειμενικότητα και διαφάνεια και βάσει αυστηρών κριτηρίων και απαιτήσεων. Θυμίζουμε ότι εκτός από τον Απόλλωνα έχει γνωστοποιήσει ότι έχει καταθέσει αίτηση για να πάρει wild card και να ανέβει κατηγορία το Αλκαλοχώρι. Είναι μια ομάδα που εδρεύει σχεδόν 30 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Είναι ένα χωριό 2.500-3.000 κατοίκων που έχει ομάδα μπάσκετ. Συμμετείχε φέτος στο πρωτάθλημα της National League One στον πρώτο όμιλο. Νομίζω ήταν πέμπτο το Αλκαλοχώρι ή έκτο στην τελική κατάταξη. Επίσης έχει δείξει ενδιαφέρον ο Sporting, ο ιστορικός Sporting, ο οποίος έχει προσλάβει στη θέση του προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη. Φέτος ο ιστορικός Sporting έπαιξε στη Β' ΕΣΚΑ, σαν να λέμε δηλαδή στην Α2 ΕΣΚΑΗ, και έχει καταθέσει αίτημα για wild card τόσο στην National League One όσο και στην Elite League. Το θεωρώ έτσι απίθανο μια ομάδα από τη Β' ΕΣΚΑ να ανέβει στην Elite League. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να το αποκλείσω, έτσι. Επίσης είχε καταθέσει αίτημα ο Σίλας Εδιψού για την National League One, αλλά αφού κέρδισε μέσα από τη διαδικασία των μπαράζ, δεν νομίζω θα υποστηρίξει το σχετικό του αίτημα. Έτσι κι αλλιώς κέρδισε την άνοδο. Είπα ότι έχει καταθέσει, το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Αχαγιά 82 για να ανέβει από την National League 2 που συμμετείχε τα δύο προηγούμενα χρόνια στη National League 1, και έχει υποβάλει αίτημα και η Παναχαϊκή, έτσι, όπως ανέλησα προηγούμενα πώς έχουν τα δεδομένα για την Παναχαϊκή, που είναι μια ειδική περίπτωση γιατί δεν θα κληθεί να πληρώσει το αντίτιμο, ας πούμε, το αντίτιμο για να ανέβει μια ομάδα από την, National League 2 στη National League 1 είναι 30 χιλιάρικα. Αντίστοιχα, για να ανέβει μια ομάδα στην Elite League είναι 50 χιλιάρικα. Θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο?
1: Ήθελα να διαβάσω και εγώ λίγο πίσω από την ανακοίνωση, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω εκείνη τη στιγμή.
0: Τον γερμόλας.
1: Ναι, δεν ήθελα να σε διακόψω. Που παρεμπιπτόντως συμφωνώ, εννοείται, με όλα, έτσι, όσα είπες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού προέρχονται όλες αυτές οι φήμες ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, γιατί η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου λέγεται η ομάδα, ναι, έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο στην Elite League. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς προκύπτουν όλες αυτές οι φήμες, γιατί δεν τις έχω ακούσει εγώ. Δηλαδή, αν τις έχω ακούσει εγώ, που δεν πολύ ασχολούμαι με τον μπάσκετ, καταλαβαίνεις πόσο έχουν ακουστεί σε αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Ναι. Κοινό μυστικό. Εγώ τις έχω ακούσει, δεν μπορώ να πω, ναι, ότι δεν τις έχω ακούσει.
1: Ναι, είναι κοινό μυστικό. Τώρα, πώς μπορεί μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα να υστερεί σε σχέση με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ή τη Νίκη Βόλου ή την Άνω Παναγιά ή την Κάτω Παναγιά, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Πάντως έχασε αυτή την κούρσα από την Νίκη Βόλου, έτσι, που
1: τέλος πάντων είναι
0: συμμετείχε στην Elite League και πούμε, από τα μέσα της σεζόν αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα και υποβιβάστηκε πάλι.
1: Λες ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο, ok, τέλος πάντων δεν είδαμε βέβαια τα κριτήρια, δεν βγήκε κάτι στη δημοσιότητα. Αλλά πες ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο, εντάξει, okay, πήρε τη wild card. Αλλά τώρα ομάδες τύπου αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει και κάτι, okay, γιατί διάβασα και την ανακοίνωση πολύ προσεκτικά της ομάδας αυτής πριν από λίγες μέρες, που γνωστοποίησε και η ίδια ότι κατέθεσε φάκελο για τη wild card, και ξεκινάει από το ότι η Κρήτη χρειάζεται εκπροσώπηση. Και χρειάζεται εκπροσώπηση και η Μακεδονία. Χρειάζεται εκπροσώπηση και η Πελοπόννησος. Χρειάζεται εκπροσώπηση και τα Δωδεκάνησα και η Ήπειρος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι αλλιώς να χρειάζεται εκπροσώπηση η Κρήτη και ένα Ισόφι, για παράδειγμα. Και αλλιώς να υπάρχει αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Τι να το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, επειδή όμως είναι φήμες. Και επειδή όλα αυτά, ξέρεις, μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα, όλα αυτά που κυκλοφορούν, γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει η Επιτροπή. Εμείς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε την απόφαση της Επιτροπής. Έτσι.
0: Τη ΕΟ. Πάντως αυτό το θέμα αναμένεται να λήξει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
1: Σύντομα, πολύ. Ναι.
0: Και λέω ότι αναμένεται να λήξει γιατί, για να πάμε και σε μια άλλη ομάδα που δίνει το δικό της αγώνα να ανέβει, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου από την National League One στην Elite League, τα οποία θα γίνουν στην Άρτα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν αυτών των αγώνων μπαράζ θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα της ΕΟΚ. Άρα ναι, στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η Επιτροπή Αξιολόγησης Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ να αξιολογήσει τις αιτήσεις όλων των ομάδων, όχι μόνο για να προβιβαστούν με wild card στην Elite League, αλλά να προβιβαστούν και στη National League One ή στη National League, ναι, που δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει αυτή η διαδικασία, και να ανακοινώσει τις αποφάσεις που θα πάρει.
1: Πάντως νομίζω, Παναγιώτη, δεν είναι τύπου Final Four, γιατί εδώ έχουμε τρία παιχνίδια.
0: Εννοείς, ναι. Απλώς
1: έχει διαφορά
0: με τα δεδομένα για τις wildcard. Ναι. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου λοιπόν θα αντιμετωπίσει τη Χάνθ την Παρασκευή και την Κυριακή τον Χολαργό. Όλες οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους και η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε αυτό το mini τουρνουά θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου από την National League One στην Elite League. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου δεν θα έλεγα ότι είναι το φαβορί σε αυτή τη διαδικασία. Έχει απέναντί της τη Χάνθ, που είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι η ομάδα που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ιστορική και ομάδα είναι, καλή ομάδα είναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Απλώς μπορώ να σου πω για τον Χολαργό που τον είδα στους τελικούς, είναι μια πολύ στιβαρή ομάδα, έτσι, μια αθηναϊκή ομάδα με γεμάτο ρέστορ και μεγάλη εμπειρία. Ο Χολαργός, όπως και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, έχασε το πρωτάθλημα, όπως και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, στο τελευταίο παιχνίδι από την ομάδα του Αμίντα. Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί πηγαίνοντας έτσι μια βόλτα σήμερα το πρωί στην παραλία, να πιω ένα καφεδάκι με έναν καλό μας φίλο, τσουπ, που έπεσα πάνω.
1: Πού έπεσες?
0: Έπεσα πάνω στον νέο προπονητή του Προμηθέα, ο οποίος...
1: Και αυτό στην παραλία ήταν.
0: Ναι.
1: Πάντε.
0: Όχι στην παραλία, στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, όχι στην παραλία.
1: Μόνος του.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει, είχε ανακοινωθεί, επίσης.
0: Ναι, παιδί μου, όχι. Τον είδα όμως και με τον μπλουζάκι του Προμηθέα, άρα έχει πιάσει ήδη δουλειά. Δεν είναι ότι ανακοινώθηκε απλώς, ότι έχει πιάσει ήδη δουλειά. Ναι. Ήταν εκεί ο τεχνικός διευθυντής ομάδας, ο κύριος Μάκης Γιατράς.
1: Για τον Γιώργο Βόβορα μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, για τον Γιώργο Βόβορα. Λέω, ήταν και άλλα μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΚΑΕ Προμηθέας. Ήταν ο κύριος Ντάγιος που θα παραμείνει στο team της ομάδας. Και ήταν ο άνθρωπος που κάθισε στον πάγκο στα αναπτυξιακά τμήματα, αλλά και στον πάγκο του Προμηθέα 2014, της ομάδας που έκανε πολύ καλή πορεία στην National League One. Ήταν ο Κώστας Ντούβας.
1: Εντάξει, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο κ. Μάγκορας έχει, λέω ότι δεν ανακοινώθηκε απλώς, αλλά έπιασε και ήδη δουλειά. Και βέβαια αφήσαμε για το τέλος το μεγάλο παιχνίδι, έτσι, που θα γίνει σήμερα. Θα δούμε πόσα ακόμη παιχνίδια θα χρειαστούν στη σειρά των τελικών. Μιλάμε,
1: σωστά το είπες,
0: για τους τελικούς των play-offs της GBL, της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, έτσι, θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή στο ΆΚΑ και το τρίτο παιχνίδι της σειράς έχει επίσης προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και πάλι στο ΣΕΦ, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Παρότι φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, και ειδικά όταν μιλάμε για τελικούς δεν χωρούν πολλά προγνωστικά, αυτή είναι η δική μου άποψη. Σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό η έλλειψη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που μία τενοντίτιδα τον κρατάει εκτός, όπως είπε ο κύριος Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου.
1: Να σου πω, Παναγιώτη, τώρα που είπες για τον Ντόρσεϊ, έχεις διαβάσει κάποια δημοσιεύματα στο X κυρίως, από λογαριασμούς μπασκετικούς, όχι, ξέρεις, περίεργους και τρολ.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν αφορά το συμβόλαιό του.
0: Του χρόνου λίγη.
1: Ναι, του χρόνου λίγη. Δεν ξέρω αν λίγη του χρόνου, γιατί κάνουν λόγο για συνένα. Για συνένα.
0: Ναι, αλλά για η οψιόν, αλλά για να μιλάμε ελληνικά, δηλαδή. Μερικέ φορέ δεν μου αρέσει και η λέξη οψιόν. Η οψιόν σημαίνει επιλογή, έτσι.
1: Ναι.
0: Η επιλογή ανήκει στον Ολυμπιακό, αν θα το ανανεώσει.
1: Αυτό διάβασα ακριβώς, ότι η πλευρά του παίχτη φέρεται να υποστηρίζει για κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Με επιφύλαξη τα λέω αυτά, γιατί δεν είναι δικό μας ρεπορτάζ. Διαβάζω τη γράφει το X, επειδή ανέφερε το όνομά του, τίποτα παραπάνω.
0: Όχι, το X, τη γράφουν στο X.
1: Ναι, διάφοροι μπασκετικοί λογαριασμοί, εν πάση
0: περιπτώσει. Ναι, αυτό. Το πρώην Twitter, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στην οχτάδα των ξένων που λίγο πολύ περισσότεροι περιμέναμε. Δηλαδή βγήκε εκτός ο Μόρις και μπήκε στην οχτάδα ο Κόρι Τζόσεφ, που το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο ήταν ξεκάθαρο ότι κέρδιζε πολλούς πόντους έναντι του Μόρις, έτσι. Άρα, οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο coach Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό σε όλη αυτή τη διαδικασία, μάλλον που θα έχει ξένοι παίκτες, θυμίζω ότι από τους 8 όμως, μόνο τους 6, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοιου είδους έκφραση, θα μπορεί να δηλώνει στη δωδεκάδα. Ξεκινάω από τους ψηλούς, Jones, Hall, Milutinov, Peters στο 4, Ward στο 3, Evan Fournier στο 2 και στο 1 είναι ο Joseph με τον Λικίνα. Οι άλλοι παίκτες που είναι διαθέσιμοι, εκτός βέβαια από τον Dorsey που δεν είναι διαθέσιμο σήμερα, είναι ο Νετζίπογλου στο 2, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννόλης Λαρετζάκης στο 3 και ο Σάσα Βεζένκοφ στο 4. Walkup, Dorsey και Βεζένκοφ έχουν ελληνικά διαβατήρια. Ο Dorsey είναι Έλληνας, ο Βεζένκοφ είναι και Έλληνας, ο Walkup ελληνοποιήθηκε. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, μάλλον για τον Παναθηναϊκό, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Κώστα Λούκα, που φαίνεται ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος. Χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, σε ένα παιχνίδι που δυσκολεύτηκε αρκετά ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα ο Άταμαν είχε πει τότε ότι αν δεν ήταν ο Λούκα στο παιχνίδι, ήταν πολύ πιθανό η ομάδα του να γνώριζε την ήττα. Στη Θεσσαλονίκη δεν έπαιξε πάντως ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε και έτσι έχουμε το ζευγάρι στους τελικούς που παραδοσιακά είναι απέναντι τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Earth 2 Sport στις 9.
1: Δεν μου ζήτησες να κάνω προγνωστικά, όλο προγνωστικά μου ζητάς, τώρα δεν μου ζήτησες να κάνω προγνωστικά τίποτα. Όχι αυτό το παιχνίδι, γενικότερα όμως, όχι...
0: Στη σειρά, εννοείς, ναι.
1: Στη σειρά, εντάξει. Ναι. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μην τελειώσει η σειρά με 3-0 ή με 3-1, υπέρ του Ολυμπιακού εννοώ. Και θεωρώντας δεδομένο ότι ο Άταμαρ φεύγει το καλοκαίρι, νομίζω το σκηνικό είναι ξεκάθαρο πλέον στον Παναθηναϊκό και η αρρώστια που βγάζει γενικότερα εισαγωγικά η ομάδα, οπότε ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο τελευταίο κομμάτι της συγκεκριμένης σεζόν. Αυτά.
0: Αν το σου θυμίζω, γιατί μπορεί να, επειδή δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με τον μπάσκετ, ότι πριν από 10 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει το back-to-back στην Ευρωλίκα, είχε χάσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα με 3-0 το 2013.
1: Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλα αυτά που λες, αλλά ποιο είναι το δικό μου, ρε παιδί μου, ποια είναι η δική μου ιδιαιτερότητα. Πες το και έτσι. Δεν μπορώ να μην κρίνω με βάση την πραγματικότητα. Με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, με αυτά που βλέπω ολόκληρη τη σεζόν, σου θυμίζω πόσους μήνες σου λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης και υπάρχει Final Four 25% και μπουρδες τέτοιες που λέγανε οι περισσότεροι.
0: Εντάξει, μα τόσο ήταν όμως, γιατί το λες.
1: Όχι, δεν είναι τόσο. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπες ομάδες. Στα δικά μου μάτια. Αλλά βλέπω τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Δεν μπορώ να μένω ουδέτερος όταν βλέπω κάτι και να λέω: «Οκ, είναι τελική». Τελική είναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι πολλά παιχνίδια, δεν είναι ένα. Αλλά και ένα να ήταν, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει αδειάσει γενικότερα από πολλά πράγματα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα, όπως τον έχω χαρακτηρίσει πολύ, Δεν έχει γυρισμό και πλέον δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο εγωισμός των παιχτών, αν αυτός υπάρχει, έτσι. Αν αυτός υπάρχει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε στην πράξη έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίτα να δεις τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά για τις δωδεκάδες των δύο ομάδων, πολλά θα κριθούν στον Παναθηναϊκό αν θα είναι διαθέσιμος τελικά ο Σλούκας ή όχι. Αν δεν είναι διαθέσιμος, αναγκαστικά ο Άταμαν θα συμπεριλάβει στη δωδεκάδα το Σόρτς, έτσι, γιατί δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει.
1: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι.
0: Με λιγότερα γκάρτ στη θέση 1. Για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένας μονοκέφαλος τώρα, γιατί ξέρεις, με την έλλειψη του Ντόρσεϊ, θα μου πεις, εάν ήταν παρόν ο Ντόρσεϊ, θα κόβονταν ένας από τους Τζόσεφ Νιλικίνα? Όχι. Πιστεύω ότι θα αναγκαστεί ο Μπαρτζόκας να κόψει ένα ψηλό. Με δεδομένο ότι και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τις τόσες πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι. Δηλαδή, ο Πίτερς θα είναι στην εξάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην είναι. Ο Φουρνιέ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην είναι.
0: Θα είναι. Ο Γουόρντ. Επίσης θα είναι, γιατί ματσάρει με το με το Hayes Davis.
1: Δεν γίνεται,
0: βέβαια. Τζόζεφ λοιπόν, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, τέσσερι ξένοι. Ναι. Και δύο από τους Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Χολ, με επικρατέστερο να κοπεί από τους φιλούς των Ντόντα Χολ. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Πάντως, Βαναγιώτη, έχω καιρό να δω σε ομάδα, όχι απαραίτητα μπασκετική, έτσι, μπορεί να και ποδοσφαιρική, γιατί έχω καιρό να δω σε ομάδα, για τον Παναθηναϊκό που πάντα μιλάω, τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε προπονητή και παίχτες. Αν παρατηρήσεις ακόμα και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, θα καταλάβεις τι εννοώ, σε πάρα πολύ συγκεκριμένες
0: φάσεις. Εντάξει, μα είναι δεδομένο ότι έχουν.
1: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση πλέον συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά. Δηλαδή και αυτό.
0: Βέβαια, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει πολλές φορές αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν οι παίκτες συσπηρωθούν περισσότερο.
1: Νομίζω
0: έχουμε δει ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σου θυμίζω ότι και πέρυσι, τέτοια εποχή, όχι άλλο θα πω, και πέρυσι, τέτοια εποχή, ο Μπαρτζόκας ήταν φευγάτος. Έτσι, και ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Όταν οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα όλοι μαζί, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, υπάρχει το ένστικτο της επιβίωσης κλπ. Όταν ο προπονητής αντιμετωπίζει προβλήματα με τους παίχτες ή οι παίχτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προπονητή, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά αρχής γενομένης από το απόψινό παιχνίδι 9-9.
0: Ναι, στις 9 R2 Sport. Και να κλείσουμε με πόλο. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάτρας υποβιβάστηκε. Δύο όμως παιδιά που έχουν ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ναυτικό Όμιλο της Πάτρας κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών.
1: Και την προετοιμασία τους, έτσι αρχικά.
0: Ναι, στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, στους 21 δηλαδή, καλύτερους Έλληνες πολίστες. Είναι ο Απόστολος Γιοργαράς και ο
1: Ανδρέας
0: Μπιτσάκος. Ο Απόστολος Γιοργαράς προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το USK, δηλαδή το πανεπιστήμιο που εδρεύει, αν θυμάμαι καλά, στο Λος Άντζελες. Έτσι. Και ο Ανδρέας Μπιτσάκος που αγωνίστηκε βέβαια στον Πανιόνιο και μάλιστα ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στο πρωτάθλημα.
1: Αυτό έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή. Πάντως, πολλά παιδιά έχουν προχωρήσει, αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες, ελληνικές και του εξωτερικού, και δυστυχώς οι ομάδες μας τις πάθανε. Ναι, δεν τα πάνε καθόλου καλά.
0: Παρεπιπτόντως, διάβαζα μια ανακοίνωση τώρα, μια και είπαμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, ότι έκλεισε πάλι το κολυμβητήριο. Το μεγάλο στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Όχι, γιατί έγινα δέκτης παραπώνων αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
0: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
1: Bye. Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής Αμαλίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κερσαριανής, στο Σκαραμαγκά και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς που και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφόας Προπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο έχει και καμένες εκτάσεις. Πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσάμπα Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε η ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λιάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ότι η θαλάσσια κυκλοφορία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισημάνε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν να αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 26 ετών γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κινουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Πρόκειται για αναρριχήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι στο αναρχητικό πεδίο κοκκινόβραχου Λεωνιδίου. Ο Νίκος Σταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε αφού τελέστηκε εξόδιο σε ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν πλήθος υπουργών και βουλευτών, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η εξόδιο σε ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο και ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς ήταν η επιθυμία του.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
6: Μη φύγεις.
7: Μη φύγεις,
6: γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι με τους ακροατές που εγώ δεν μπορώ. Γενικώς τρώγομαι όταν σημαίνει κάτι να μην το μοιράζομαι.
7: Εξήγησέ μου, Μαρία.
6: Ωραία. Το session αυτό που κάνετε με την Παναγοπούλου στα διαλύματα και δεν τα ακούν οι ακροατές, πρέπει να γίνει κομμάτι αυτής της εκπομπής. Δηλαδή πρέπει να έχετε εσείς οι δυο μία ενωτητούλα 2 λεπτά που θα συζητάμε για beauty routine.
7: Beauty routine, ναι.
6: Ωραία, δεν θα πούμε όμως περισσότερα.
7: Θα το καθιερώσουμε τις επόμενες ημέρες, ναι.
6: Πώς η Άσπα Παναγοπούλου μοιεί το Γιάννη Κολοκυθά στον κόσμο της ομορφιάς.
7: Να πούμε ότι η Άσπα Παναγοπούλου είναι η...
6: Είναι η αίρια, αυτού.
1: Να
6: η
1: πούμε ποτέ. Όλα αυτά συμβαίνουν όταν είναι στο στούντιο και στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου.
6: Ναι. Να τα λέμε. Θα τα ρίξουμε.
7: Εκεί, ανοίγει η συζήτηση εκεί πέρα. Εντάξει, είναι προφανώς.
1: Η συζήτηση έχει το έναυσμα,
7: Θα τα πεις. Με το σπάνο θα τα πεις. Με το σπάνο δεν μπορεί να τα πεις.
6: Να σου πω όμως κάτι. Τι σου δίνω. Στο δίνω πραγματικά. Να σου πω ότι ποιο είναι αυτό.
1: Για πες.
6: Το ότι είσαι η μοναδική την οποία ακούει ο Κολοκυθάς με τόση προσοχή.
7: Α, ναι.
6: Ποτέ δεν έδινε σημασία σε όλα αυτά. Μόλις του πεις εσύ, α, πάω να κάνω αυτό ή πάμε να κάνουμε αυτό.
7: Ναι. Με τρελαίνει, με τρελαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι μ' αρέσει, γιατί είναι ακομπλεξάρης τελείως. Δεν τη νοιάζει μία.
6: Όχι, και είναι εκείνη που φροντίζει και πάρα πάρα πολύ τον εαυτό της και
7: πρέπει πολύ καλά κάνει και γουστάρει.
6: Όλοι να παίρνουμε παράδειγμα.
7: Γι' αυτό το λέω. Αλλά είναι ακομπλεξάριστη. Πώς λένε, full. Πώς λέει, full η νεολαία, full. Έτσι, full.
6: Ωραία, αν έπρεπε να προτείνεις τον Κολοκυθά, σπαμού. Σε ακούν αυτοί οι ακροατές.
7: Αντικατάσταση.
6: Όχι, παιδί μου. Όχι αντικατάσταση.
7: Απόσυρση.
6: Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έλεγε ότι χρειάζεται μια ενυδάτωση στο πρόσωπο.
1: Ναι.
6: Μια ενυδάτωσούλα.
7: Αυτό όλοι το χρειάζονται να κάνουν.
6: Το πιο απλό.
1: Ναι, και να φοράς λίγο αντιλιακή παραπάνω.
7: Γιατί?
6: Γιατί έχει θέμα.
1: Έχει.
7: Αυτό τα θέματα δεν είναι.
6: Υπάρχουν ταλαιπώριες πάνω στο πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να προστατεύεις το πρόσωπο.
6: Έχουν γράψει οι ταλαιπώριες
7: πάνω. Ναι. Να εξηγήσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι στο κούτελό μου εγώ βγάζω ένα χάρτη από το άγχος μου. Αυτό το βγάζουν πάρα πολλοί κόσμοι. Στο κορμί τους είναι αυτό το. Ναι. Σωματοποιούν το άγχος τους. Ναι, αυτό έτσι το παθαίνω εγώ. Ναι.
6: Γενικά αντιλιακή μην βάλεις μόνο στο κούτελό όμως.
7: Πού να βάλω. Μήπως φοράω μάσκα του Batman να κυκλοφορώ.
6: Γεια σου, Άσπα.
7: Γεια σου, Άσπα. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, έχω, αφού έρθει πρώτο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σας έχω μετά έκπληξη φοβερή.
7: Ωραία.
6: Γεια σου, Γιώργο.
7: Γιώργο.
6: Έχουμε θεματάκι στον Ασπρόπινο, ναι. Από ό,τι φαίνεται.
3: Βέβαια, επειδή άκουγα την προηγούμενη συζήτησή σας.
7: Είναι πιο ευχάριστη, σίγουρα. Ναι.
3: Σας δίνω μια συμβουλή. Πολύ βιταμίνη D. Είναι παράλογο και παράδοξο εδώ στη χώρα μας με τόσο πολύ ήλιο.
6: Να έχουμε έλλειψη
3: βιταμίνη D.
6: Έχεις δίκιο.
3: Είναι κουφό. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρκετό στον ήλιο. Όποτε πηγαίνουμε με κάτι ψηλά πουκάμισα και
7: εντάξει.
3: Πηγαίνουμε στην παραλία κάτω από 500 ομπρέλες.
7: Οι περισσότεροι είμαστε όλη μέρα σε γραφεία μέσα και ξαφνικά βγαίνουμε 10 μέρες το χρόνο στον ήλιο. Οπότε, ναι.
6: Σας λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο, η οποία φαίνεται ότι παρουσιάζει δυναμική τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε τώρα 108 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 32 οχλήματα, είναι και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι συντονιστικό και τα άλλα 4 κάνουν ρήψη νερού. Η φωτιά πηγαίνει προς το βουνό εκεί πάνω από τον Ασπρόπυργο και μάλιστα πηγαίνει προς τα καμένα του 2023, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2023. Και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί είναι μια πυρκαγιά την οποία τη βλέπετε και από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και από την Εθνική Οδό.
6: Είπες ότι στο σημείο προς το οποίο κατευθύνεται τη φωτιά, τώρα που μιλάμε,
3: ναι, τώρα,
6: είναι καμένες εκτάσεις.
3: Είναι η παλιά πυρκαγιά, είναι η πυρκαγιά του 2023. Δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τον Ιούλιο του 2023, εκεί πηγαίνει τώρα η σημερινή εστία. Έχει απλωθεί στην πλαγιά, έχουμε και δύσβατα σημεία, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα τα παιδιά, οι πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, ούτως ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο. Έχουν γίνει απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, αλλά χρειάζονται και οι συνδρομές των εναέριων και τα ελικόπτερα, δηλαδή τα 4 που επιχειρούν και το ένα συντονιστικό, ούτως ώστε να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
6: Πάντως μας έλεγε η Χριστίνα Σούζη ότι από πλευράς αέρος είμαστε σχετικά καλά. Δεν δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα.
3: Δεν είναι και το θέμα. Δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι γεγονός και το λένε και τα παιδιά και οι εθελοντές εκεί από τον Ασπρόπυργο. Αλλά είναι η φύση της βλάστησης εκεί σε αυτή την περιοχή.
6: Σωστά.
3: Πολύ ξερά ύλα, πολλά μπάζα, πάρα πολλά σκουπίδια. Γιατί μιλάμε, μάλιστα είναι οι περιοχές που τις έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Σοφό Ασπροπύργου που είναι σήμερα, η νέα ζωή Ασπροπύργου, πόσες πυρκαγιές εκεί που έχουν γίνει πάνω από τα νεόχτιστα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι περιοχές και γνωστές στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές ξεφεύγουν και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
6: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για την ώρα. Τα λέμε ξανά.
7: Πάρα πολύ, Γιώργο.
6: Και
7: πάρα πολύ.
6: Έκπληξη από μαμά Μαρία.
7: Για πάμε.
6: Λοιπόν,
7: το οποίο τι είναι.
6: Πριν για τα γλυκάκια.
7: Α, μάλιστα.
6: Θυμάστε που είχαμε δώσει συνταγή. Τι είχαμε δώσει, ρε Δημήτρη, για κουραμπιέ ή μελομακάρονο από μαμά Μαρία που είχε γίνει χαμός. Κουραμπιέδες, νομίζω.
7: Νομίζω κουραμπιέδες, ναι.
6: Λοιπόν, έχω πανεύκολη συνταγή τώρα για σπιτικό παγωτό. Ξεκινάει. Η μαμά μου φτιάχνει πάρα πολύ δύσκολα φαγητά. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει από τα απλά που μπορούμε να τα φτιάχνουμε όλοι και θα τη ζητάμε, αν θέλει, μία φορά την εβδομάδα να στέλνει μία συνταγή, είτε αλμυρό είτε γλυκό. Θα τη παραγγέλνουμε τι θέλουμε για να την επικοινωνούμε με τους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι την έχουμε, τη μαγείρισα μέσα στην οικογένεια, δηλαδή, να μην την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, παγωτό σπιτικό. Μία φυτική σαντιγή τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια παρακαλώ, μισό κιλό. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για να αρωματιστεί το μείγμα και τρούφα σοκολάτα μέσα, μπόλικη τρούφα σοκολάτα. Το αφήνετε να παγώσει για 3 ώρες περίπου και έχετε φτιάξει το πιο νόστιμο σπιτικό παγωτό που θα το ευχαριστηθείτε και εσείς και τα παιδάκια σας.
7: Πολύ εύκολο.
6: Ανεύκολο.
7: Και άλλη μία.
6: Θυμάσαι.
7: Άλλη μία.
6: Μία φυτική σαντιγή την οποία χτυπάμε πολύ καλά, ναι. 500 γραμμάρια, uh-huh. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, ναι. Λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και τρούφα σοκολάτα μέσα και την αφήνουμε να παγώσει για 3 ώρες. Όποιος τη θέλει τη συνταγή, είναι ναι. Μαμάς η συνταγή, δεν είναι απλή. Όποιος τη θέλει τη συνταγή, μου στέλνει και στο Instagram και την προωθώ.
7: Μάλιστα.
6: Πάμε στο Δήμο ως Προπύργο.
7: Λοιπόν, πάμε. Καλές είναι παρενθέσεις, αλλά έχουμε αυτή τη φωτιά εδώ πέρα.
6: Ο Δήμαρχος ως Προπύργο και επανήλθε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου κοντά μας, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ.
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
6: Είστε στο μέτωπο, είστε στη φωτιά?
8: Ήμουνα στο μέτωπο, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή, κατεβαίνω γιατί έχουμε δημοτικό συμβούλιο.
6: Μάλιστα, δώστε μας την εικόνα και τι μαθαίνετε.
8: Είναι όμως στο μέτωπο, εγώ πέρασα, αυτή τη στιγμή είναι εκεί ο αντιδήμαρχος, είναι και η αντινομάρχηση, η κυρία Παπασπύρου.
6: Είναι σοβαρή η φωτιά, δήμαρχε?
8: Κοιτάξτε να σας πω, ήταν σοβαρή φωτιά. Ελπίζω αυτή τη στιγμή, η πληροφορία που έχω είναι ότι κάπου ελέγχεται.
6: Ναι, άρα αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε την πυροσβεστική?
8: Όχι, είναι η ενημέρωση που έχω από τον αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Και από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπασπύρου, που είναι παρούσα.
6: Εμείς πριν από λίγο λέγαμε ότι η φωτιά από την εικόνα που είχαμε ανέβαινε προς το βουνό, όμως δεν απειλούνταν κάποιος οικισμός, που αυτό είναι το σημαντικό.
8: Είναι όπως είναι η εικόνα που είχατε.
6: Ναι.
8: Είναι δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα, το καθημερινό πρόβλημα του Ασπροπύργου. Mm. Είναι αυτό που ανεδείχθη τελευταία, ότι το 95% των εμπρησμών γίνεται στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Όταν συζητάμε για Δυτική Αττική και για φλάτ έκταση, όπου κατοικούν οι συγκεκριμένες ομάδες των ανθρώπων που καίνε, δυστυχώς είναι στην περιοχή Σοφό και στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου.
6: Άρα εσείς έχετε καταλήξει ήδη στο ότι μιλάμε για εμπρησμό εδώ?
8: Όχι, εγώ θα σας πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν κάθε μέρα, ναι, να έχουμε πάνω από 2-3 φωτιές?
7: Mm-hmm. Ναι.
8: Πώς είναι δυνατόν?
7: Εντάξει, σε αυτό νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Δεν γίνεται να έχετε 2-3 φωτιές κάθε μέρα, ναι.
8: Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα. Και να σας πω ότι και η πρόσφατη έκθεση της πυροσβεστικής, η οποία λέει ότι το 95% των εμπρησμών είναι στο θριάσιο πεδίο, mm-hmm, είναι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που καίνε
6: σκουπίδια,
8: μπαζοσκουπιδά, mm, για πολλούς και διάφορους λόγους, για εμπορικούς λόγους. Mm. Εάν αυτό το πράγμα δεν το σταματήσει η πολιτεία, θα ξοδεύονται εκατομμύρια, mm-hmm, εκατομμύρια για να σηκώνονται πυροσβεστικά, είτε αεροπλάνα, είτε.
7: Σωστά. Και έτσι πρέπει να σηκώνονται όταν η φωτιά.
8: Δεν φταίνε σε τίποτα αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά, ναι, που είναι στο μέτωπο.
7: Κύριε Ηλία, συγγνώμη.
8: Δεν λέγονται αυτοί οι πυροσβέστες, οι υπάλληλοι του Δήμου.
7: Ναι. Σωστό. Αυτό που λέτε, ναι. Πείτε μας κάτι, κύριε Ηλία. Εσείς εννοείτε. Ομάδα Ρωμά είναι.
8: Ορίστε.
7: Ρωμά είναι.
8: Βεβαίως.
7: Γιατί δεν το λέτε?
8: Γιατί ποιος σας είπε δεν το λέω?
7: Λέτε οι συγκεκριμένες ομάδες, λέτε. Πείτε, είναι Ρωμά.
8: Δεν καταλαβαίνετε ποιες συγκεκριμένες ομάδες.
7: Επειδή το καταλάβαμε, γι' αυτό το είπαμε. Είναι Ρωμά, οι οποίοι. Μπράβο. Οι οποίοι κάνουν business στην περιοχή. Αυτό λέτε.
8: Λοιπόν, αυτή
7: την business πρέπει να πιάσετε.
8: Καίγονται τα σκουπίδια, καίγονται τα σκουπίδια, παίρνουν τα μέταλλα.
7: Αυτό.
8: Και τα πηγαίνουν στα σκράπη.
7: Αυτό είναι δουλειά.
6: Δημάρχε, ναι, να σας πω, επειδή είπατε πριν να δεν κάνει κάτι η πολιτεία, θα ζούμε, ναι, τα ίδια ξανά και ξανά. Ονοματίζετε λίγο την πολιτεία. Ποιοι είναι η πολιτεία?
7: Μα ποιοι είναι αυτοί που έπρεπε να κάνουν?
8: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν από κάποιους χώρους όλα αυτά, και αυτό είναι το λεκανοπέδιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μία ανακαίνιση. Ένα παράδειγμα σας πω. Ναι. Σε κάποιο σπίτι στο λεκανοπέδιο. Είτε αυτό είναι κάποια αστική περιοχή, τέλος πάντων, του λεκανοπεδίου, και παίρνουν τα μπαζοσκούπιδα, mm-hmm, τα καίνε τα μπαζοσκούπιδα, από αυτά ό,τι τους είναι χρήσιμο, πηγαίνουν στα σκραποτζίδικα της περιοχής.
6: Δημάρχε, δεν μου απαντάτε όμως. Το τι γίνεται στον Ασπρόπυργο το δείχνουμε εμείς μια φορά τη βδομάδα και εσείς το ξέρετε καλύτερα ως δήμαρχος. Λέω, ποιος πρέπει να παρέμβει, ποιος δεν κάνει τη δουλειά, η αστυνομία, η περιφέρεια, ποιος.
8: Να σας πω κάτι. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε δει κάποια βελτίωση. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει σε συντονισμό, τροχέα, παράδειγμα, να του σταματήσει στον δρόμο, να του πει πού πας. Πού πας.
6: Ναι, μισό λεπτό όμως. Τα σημεία στα οποία.
8: Πρέπει η πολιτεία να του μάθει ότι όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι εις βάρος δικών του, των παιδιών του, όταν καίγεται μια περιοχή. Η πρώτη. Οι οποίοι πλήττονται είναι αυτοί.
6: Δήμαρχε, επειδή εγώ είμαι λίγο της άποψης ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα γενικά και πρέπει να πάμε στα ειδικά. Στον Ασπρόπυργο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι συγκεκριμένα τα σημεία που έρχονται και να αποθέτουν και ρίχνουν τα μπαζοσκούπιδα. Αυτά τα σημεία δεν τα ξέρει η αστυνομία ώστε με έναν τρόπο να ελεγχθεί. Εσείς ως Δήμος μπορείτε να κάνετε κάτι για να σταματήσουν σε αυτά τα σημεία να φτάνουν και να τα πετάνε.
8: Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εμείς ως Δήμος, να είστε σίγουροι ότι θα το είχαμε κάνει.
6: Ναι.
8: Αν μπορούσαν, δηλαδή, τους πιάνει η αστυνομία, τους πηγαίνει αυτόφορο και την άλλη μέρα βγαίνουν έξω. Δεν είναι η αστυνομία, δεν ζητάμε κάτι από την αστυνομία. Υπάρχει πρόβλημα στην πολυνομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
6: Ναι.
8: Και ειλικρινά σας μιλάω.
7: Νόμοι υπάρχουν, δεν τους εφαρμόζουμε, κύριε Ηλία. Αυτό είναι το θέμα μας.
8: Ενδεχομένως.
7: Ναι.
8: Ενδεχομένως να σας πω κάτι όμως. Όταν αυτό γίνεται κατά κόρο και καθημερινά και πηγαίνουν στην Ευελπίδων κάποιοι, τους λένε σήκω φύγε, ξαναπήγαινε σπίτι και σκάμε μια μήνυση. Mm-hmm. Και μετά άντε βρέστον.
6: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι.
8: Όχι, με συγχωρείτε για το τόνο μου. Είναι τεράστια η οργή μας.
6: Όχι, απλά ξέρετε τι πρόβλημα έχω εγώ, επειδή και τηλεοπτικός η εκπομπή μας ασχολείται διαρκώς με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ κάθε φορά που προκύπτει μια κρίση, όπως είναι μια φωτιά, να πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα, πω τι γίνεται. Ναι. Ξέρουμε τι γίνεται.
7: Ξέρει.
6: Πάρα πολλά
7: ξέρει
6: χρόνια.
7: Πολύ καλά, γι' αυτό το λέγαμε.
8: Να σας πω κάτι. Πριν από. Στις 19 Μαΐου συγκεκριμένα, γιατί ήταν. Ημέρα μνήμης για μας εδώ για τον Ασπρόπυργο, γιατί φιλοξενούμε τους παλινοστούντες ποντίους και είναι η μέρα της γενοκτονίας. Είχε μυρίσει κάπου στην Αθήνα. Ασχολήθηκε η Αθήνα με αυτό το γεγονός, το τεράστιο γεγονός της γενοκτονίας των ποντίων. Ασχολήθηκε με το αν μυρίζει. Με πήρανε 4 μέσα. Στο 4ο μέσο αναγκάστηκε και του είπα: δεν μυρίζω κάτι, μάλλον έχω πάθει ανοσία. Δηλαδή τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ασχοληθούν, δεν θα ασχοληθούν ποτέ με αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Για
6: συγγνώμη,
8: πρώτη φορά.
6: Επειδή τώρα το έχασα, Δήμαρχε, όχι, μισό λεπτάκι. Τι σχέση έχει η μέρα επετείου με το γεγονός εκείνης της μέρας, δεν το κατάλαβα.
8: Θα σας το πω εγώ ότι αντί να ασχοληθεί με ένα θέμα μεγάλο. Μύρισε, λέει η Αθήνα. Πράγματι, εμείς που μυρίζουμε κάθε μέρα έχει ασχοληθεί κάποιος
7: νομάς. Ναι.
6: Ναι, και εσείς πάντως ως Δήμος ακούω ότι έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά από την άλλη Δημαρχία.
8: Γιατί ποιο σα το είπε αυτό,
6: αυτό είπατε πριν από λίγο. Λέτε, δηλαδή, αν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, θα το κάναμε.
8: Να σας κάνω μια ερώτηση. Το ότι συζητάμε σήμερα δείχνει ότι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά.
6: Αυτό έλειπε, να μην συζητούσαμε, Δημαρχία κιόλα.
8: Άλλο σα λέω. Διότι θέλουμε να βάλουμε το πρόβλημα ψηλά. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος?
6: Ναι, αλλά και εσείς μου λέτε απ' την άλλη, ενώ κύριε Ηλία εσείς δεν διαχειρίζετε το πρόβλημα, ένα γενικό πρέπει τροχέα, πρέπει η αντίληψη, πρέπει η νοοτροπία, αυτά τα ξέρουμε.
8: Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας.
6: Όχι, δεν είπε κανείς αυτό, αλλά να κάνετε πρόταση συγκεκριμένη. Έχετε
8: η συγκεκριμένη πρόταση είναι η εξής. Αστυνόμευση της περιοχής.
6: Μάλιστα.
8: Να μην έρχονται μπαζοσκούπιδα. Αστυνόμευση περισσότερο, να μην βάζουν φωτιές. Δηλαδή έχετε.
6: Αυτή είναι συγκεκριμένη τώρα, αυτό είναι σχέδιο συγκεκριμένο. Το ότι ο Ασπρόπυργος και η Δυτική Αττική χαρακτηρίζεται από πολλούς και αδίκως έχει επιτραπεί να συμβαίνει αυτό. Η πίσω αυλή της Αττικής, ας πούμε. Εσείς το διαχειρίζετε και οι δημότες σας το πρόβλημα. Και η πρόταση είναι γενικώς αστυνόμευση και γενικώς να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη, κύριε Δημάρχη.
8: Όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή τη στιγμή εδώ παίζεται το 1 τρίτο της οικονομίας
6: λοιπόν,
8: όλης της χώρας.
6: Δήμαρχε,
7: αυτό
6: να
7: είναι το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να.
6: Σήμερα ναι. Και θα επανέλθουμε.
8: Έχει λοιπόν. Αναρωτηθεί, μου λέτε εσείς τι έχουν ευθύνες. Έχουν αναρωτηθεί εάν η φωτιά πάει προς τα κάτω και κάψει μια επένδυση εκατομμυρίων. Κοιτάξτε να σας πω.
6: Εσείς με την περιφέρεια δεν μιλάτε. Με τα αρμόδια υπουργεία δεν μιλάτε.
8: Βεβαίως μιλάμε.
6: Και, και τι λέτε δηλαδή.
8: Και τους τα λέμε. Όλα αυτά που σας λέμε.
7: Και τι, αυτή τη στιγμή, το έχουν αφήσει πάνω σας δηλαδή.
8: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
7: Α.
8: Δεν ξέρω.
7: Πόσα χρόνια είστε δήμαρχος.
8: Εγώ. Ναι. Δύο χρόνια.
7: Δύο χρόνια. Και τα δύο χρόνια αυτά δεν έχει κάνει κάτι κάποιος. Κάτι. Οτιδήποτε.
8: Σας είπα ότι τα δύο χρόνια αυτά.
7: Ναι.
8: Και είναι προς τιμήν του Χρυσοχοΐδη. Έχει αλλάξει η αστυνόμευση στην περιοχή.
7: Ωραία. Αυτή η αστυνόμευση δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι. Άμα έχει φέρει αστυνομία και παρόλα αυτά έχετε τρεις φωτιές τη μέρα, κάτι γίνεται καλά, έτσι.
8: Να είστε σίγουρος όμως ότι κάποτε είχαμε 10.
6: Μάλιστα. Α, λοιπόν, εντάξει. Δήμαρχε, πρέπει να κλείσουμε.
7: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
8: Όποτε θέλετε.
7: Καλή δύναμη.
6: Γεια σας.
7: Να σβήσει γρήγορα. Γιώργο, έγινε σοφότερος, εντάξει. Έγινες, σε βλέπω.
3: Εντάξει. αυτά τα συζητάμε, ρε παιδιά, ξέρετε, ήμουνα παιδάκι.
7: 40 χρόνια.
3: Και τώρα έχουμε παιδάκι και το ίδιο ακούω. Πάλι.
6: Κάτι μου λέει ότι και το παιδάκι σου όταν θα μεγαλώσει, πάλι τα ίδια θα συζητάει. Λογικά. Ναι. Και θα λέει, άκουγα τον μπαμπά μου από τότε που ήμουν παιδί να λέει για τον Ασπρόπυργο.
7: Ακριβώς αυτό.
6: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Γεια σου, Γιώργο.
7: Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρουση έως Κόκκινο Μήλο και στο Περιστέρι και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως Απόλλια. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Εγάλιο προς Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Μαρίνα Γιού Κοσμά μέχρι Έδεμ και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολά Χμοτστάμπα Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

Γεια σας, γεια σας. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η Big Win είναι μαζί μας και συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολλήπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

0: Φωνή λογική 3, 2,5 το μέρα 25. Εδώ ξεκινάμε ζώνη του Λουκόφωτος. Το 2,5 το μέρα 25 το έχει σταθερό. Οπότε δεν λέμε κάτι γιατί το μέρα 25 δεν έχει χάσει το μέρα 25 ψηφοφόρους. Έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει 2%, οι Δημοκράτες 1% και η Νίκη 1%. Που σημαίνει από τη Νίκη πήγανε σούμπιτοι στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από την Ελληνική Λύση φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αναποφάσιστοι πολλοί πήγανε στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού. Από το Πασόκα, από το ΣΥΡΙΖΑ φύγανε και πήγανε στο κομμάτι της Καριστιανού, μικρότερα ποσοστά, γιατί ήταν και μικρότερα και τα ποσοστά σε εκλογές εννοώ. Και στον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει κάνει ζημιά στο Πασόκ, έχει κάνει ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ όπου τελείωσε, τον εξαϊλώνει. Στη Νέα Αριστερά, η οποία δεν υπάρχει καν στη μέτρηση, δεν είναι καν στη μέτρηση, έχει διαλυθεί κιόλας η κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε αυτά είναι τα σενάρια για την πρόταση ψήφου. Με αναποφάσιστους στο 12%, μια γκρίζα ζώνη στο 13,5%, όπως την λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Αράπογλου. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Τσίπρας και ως πρώην πρωθυπουργός προφανώς, και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξηγήσεις από τον κύριο Γιώργο Αράπογλου από την ΠΑΛΣ. Πρώτον, για τα νέα κόμματα. Τι λέει για τα νέα κόμματα και την πορεία των νέων κομμάτων αυτή την μία εβδομάδα, 10 μέρες που τα γνωρίζουμε, που τα μάθαμε.
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Δεξαμενή του άλλου κόμματος. Το κατάμε αυτό. Το καλό με τα νέα κόμματα, και θα είναι καλό γενικά, και για τη χώρα θα είναι καλό γενικά, είναι να σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ που λέμε. Και τι εννοούμε καναπέ? Εννοούμε αυτούς που δεν ψηφίζουν. Δεν εννοούμε καναπέ αυτούς που τα έχουν γράψει όλα, είναι αυτούς που δεν εκφράζονται από κάποιο κόμμα. Και το καλύτερο είναι να ψηφίζουν όλοι. Και μετά να κρίνουν και γιατί ψήφισαν και να κρίνουν και τις κυβερνήσεις και την αντιπολίτευση. Το καλύτερο είναι πάντα αυτό. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της δημοσκόπησης προφανώς είναι τα νέα κόμματα όπως ακούσαμε από τον κύριο Αράπογλου και η πορεία τους, που πάνε αρκετά καλά. Ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ήδη στη δεύτερη θέση και πάει πολύ καλά. Εννοούμε για νέο κόμμα στο παιχνίδι, νέο κόμμα στην πόλη που λέμε. Και επίσης και η Ελπίδα για Δημοκρατία πάει πάρα πολύ καλά, στο 9,5% στην πρόθεση ψήφου. Στην αναγωγή, ας πούμε, πάει 15,5% Ελλάς και 11% Ελπίδα για Δημοκρατία. Το πρόβλημα το έχει το Πασόκ, το οποίο είναι κάπου εκεί στη μέση, στην τρίτη θέση, μεταξύ Ελλάς Τσίπρα και Ελπίδας Δημοκρατίας για Δημοκρατία Καριστιανού. Και τα προβλήματα είναι από εδώ και πέρα. Το πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέει να περιμένετε λίγο. Να περιμένετε να κάτσει αυτή η χρυσόσκονη του νέου κόμματος και μετά θα κάτσει μπίλια, για να το πω και έτσι, ακριβώς εκεί που πρέπει. Θα κάτσει ακριβώς εκεί που θα πρέπει για το Πασόκ, για το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Ο Αράπογλου τι λέει όμως, ο ειδικός?
1: Το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι πρέπει προφανώς να αντιδράσει. Διότι
2: και ο αρχηγός του
1: έτσι,
2: είναι χαμηλά σε πρωθυπουργησιμότητα.
1: Εντάξει,
2: στο δείχνει αυτό.
1: Ήταν πάντα και δεν με εκπλήσει και τόσο, γιατί οι δύο που προηγούνται και ξεχωρίζουν είναι δύο πρωθυπουργοί. Δεν είχε ποτέ ο κ.
2: Σαρδουλάκης
1: σημαντικά υψηλότερο ποσοστό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Αράπογλου. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχει πει και η Νέα Δημοκρατία που έχει ουσία. Γιατί εκεί λέμε για ένα κόμμα Σαμαρά, που εγώ επιμένω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και το ξαναλέω και το λέγαμε και χθες εδώ με τον Βασίλη και με τη Μαρία προφανώς. Αλλά ενώ ήταν ο Βασίλης καλεσμένος, έτσι, εκλεκτός καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και συζητήσαμε όλα τα θέματα αυτά. Να πούμε λιγάκι τι γίνεται στο Πασόκ. Στο Πασόκ προφανώς έχουν ένα πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή και θα κάνουν λογαριασμό, ταμείο. Θα ακουστούν, λέει, και αυτά που πρέπει να ακουστούν, έτσι λένε. Εκεί στο Πασόκ. Το θέμα είναι ότι ακούστηκε πριν ο Δούκας. Βγήκε ο Δημάρχος Αθηναίων την Κυριακή, τα είπε. Βγήκε τη Δευτέρα, τα διευκρίνησε και τα ξανά είπε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ μαζεύει. Όπως έχουμε πει εδώ αρκετές ημέρες, το θέμα είναι ο κύριος Δούκας τι απήχηση έχει στο Πασόκ. Δηλαδή η πρότασή του, αυτή για τη συνεργασία με το κόμμα του Τσίπρα πριν και μετά από τις εκλογές προφανώς, είναι να δούμε τι απήχηση έχει. Ακριβώς τι απήχηση έχει δηλαδή. Κάποιοι λένε ότι έχει πολύ μικρή απήχηση μέσα στο Πασόκ. Ότι αυτές οι προτάσεις δεν περνάνε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχουν κάποιοι που τα ακούνε, που θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, ότι κάποιοι θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Γιατί άκουσα και την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο του Πασόκ να λέει

0: συμμαχίες κτλ. Προφανώς μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα που την περίοδο που ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ είχε ακούσει τα μύρια όσα από τον Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όχι βέβαια. Να δούμε τι πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Όταν παρεμβαίνει, κάτι λέει. Και προφανώς λέει και για τον κύριο Δούκα. Για την πρόταση του κυρίου Δούκα αυτή. Αλλά και για την πορεία του Πασόκ.
1: Ο στόχος μας παραμένει σταθερός και δεν πρόκειται να μπω σε κανένα ηττοπαθές σενάριο. Γιατί όταν πας στον πόλεμο και ξεκινάς με το σενάριο να ιτηθείς, δεν θα νικήσεις ποτέ.
2: Βοηθάει το Πασόκ αυτή τη στιγμή η συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Γι' αυτό και δεν σας απαντώ. Δεν βοηθάει τίποτα.
2: Δεν βοηθάει τίποτα. Αν θα ήταν μια λύση να διαγραφεί ο κύριος Δούκας.
1: Λοιπόν, η συζήτηση για τον κύριο Δούκα μένα έχει τελειώσει εδώ.
2: Είναι λύση να διαγραφεί ο κύριος Δούκας.
3: Σας είχα πει, τον είχατε διαγράψει για λιγότερα, κυρία.
1: Δεν νομίζω ποτέ οι διαγραφές φέραν αποτελέσματα.
0: Την έριξε η Διαμαντοπούλου στο τέλος. Δεν νομίζω ότι οι διαγραφές έφεραν αποτέλεσμα. Και επιμένει και για τον Κωνσταντινόπουλο. Τώρα να πούμε στο ταμείο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, ούτε πλην ούτε συν είναι για το Πασόκ. Δηλαδή ούτε κέρδισε, ούτε προφανώς έχασε εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, ενισχύθηκε το προφίλ του κυρίου Ανδρουλάκη τότε. Το αρχικό προφίλ. Που μετά υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος να γκρεμιστεί, όπως όπερ και γένετο, με μια παρέμβαση του Χάρη Δούκα μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, κύριε Γιαννήρη, ηρεμία εσείς, τα σχόλια σας το πρωί. Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, πάμε στα νέα κόμματα. Τεμπονέρας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα το μάθουμε, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, και Αυγερινός, σε παρακαλώ, για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τι λέει ο Τεμπονέρας για το Ελλάς, την Ελλάς. Και ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, συναδελφός μας, για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία.
4: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές, το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Τον κύριο Αυγερινό τώρα, παρακαλώ, για δημοσκοπήσεις.
5: Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να αφήσουμε μια ισχυρή σφραγίδα ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι το 50, κάποτε και το 60% των Ελλήνων ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος δεν συμμετείχε σταθερά σε όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες.
0: Αυτά λέγεται το πολιτικό σχόλιο του κ. Αυγερινού. Για πάμε και σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο κ. Αυγερινός μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Παναγιώτη Στάθη και στον Στέφανο Σίσκο, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, της κ. Καριστιανού. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο γενικώς κυκλοφορεί και το νομίζω ότι κυκλοφόρησε και πρώτος ο κ. Γεωργιάδης, που πάντα μπαίνει μπροστά σε αυτές τις κουβέντες. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού? Νομίζω το έχει πει για τον Τσίπρα βασικά, αλλά κάπου το έχει πει και αυτό για την Καριστιανού. Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, αδερφέ?
6: Ποιος τελικά χρηματοδοτεί?
5: Η κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα χορηγό. Εμείς δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά. Πολίτες διαφορετικοί ενώνονται. Πρώτα ενώνουν τις πεποιθήσεις τους, προσπαθούν να βρουν κοινό τόπο πορείας και μετά σκέφτονται τι μπορούν να βάλουν και πώς να ενοποιήσουν τα οικονομικά τους. Σύντομα θα έχουμε αφημί, γιατί και αφημί ακόμη δεν έχουμε. Και θα καλέσουμε ενίσχυση. Σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες.
0: Η κυρία Καριστιανού, φαγωθήκατε? Ποιος το χρηματοδοτεί? Άντε, μπράβο. Εννοεί η κυρία Καριστιανού έχει βρει τα χρήματα. Προφανώς. Μην πάει το όνος σας αλλού. Πολιτικά μιλάμε τώρα. Προχωράμε. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, οι θεωρίες συνωμοσίες, εκεί που μπορεί να τις αποδείξουν κάποιες, θα αποδείξουν. Τι είχε ψηφίσει όμως η Καριστιανού στο δημοψήφισμα? Πολύ καλή ερώτηση από τους συναδέλφους. Δηλαδή, δεν μου πήγε το μυαλό ποτέ ότι θα ρωτούσαν κάτι τέτοιο. Όπως μου είχε πάει το μυαλό να ρωτήσουν για τις αμβλώσεις κάποτε. Έλα τελικά όμως που ρωτήθηκε. Τι είχε ψηφίσει το δημοψήφισμα η κυρία Καριστιανού?
5: Καθώς, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοψήφισμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Αχα, όχι. Άρα ήτανε. Ναι, ήταν στο άλλο κύμα. Που σημαίνει ότι. Α, ήταν μαζί όλοι αυτοί, στο όχι. Το μυαλό σου που πάει πάλι, ρε παιδιά. Αχ, τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε τότε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, περάσαν αυτά. Η ζημιά έχει γίνει βέβαια, αλλά περάσαν αυτά. Κύριος Αράπογλου, παρακαλώ, δώσουμε το λόγο πάλι στον κύριο Αράπογλου, γιατί όλα καλά τα βλέπει η Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη με τις δημοσκοπήσεις και δεν έχει χάσει. Βέβαια, υπάρχει μια ανησυχία γενικώ στο γαλάζιο στρατόπεδο, όπως το λέμε. Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα μου πεις ρε φίλε, τι πιο κόμμα Σαμαρά, θα πάρει 10% κόμμα Σαμαρά? Όχι, αλλά και 5 να πάρει, σημαντικό δεν είναι. Και αν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής, όταν μιλάει, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία, είναι DNA Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάποιοι τύποι που απλά έχουν αποστρατευτεί και μιλάνε. Είναι άνθρωποι που πονάνε την παράταξη όταν μιλάνε και όταν λένε κάτι διαφορετικό. Τώρα, Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει το νέο κόμμα. Τα έχουμε πει, θα το κάνει το κόμμα. Περιμένει την ώρα. Κάποιοι λένε, επειδή κάποιοι βιάστηκαν τώρα, έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη, μάλλον, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρεσιανού, αν και τους πρίζαμε εμείς, πείτε πότε θα κάνετε το κόμμα, κάντε το κόμμα, κάντε το κόμμα, αργείτε, αργείτε. Κάποιοι λέει βιάστηκαν. Άκουγα σήμερα το πρωί τον φίλο μου, τον Δημήτρη Στούμπο, γιατί έτυχε να είναι και καλεσμένος μας το πρωί, και λέει βιάστηκαν γιατί έχει μουντιάλ τώρα. Τώρα ένα μήνα και κάτι, ο κόσμος ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με τα κόμματα, με τα νέα κόμματα. Πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό για να ασχολείται με τα κόμματα. Έτσι και ο κύριος Σαμαράς, ως ποδοσφαιρόφιλος, αν και Ολυμπιακός, μάλλον, τι να κάνουμε, ξέρει καλά πότε πρέπει να ιδρύσει το νέο του κόμμα. Μάλλον, λέω εγώ, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, βιαστεί και αυτός. Να δούμε τι λέει ο κύριος Αράπογλου για την δημοσκοπική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει ότι δεν επηρεάστηκε από όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.
7: Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι της δείχνουν ανακλαστικά γρήγορα και αντιδρούν και συσπυρώνονται απέναντι στην εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Είναι στην πρόθεση ψήφου μια μισή μονάδα. Στην εκτίμηση παραμένει σταθερή στο 29,5. Ναι. Το ότι μειώνονται οι αναποφάσεις και μένει σταθερή η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η εκτίμηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία
8: είναι
7: και αυτή τη στιγμή
8: είναι
7: γύρω στο 30, είναι ρεαλιστική.
0: Και να ακούσουμε και τι λένε οι βουλευτές, αν ανησυχούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που τα λένε και λένε ανησυχούμε, ναι, θα μας κόψει το κόμμα Σαμαρά. Το λέει χθες ο κύριος Πέτσας, το είπε ο κύριος Κυρανάκης εδώ χθες και είπε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει το Σαμαρά, μάλλον πρέπει να τα βρούμε. Έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης, να τα ακούμε αυτά, έτσι. Είναι άλλες γενιές τώρα, Πέτσας, Κυρανάκης, πάμε στον Στυλιανίδη που είναι και έτσι Αλεπό, έμπειρος, και στην κυρία Σδούκου, τη λέει, την εκπρόσωπο τύπου, για το σενάριο του νέου κόμματος Αντώνη Σαμαρά.
9: Ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια μεγάλη δεξαμενή αυτούς οι οποίοι απέχουν, σίγουρα θα κόψει ποσοστά από τα κόμματα της αποδεξιάς, όπως λέγονται, σίγουρα θα αφαιρέσει κάτι και από εμάς.
10: Περισσότερο ζημιά ίσως κάνει στην εικόνα του και στο προφίλ παρά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και η κριτική που ασκείται θεωρώ ότι είναι άδικη.
0: Βέβαια, τώρα το θυμήθηκα. Άκουγα χθες τον κύριο Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι εκτός γραμμής τελείως. Αλλά δεν μπορείτε, ρε, κύριε Θεοχάρη μου, και σας συμπαθώ κιόλας, δεν ξέρω τώρα τι έργο κάνετε στο Υπουργείο σας, αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει ακροδεξίες θέσεις. Για τον Αντώνη Σαμαρά το είπε, το είπε χθες το Άξον το βράδυ στον Σεραφείμ Κοντρότσο. Είπε ότι έχει ακροδεξίες θέσεις ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί να έχει πιο δεξιές θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακροδεξιές θέσεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αν εντάσσεται εκεί τον κύριο Σαμαρά, εντάσσεται και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια. Και ήταν και μια καλή κυβέρνηση. Ωραία. Νομίζω ότι είναι λάθος. Φάουλ και πρέπει να το πάρει πίσω. Κύριο συνέστημα, από την δημοσκόπηση της ΠΑΛΘ κρατάω, κύριο συνέστημα, κίνητρο με το οποίο θα επιλέξετε το τι θα ψηφίσετε σε επόμενες εθνικές εκλογές. Και εδώ αρχίζουμε τα ψέματα. Ψηφίζουμε, λέει, 54% προοπτική. Κοιτάμε προοπτική. Μετά ανησυχία, ασφάλεια, εδώ μιλάμε σοβαρά. Επιβράβευση, καλά εντάξει. Και θυμός τιμωρία, με 11. Η επιβράβευση έχει 8 και ο θυμός τιμωρία 11. Και το 54 προοπτική. Ότι εμείς ψηφίζουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό για προοπτική. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Ενώ για την απάντηση που δίνουμε, όχι για τη δημοσκόπηση. Ό,τι να είναι για την προοπτική. Προφανώς ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε θυμό. Όσοι ψηφίζουν, καταψηφίζουν κάτι, ή επιβράβευση, όσοι πέρασαν καλά ή όσοι είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε καλά. Τι είναι αυτά προοπτική? Ποιος Έλληνας ψηφίζει με προοπτική, ειλικρινά, εκτός από το 1% του πληθυσμού, το οποίο κοιτάει διαφορετικά τον τόπο. Διάλειμμα θέλει, κυρία Σταμάτιου. Και θα πάμε ευθύς αμέσως σε διάλειμμα και θα πάμε και στα Hondo Center, όπου εκεί θα βρούμε μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands, όπως.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
12: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
15: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
24: Στο bwin.gr.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
26: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα, γιατί θα έρθουν οι κύριοι ατέριαστοι σιγά σιγά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό έχει κίνηση αυτή την ώρα από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, και το βλέπουμε και στους χάρτες εμείς. Και μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε και τα άλλα σημεία. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα, το κέντρο, οι κεντρικές αρτηρίες, και κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Αυτή την ώρα είναι τα πιο δύσκολα σημεία. Παραμένουμε και στη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά φυσικά στα Αγόρια, στο Χρήστο και στο Γιάννη. Φεύγουμε. Η κυρία Σταματίου μας εντώνησε ηχητικός. Η κυρία Μπόλια ήταν εδώ πέρα πυλώνας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Στα Χόντο Σέντερ πάμε. 35% αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
19: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
27: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
28: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ναυτιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Kai 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στο Περιστέρι, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Σαμαλία, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για ιστορικό ορόσημο, κάνει λόγο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, ενώ οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Με σιγουριά και προοπτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμος Νταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη και έχει δώσει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε στο μεταξύ η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυση ναρκών στο στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 καρτών μελών, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί, αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media αλλά και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν από 9 έως 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: My grandma, yeah. Πέντε και εννέα από τα
1: τέσσερα. Μια χαρά, μελωδικό είναι το τραγούδι.
0: Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας είναι ο Ιούνιος.
1: Ο ίδιος.
0: Η ημερομηνία είναι 3. Το έτος είναι το 2026. Σωτήριο νιώχη, θα το δούμε στην πορεία του.
1: Έλα, ο κάθε έτος σωτήριο και δεν.
0: Κανένα δεν είναι σωτήριο αυτό.
1: Σωτηρία μα πότε.
0: Ναι, και έρχονται και εξωγήινοι λένε τώρα.
1: Από άλλοι ήρθανε.
0: Ναι, ναι, χαμός γίνεται.
1: Κάθε εβδομάδα μα επισκέπτονται.
0: Χαμός γίνεται με του εξωγήινου. Λοιπόν, παρακαλώ, οπλίστε το τηλέφωνό σα. Σχηματίστε τον αριθμό 2-10-48-0-170-174. Θα πάρετε τηλέφωνο. Θα αφήσετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σα σταλούν προσκλήσει. Θα το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο αρχικά για προσκλήσεις. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ, τον ρεπ από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γιωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού,
1: αγοριού.
0: Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Πολύ ωραία.
0: 2-10-48-0-170-174. Δηλώστε συμμετοχή. Θα το κάνουμε με κλήρωση τρεις πρώτοι.
1: Οι τρεις πρώτοι λέγω.
0: Αυτό λες.
1: Ναι.
0: Πόπο μου, βόρος είσαι. Οι τρεις πρώτοι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις, συγγνώμη. Τρεις. 6 το σύνολο θα πάτε. Συνολικά.
1: 3 θα κερδίσετε.
0: 3 θα κερδίσετε. 6
1: επί 2,
0: θα πάτε.
1: 6. Πολύ ωραία.
0: Το λήξη το καταλάβαμε.
1: Ναι. Οι 3 πρώτοι. Ξεκινά τηλεφωνείτε από. Τώρα.
0: Ωραία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πώς είμαστε σήμερα? Έτσι, μπράβο μου το παιδί. Στο 210-48-0-170-174, μην τρελάνετε πολύ, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε δαιμονιώδη φόρμα, όχι αστεία.
1: Όλο σε φόρμα είναι η Σοφία.
0: Πάντα σε φόρμα είναι.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Καλά, μικρό κορίτσι είναι ρεσί. Άμα δίνει και η Σοφία σε φόρμα, ποιο θα είναι εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί και εμείς είμαστε σε φόρμα, αλλά λίγο μεγαλύτερη.
0: Ναι. Πολύ.
1: Παιδί μου.
0: Σε σακί δηλαδή. Μεγάλο αυτά του
1: λεφτά. Άντε βέβαια είναι σε σακί. Ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 σήμερα στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα εδώ θα είμαστε. Έχει αρκετά θεματάκια. Δεν θα τα πούμε όλα. Το ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Δεν θα είχαν τίποτα να πούνε οι προηγούμενοι. Καταλάβατε. Οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Τεζάρη, αφού σας πούμε λίγο για την κίνηση. Ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα προβλήματα τώρα, ας πούμε, ως σοβαρό πρόβλημα θα λέγαμε εκεί μπροστά από το Ελληνικό προς το κέντρο, προς τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, που έχει κίνηση πάντα στη Μεταμόρφωση και αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά από Μεταμόρφωση προς Δαχτυλίδη στο Μαρούσι. Η Αττική Οδός που κάθε απόγευμα γίνεται το πατής με πατός. Το κέντρο της Αθήνας τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, τα καταλαβαίνετε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το μάθω ποτέ αυτό.
1: Ενδιαφέρον θα είχε να δεις λίγο εκεί προς τον Ασπρόπυργο, γιατί γι' αυτό θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
0: Στον Ασπρόπυργο, μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, κινητοποιήθηκαν μέχρι και ελικόπτερα.
0: Πάμε στο Μιχάλη.
1: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά που το έβαζα σε μια βάση ότι ανησύχησε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη θέση Μελίσια, πάνω από καταβλισμό Ρωμά, εδώ στον Ασπρόπυργο. Ήταν έρπουσα, οπότε ανησύχησε. Αλλά σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οπότε ήταν ενθαρρυντικό αυτό για το ότι προλάβαν τα στελέχη της ουδεστικής να τη μαζέψουν από νωρίς. Υπήρξε μια κινητοποίηση όμως. Λόγω του εδάφους εδώ στην περιοχή, τα ξερά τα χόρτα, τα σκουπίδια, οι σωροί που υπάρχουν λόγω του καταβλισμού και γι' αυτό ακριβώς η ανησυχία. Αυτή την ώρα να επισημάνουμε πως, αφού το σύστημα βοηθήσει με λίγο να δω και τις σημειώσεις μου, εδώ τον ακούτε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εθελοντές ΟΤΑ. Ενώ ρίχνει νερό από αέρος, κάνουν 5 ελικόπτερα εκ περιτροπής. Οπότε, όποτε χρειάζεται και όποτε κρίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων, έρχονται περισσότερα. Άλλοτε κάνει ρήψεις ένα ή δύο ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα, σαφώς έχει μαζευτεί η φωτιά. Ειδικά σε ελαφρώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε εστία ενεργή, ούτε κάποιο σημείο με φλόγα. Πυκνοί καπνοί μόνο που έχουν τη λήξη στην περιοχή, και ας ελπίσουμε να είναι αυτή η εικόνα για να μην έχουμε χειρότερα. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε, μόλις προχθές είχαμε πρώτη του μήνα, ακόμα τώρα πήγαμε καλοκαίρι. Να σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης για ακόμη μία χρονιά σε όλη τη χώρα.
0: Και να πούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι βασικό για να έχουμε όλοι μας ένα ήρεμο και ασφαλές καλοκαίρι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Και ο φίλος μας ο Νίκ εδώ λέει: για χαρά, παιδιά, η φωτιά στον ασπρόπυργο έχει σχεδόν σβήσει. Κατά τόπους έχει κάποιες πολύ μικρές αιστείες, διαχειρίσιμες όμως. Είναι μια έκταση χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Το θέμα είναι ότι ακριβώς κάτω από την περιοχή της φωτιάς είναι καταβλισμός οπαδών της Ρώμα. Που καθημερινά και ναι, λάστιχα. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε, τι να πω εγώ. Και καλώδια λέει για το χάλκινο χρυσό, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Χεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα, για να μας πεις ακριβώς όπου ξεκίνησε.
3: Προσέξτε, σήμερα είχαμε και το πρωί και μια πυρκαγιά ακόμα και στη Φωκίδα, εκεί στην Αγία Ευθυμία. Ναι. Είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εύβοια, ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ναι.
3: Και η φωτιά αυτή στον ασπρόπυρκο ξεκίνησε γύρω στις 2 και 4 και ακόμα την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχει σβήσει εντελώς. Άρα λοιπόν, με κατηγορία 1 κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά πάνω από τον καταβλισμό των Ρωμά στον ασπρόπυργο περιοχή Σοφό. Είναι το τοπονύμιο Μελίση, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι, ειδικά η συγκεκριμένη και η άλλη περιοχή, η δεύτερη, είναι η Νέα Ζωή Ασπροπύργου, αυτές οι δύο περιοχές έχουν κάθε μήνα από αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο πάρα πολλές πυρκαγιές, περίπου 4 με 5 την ημέρα.
1: 4 με 5 την ημέρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάτε που κάποιες ξεφεύγουν.
1: Ναι.
3: Αυτές που ξεφεύγουν μαθαίνουμε. Εκεί έχουμε αυτό το παραεμπόριο του χαλκού, γιατί τα σκραπατζίδικα, αυτές οι επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρένθεση λεωφόρος Ασπροπύργου όπως την ξέρουμε, και επίσης και τα και επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο Σχιστού. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε αυτό το παραεμπόριο με καλώδια, με μέταλλα και όλα αυτά, θα έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από τέτοιες...
3: Πάνω, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πριν μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, όταν κάθεται και μάλιστα μας επισημαίνει, πολλά μπάζα που πετιούνταν εξέλεκτα αριστερά και δεξιά, μέσα ακόμα και σε περιοχές του Ασπροπύργου, μπαζοσκούπιδα που πετιούνται, και εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι Ρωμά, παίρνουν ό,τι ο απαραίτητο τους χρειάζεται, κάνουν και την επεξεργασία μόνοι τους, ανάβοντας φωτιές, να βγάλουν τα πλαστικά, να τα λιώσουν και να μείνει ο καθαρός χαλκός για να τον πουλήσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Αυτό όμως συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που έπεσε από τα.
3: Ναι,
0: ο Γιάννης έπεσε από τα σύννεφα.
3: Όχι, όχι, πάρα πολλά χρόνια.
0: 4-5 φωτιές τη μέρα και έπεσε από τα σύννεφα.
3: Μα μαθαίνουμε τις μεγάλες εμείς. Εμείς μαθαίνουμε τις μεγάλες. Φανταστείτε πόσο
0: μικρές. Δεν ξέρει τις μικρές.
3: Τις μικρές δεν τις μάθαμε ποτέ.
0: Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν. Άρε,
1: δεν ξέρω τις μικρές. Δεν ξέρω τις μικρές.
0: Δεν υπάρχουν κάμερες. Δε. Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
3: Αυτά είναι. Αυτά. Και σε λίγες μέρες σας θυμίζουμε και πάλι 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα.
0: Ναι.
3: Επειδή με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε αν θα δοθεί παράταση. Από τις έως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ως συνήθως.
3: Ως συνήθως, ναι. Αλλά εντάξει. Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Ευχόμαστε να μην δοθεί παράταση για την τελευταία φορά.
3: Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση, διότι έχει ανακοινωθεί από αρχές Απριλίου αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
3: Και μην μπλακωνόμαστε τώρα όλη τελευταία στιγμή για να καθαρίσουμε το κόπεδό μας και να δηλώσουμε ότι το καθαρίσαμε.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: ο
1: Φάνος
0: λέει: Πασόκ μαζί με Κασελάκι. Για κυβέρνηση δεν τους βλέπω. Διακοπές, πέτσες εξασφαλίζουν σίγουρα.
1: Πασόκ με Κασελάκι.
0: Κυκλοφορούν κάτι φήμες.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Τζούνος με κυνήγαγε με τη φήμη, δηλαδή, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή τα λέω όλα.
1: Σου είπε κανείς να μην τα λες.
0: Εσύ, κάνεις αντιδράσεις.
1: Ήρθε και σε κυνήγησα. Δηλαδή,
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ποτέ. Άκουσα αυτή τη φήμη.
0: Ναι.
1: Ρώτησα.
0: Ναι.
1: Μου την έφεραν εγγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ρεπορτάζ ναι. που έχει γραφτεί, ρεπορτάζ πληροφορίες.
0: Mpress.gr, ναι, ναι, ναι. λέγεται. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι. Και.
0: Θα το έχει κρατημένο.
1: Στο έχω αφήσει εκεί, ναι. Λοιπόν, το οποίο λέει.
0: Mpress.gr.
1: Ναι. Το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σκέψη, σύγκληση, συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει για συζήτηση.
0: Διαψεύδονται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, δεν έπρεπε να το.
0: Απ' την άλλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να πάει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης να πάρει τον Κασελάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όταν κάποιοι λέγανε ότι που, γιατί να πάρει το Φαραντούρη, γιατί να πάρει το ένα, γιατί να πάρει το άλλο, εδώ είχαμε κάνει μια κουβέντα
1: ναι.
0: και είχα πει, παιδιά, αυτοί υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
1: Εννοείς ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος
0: είναι
1: Κασελάκης.
0: Είναι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου,
1: ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, αλλά είναι έχουν μια διαδρομή εντελώς διαφορετική.
0: Όποια διαδρομή και να έχεις. Και άλλοι είχαν εντελώς διαφορετική διαδρομή με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κατάφερε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Γι' αυτό δείχνει ότι είναι σοβαρός αρχηγός.
1: Εδώ το ερώτημα είναι, μάλιστα. θέλει να κάνει αντίστοιχη κίνηση προς τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Δεν θέλω
1: να
0: πω. Όχι,
1: το Πασόκ θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω σχόλιο τώρα. Δεν λέω ρεπορτάζ. Λέω, η πραγματικότητα είναι ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια. Κατάλαβες να πεις ότι δεν σε θέλω σε ένα, θέλω σε ένα κτλ.
1: Όχι, δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, λιγοστεύουν και οι επιλογές.
1: Ναι, γιατί κάποιος θα επιλέξει ο Τσίπρας, κάποιοι θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, κάποιοι θα συμπορευτούν.
0: Είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Λιγοστεύουν οι επιλογές. Κατά συνέπεια, σε αυτό το χώρο που κινείται το Πασόκ. Αφού δεν θέλει να πάει προς τα δεξιά λίγο.
1: Ναι.
0: Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι θα κάνουν τώρα.
1: Προς τα δεξιά.
0: Σου θυμίζω
1: δε
0: ότι
1: πάει.
0: Το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ήταν 15%
1: 15% ναι.
0: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, γιατί έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του Τσίπρα ότι ναι. παρά που είναι ευρωεκλογές και ήταν χαμηλότερο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν φοβάται και ο Ανδρουλάκης μήπως γίνει αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που εμφανίστηκε μια μέρα υποψήφιος για τη...
1: Και πήρε το κόμμα.
0: Για, ναι, για τις βουλευτικές εκλογές και μετά τους πήρε το κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβάται αυτό, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Νομίζω έχει άλλους φόβους ο κύριος Ανδρουλάκης στην παρούσα
0: φάση. Δεν ξέρω εγώ τι φόβους
1: έχει ο καθένας. Έχει τα θέματα με τον κύριο Δούκα, έχει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, έχει τα στελέχη τα οποία το ένα διάζει το άλλο κτλ.
0: Βάλει ένα τραγούδι τώρα γιατί τον έπιασε ίστρος ο Τζούνος. Μόλις είναι χαμός το Πασόκ, ίστρο ο Τζούνος.

0: Μην τηλεφωνείτε άλλο για την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού απέναντι. Κλείσαν οι προσκλήσεις αμέσως, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174 να αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι, όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεχνους και πολύτεχνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Η πρώτη κλήρωση που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι στις 8 του μήνα.
1: Ναι. Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα θα κληρωθεί ένα σημείο από εσάς εισιτήρια μετεπιστροφής, δύο γονείς και δύο παιδιά, αν θέλετε τα παιδιά μαζί σας, έως 18 ετών, μετεπιστροφής γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο.

0: Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου του Πανηγύριου στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και Μοναδική Ουρνοπούλα. Κανονίστε να έρθετε, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννη.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε. Να το πούμε και στο Φιλιππίδη μετά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει να κάνει με τα plug-in hybrid, τα υβριδικά
1: αυτοκίνητα. Ναι.
0: Ναι, θα το διαβάσουμε το μήνυμα αμέσως μετά που θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα ξέρει σίγουρα κάτι περισσότερο από εμάς. Ο GPU57, τι είναι έχεις για τους εξωγήινους, Χρήστο? Πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι, Γιαννάκο, μιας και έπεσες Διάνα για την Ευρωλίγκα, λέει, δώσε και προγνωστικά για τη σειρά του πρωταθλήματος, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Θα δω σήμερα το πρώτο μάτς και θα σας πω. Δεν λέω. Το τι θέλετε να πω δηλαδή εγώ?
0: Άρε, δεν έχεις μάθει τίποτα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ρώτησε έναν νεοπασόκο. Δεν υπάρχει νεοπασόκος. Ναι. Τι είναι η μονεταραστική πολιτική της Θάτσερ και νόμιζε ότι του είπα για μανταρίσματα. Λέει, αυτοί θέλουν να μας κυβερνήσουν. Ενώ όλοι οι δεξιούλιδες ξέρουν ακριβώς. Ο Θάνος λέει, Πασόκ μαζί με Κασελάκη το είπαμε. Ναι. Η Τζούντι ποια είναι?
1: Η Τζούντι.
0: Λέει ο Μάνος, καταρχήν Τζούντι Πάχινες. Μήπως τη Σούζη εννοεί. Γιατί εσύ δεν Πάχινες.
1: Εγώ Τζούντι επίσης.
0: Α, τι είναι σου. Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Συνηθισμένα πράγματα.
1: Πεις προϋποθέσεις θα μπορούσε να μου πεις.
0: Τη φωτιά σαν ασπρόπυργο.
1: Ναι, καλό να πάθεις.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, εντάξει, κάποιος το έγραψε και έγινε λίγος ντόρος, αλλά όλοι το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Δεν έχει και κανένα νόημα να δεχτούν τον Κασελάκη στο Πασόκ, αφού θέλουν να συνεργαστούν με τον Τζίπρα μετεκλογικά. Ποιος το λέει, ρε παιδιά, αυτό?
1: Α, πάμε για άλλες διαψεύσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι στην 7η. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κοκκινό μήλο, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Αμαλία, στη Σταδίου, την Παραλαϊκή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρό Πυργό. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Έλα, έχουμε Ελσίνκι. Έλα, Ελσίνκι, ακούει, over, ένα, δύο.
1: Το Ελσίνκι τι είναι στο χάρτη? Δύο λεπτά δρόμος. Νίκος Φιλιππίδης.
2: Ακούει, ακούει.
0: Έλα, έλα, Ελσίνκι, εδώ.
1: Τι κάνεις, Ελσίνκι,
0: Νίκο? Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη.
1: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Έλα, Νίκο, τι κάνεις εκεί?
2: Κοίτα, εδώ το Ελσίνκι, να ξέρετε, έχει ζωή μέχρι τις 6 που κλείνουν τα καταστήματα.
1: Τι, 6 το απόγευμα?
2: Και μέχρι τις 10 που κλείνουν τα εστιατόρια. 6 το απόγευμα, ναι. Αλλά έχει πολύ ζωή μέχρι τις 6. Δεν παίζουν, ναι.
1: Ψωνίζουν,
2: αλλά
1: δηλαδή.
2: Μέχρι 6, αν,
0: όταν λες δεν παίζουν, τι είναι?
2: Ψωνίζουν, βολτάρουν.
0: Α, η ζωή είναι, κάνουν, περπατάνε.
2: Έχει λιακάδα.
1: Γιατί μετά
2: την λιακάδα εδώ είναι. Για να καταλάβετε, εδώ στην είσοδο του λιμανιού έχει 4 παγωθραυστικά δεμένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάγο, το ξέρουμε.
2: Έχουν πάγο πολύ.
0: Τι έφαγες εκεί, έφαγες τα ρανδό?
2: Ναι, και άλκη.
0: Α, και άλκη, Πώς είναι, ρε Σινίκο? Γιατί με κοιτάς?
1: Η άλκη τρώγεται.
2: Η άλκη τώρα.
0: Δεν τα τρώμε εμείς.
2: Τρώγεται, ναι. Μάλιστα. Τη φτιάξαν ταρτάρ, παιδιά, άλκη.
1: Έλα, μωρέ, Νίκο.
2: Ήταν λίγο κάπως, δεν ενθουσιάστηκα.
1: Ψημένο, έφαγε τίποτα? Πώς είναι, να ξέρουμε, σαν το μοσχάρι, σαν το χοιρινό, σαν το κοτόπουλο?
2: Ψημένο, σαν μοσχάρι το αράδο. Πολύ κοντά.
1: Κοντά στο μοσχάρι.
2: Έτσι, το παίρνει και medium και τέτοια. Και τα medium rare, όλα αυτά παίζουν και κανονικά. Ωραίο ο τάραδο. Είναι εκτροφή.
0: Και του Γιάννη το αρέσει ο τάραδο.
1: Από πού και σπού εμένα μου αρέσει ο τάραδο? Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τάραδο.
0: Μεταφορικό ήταν.
2: Εκτροφή, έτσι είναι. Γιάννη, θα σου άρεσε. Γιάννη, θα σου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ακού.
1: Άλλο και εκεί. Εσύ φτάσει χάρη στο Ελσίνκι να μα πει αυτά που λέει ο Χρήστο εδώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Άκουσε με λίγο. Ο φίλο μα ο Μίλτο έχει στείλει ένα μήνυμα. Τώρα εσύ είσαι για άλλη δουλειά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και μόλις...
2: Όχι, ρε, ό,τι θέλει.
0: Πότε γυρίζει με το καλό καταρχά? Ιούλιο θα είσαι εδώ ή θα μείνει εκεί, Ιούνιο?
1: Για μέχρι να έρθει από το Ελσίνκι.
2: Τον Ιούνιο θα δω, αλλά τον Ιούλιο μάλλον θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή την χάνει να χειρίζομαι το στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά και κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάριν, από 1η-1η του 27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά απογοήτευσε τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν είναι από την 1η-1η του 2027, τι εννοούν? Ότι τώρα έχουμε ακόμα, συγγνώμη, επειδή σήμερα με έχουν πάρει διάφορα τηλέφωνα και ζητάμε για πράγματα που θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα, ο Ιούνιος μπήκε τώρα, είναι 3 μέρες που μπήκε.
1: Ναι, μιλάνε για το...
2: Από 1η-1η 2027 είναι μεγάλος χρόνος. Τι παραγγελία αυτοκινήτου είναι αυτή? Από πού θα έρθει το αυτοκίνητο αυτό?
0: Όχι,
2: το οποίο δεν
0: μισό λεπτό,
2: είναι ενημερωμένο.
0: Μισό λεπτό.
2: Είναι ένας, μια διαδικασία προφανή.
0: Ένας που δεν το ξέρει και παραγγέλνει τώρα ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο και ξέρει ότι εξαιρείται από όλα αυτά τα φορολογικά και το παραλαμβάνει το αυτοκίνητο, το πήρε το Μάιο, ας πούμε. Τι πάτησε αυτός?
2: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό που λέει, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ψάξουμε αυτό, να το δούμε.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Θα το δούμε άμα τι επιστροφή.
0: Νίκο, τι λένε εκεί? Τι λένε εκεί στο συνέδριο για την ενέργεια και τον πληθωρισμό δηλαδή, γιατί εδώ το ταλιράκι είναι ταλιράκι.
2: Περιγράφουν ένα μπλέξιμο μεγάλο, τεράστιο μπλέξιμο. Γιατί έχουμε πιαστεί πραγματικά απροετοίμαστε δύο συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις. Βρισκόμαστε με την ανάγκη να πάμε στην ψηφιοποίηση στο AI. Για όλο αυτό θέλει ενέργεια που καταναλώνουν τα data centers. Άρα χρειαζόμαστε και άλλη ενέργεια πέρα από την αυτή που δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Δεν έχουμε, να έχουμε επενδύσει κάποια λεφτά στην παραγωγή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα στην πράσινη ενέργεια, γιατί φαίνεται τελικά ότι αλλιώς θα είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο. Αυτό συζητάνε. Ήταν εδώ και κάνανε συναντήσεις με τη Euroelectric μαζί με τις εταιρείες ψηφιακών, δηλαδή την Google επί της ουσίας, και υπογράψαν διάφορες συμφωνίες, αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα ποιος θα βάλει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα δίκτυα, πώς θα φτιαχτούν τα δίκτυα, πότε θα φτιαχτούν τα δίκτυα. Μια μικρή ανάσα έδωσε σήμερα στα δημοσιονομικά.

0: με αυτή την αφορμή η Κομισιόν ο Ντομπρόφσκης που είπε ότι όσοι κάνατε τις πρώτες μικροδαπάνες στην αρχή του έτους έως 0,6% του ΑΕΠ θα σας βγάζουμε από το υπολογισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Άρα μιλάμε τώρα για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα, όχι για κάτι μεγάλο και ενδεχομένως και για κάποιες υποδομές που μπορεί να κάνετε στην ενέργεια. Αλλά είναι άτομοι στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αύριο θα έχει συνεδριστεί που εδώ ο Ντάν Γιώργενσεν.
1: Ναι.
0: Θα έχει νομίζω έτσι ενδιαφέρον. Είναι ο Επίτροπος Ενέργειας ο Ντάν Γιώργενσεν, ο Δανός. Είχαμε ένα ενθουσιώδη πρόεδρο της Φιλανδίας εδώ, τον Στουμπ το πρωί. Ενθουσιώδη, γιατί η αλήθεια είναι, αν κυκλοφορήσουν Αθήνα αυτά που έλεγε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι φανατικός υποστηρικτής της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τρόπο, μαζί και όλων των Βαλκανίων. Και όλων των Βαλκανίων πρέπει να γίνει, λέει, η Ευρώπη των 40 χωρών. Και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
1: Α.
0: Με διασυνδέσεις, με τα πάντα όλα.
1: Ναι. Βέβαια, μεγάλο επίβολο σχέδιο, η αλήθεια είναι.
0: Να το βάλουμε. Δεν είναι ανυποψίαστη εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ είναι συνέχεια με το φόβο του Ρώσου, έτσι. Είναι δίπλα ο Ρώσος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάτι ντρόν που φεύγουν από την Ουκρανία και πάνε για Αγία Πετρούπολη, τα αποκρούει ο Ρώσος και καταλήγουν στην Φιλανδία. Και βαράει συναγερμός εδώ ξαφνικά. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα. Άρα είναι υποψιασμένοι να έχεις ένα δύσκολο γείτονα. Παρ' όλα αυτά, προτείνει αυτό που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας. Ο γνωστός, αλλά θυμάστε καλά, από την κρίση τη δικιά μας, το 2014-2016 ήταν πρωθυπουργός τότε της Φιλανδίας, τότε που περνούσε υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα. Περιμέναμε
1: τους
0: Φιλανδούς, θυμάστε καλά, για να πάρουμε δόση να εγκρίνουν και να αποφασίσουν.
1: Νίκο, πώς είναι οι τιμές εκεί?
0: Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές από την Ελλάδα, αλλά λίγο πιο υψηλές. Τα εισοδήματα μαθαίνουν ότι είναι πολύ πιο υψηλά. Για να καταλάβουμε, μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων. Είναι 320 δις ΑΕΠ, εμείς είμαστε 240 με διπλάσιο πληθυσμό και έχουν μισθούς κοντά στα 2.500-3.000. Το στεγαστικό είναι το πρόβλημά τους και εδώ. Αλλά με τους μισθούς που έχουν και το χαλαρό τρόπο ζωής και τα προϊόντα στις τιμές της Ελλάδας που αγοράζουν, μάλλον είναι πιο ανοιχτή η ζωή τους από την δική μας, από οικονομικής πλευράς. Δεν ξέρω, δεν είμαι χειμώνα εδώ, χειμώνα φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι συνέχεια νύχτα, γιατί τώρα είναι συνέχεια ημέρα εδώ. Εδώ νυχτώνει 12 η ώρα και ξημερώνει 3 το πρωί.
1: Δηλαδή,
0: εγώ δεν είδα νύχτα.
1: Έχει κοιμηθεί καθόλου?
0: Κοιμήθηκα. Χτες κοιμήθηκα με κλειστά όλες τις κουρτίνες, τα πάντα. Και έπεσα για ύπνο με ήλιο στις 11.30 και ξύπνησα κατά τις 6.30. Είχε ηλιακάδρα, αντάλλα. Ήταν ο ήλιος ψηλά.
1: Γεια σου.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό.
2: Να είσαι καλά, Νίκο, σε μπερδεύει λίγο όσο να είναι. Ο ήλιος ντάλα, τώρα πάει να κοιμηθείς. Όχι ότι θα πτωηθείς, αλλά λέω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.
1: Πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο, εσύ?
2: Τι?
1: Εσύ πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο?
2: Α, σε παρακαλώ, μα δεν είναι βράδυ, πώς θα κοιμηθώ?
1: Τι δεν είναι βράδυ, στην καρέκλα κοιμάσαι? Ποιο?
2: Ναι, στην καρέκλα.
1: Θα πω όλα, πρόσεξε.
2: Ναι, αλλά άμα κλείνω τα μάτια μου, δεν είναι βράδυ. Σκοτά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
12: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
13: Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Δύο λέξεις θα σου πω. Θα μας πεις για αυτές τις δύο λέξεις, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ο ένας είναι τελική μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι Σπανούλης. Η άλλη λέξη.
1: Ανακοινώθηκε ο Σπανούλης.
0: Όχι, αλλά λένε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Άξι, με τον Άρη.
1: Περιμένετε να ανακοινώσει και μετά. Δεν περίμενα ότι θα πάει ο Σπανούλης εγώ στον Άρη. Mm. Να το πω. Για να είμαι με αγάπη για τον Άρη, μεγάλο όνομα, δεν το συζητάω, αλλά είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Περίμενε να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκας. Βέβαια, μπορεί όλοι να κρίνονται για, για το φθινόπωρο του 2027 να γίνονται όλα αυτά που παρακολουθείτε. Του χρόνου δηλαδή.
0: Του
1: χρόνου, 27-28. Διότι τότε ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει το NBA Europe.
0: Α, μάλιστα,
1: οπότε κρατήστε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε και γενικά.
0: Για τους τελικούς.
1: Για τους τελικούς του μπάσκετ υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Λέγεται Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, αν είσαι κυπερόπτης. Δεν ξέρω στην κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς λείπει ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό ακόμα. Απ' την άλλη, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια σοβαρή νίκη. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε δηλαδή. Δεν θα ξεχάσουμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η κορυφή το τέλος εξέλιξη τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητές του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών. Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες. Η απόφοιτη του Executive MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Η 76 ξεκινά τον Οκτώβριο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνετε στο alba.acg.edu.
1: Ο Κώστας λέει: ρωτήστε αν έφαγε καρχαρία παστό. Λέει: το τρώσκι είναι σαν να σε χτύπησε ρεύμα στα δόντια. Καλησπέρα από το Όσλο, λέει ο Κώστας. Και γιατί να το φάσαμε σε χτυπάει.
0: Καρχαρία παστό έχω δοκιμάσει.
1: Τι λες, ναι. Τρέπεσε λίγο να τρώσει τα είδη της θάλασσας. Πώς ήταν.
0: Τι πώς ήταν. Σαν τόνος. Για κάποιος, ή σαν ξηφίας, άμα θες. Εγώ σαν τόνο το είδα.
1: Παστός, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαν τόνος είναι.
1: Α, ναι.
0: Σαν τόνος είναι.
1: Και με τι συνοδεύεται.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πατατούλες.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι είχε δίπλα. Κάτι είχε δίπλα.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Όχι.
1: Ναι. Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η ακρίβεια, που φυσικά υπάρχει, αλλά η χαμηλή μισθή που πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο έντονο. Η Ευρώπη αυτοκτόνησε με την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, η πιο καθαρή και αποδοτική ενέργεια, να είστε καλά. Η κολλητή του Τζούνου. Mm. Αλλά δεν έχει καταργηθεί η πυρηνική ενέργεια. Ο Αποστόλης λέει: τα plug-in αυτοκίνητα φορολογούνται γιατί κανείς από τους κυρίους αυτούς δεν τα φορτίζει, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει πόλη με SUV που ρυπαίνουν περισσότερο από τα απλά, αφού κυκλοφορούν αφόρτιστα. Εγώ κάνα δύο φίλους που έχω, κυκλοφορούν για να κάνουν οικονομία δηλαδή. Κυκλοφορούν πάντα με τα plug-in φορτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι και SUV. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία στις.
0: καλή επιτυχία, πες. καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
1: Να είμαστε καλά. Έχει και τέννις να παρακολουθείτε. Όλα καλά. Η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μεγαλώσει. Έρχεται η κυρία Δράκου. Να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ στους ακροατές εκπομπής μας οδηγώντας με ασφάλεια για τα μηνύματά τους που μας στέλνουν και κάποια θέλουν και απαντήσεις και να πω ότι εδώ και κάτι περισσότερο από 13 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της κάθε εβδομάδας για τους φίλους του αυτοκινήτου. Και να πάμε τώρα και στο δικό μας θέμα. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων είναι πάντα σημείο ξεχωριστής αναφθοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Τη βδομάδα που μας πέρασε έγινε πανελλαδική παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Nissan Micra 6ης γενιάς στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, ένας χώρος μοναδικός και υψηλής αισθητικής. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, είναι από την Automotive Division Director, διευθυντής του Ονόμιλο Θεοχαράκη. Θα του δώσουμε το λόγο για να μας πει περισσότερα για το νέο Nissan ηλεκτρικό Micra που έχει παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια.
18: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
17: Από πού να ξεκινήσουμε, είναι πολύ σημαντικό και μας έκανε πολύ ωραία εντύπωση, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους συναδέλφους, η παρουσίαση που έγινε στο συγκεκριμένο χώρο που αναφέρθηκα, κύριε Σταματόπουλε.
18: Άρη, η αγαπητέ κύριε Γαλανόπουλε, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
17: Βεβαίως.
18: Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στη σημερινή σας εκπομπή και είναι μεγάλη μου χαρά διότι έχουμε κάτι να πούμε. Δεν είμαστε στον αέρα απλά για να μιλήσουμε για τον Όμιλο Θεοχαράκη. Μετά από αρκετά χρόνια η Nissan επανέρχεται με το εμβληματικό της Micra, προσπαθώντας να παρουσιάσει το μέλλον σήμερα. Το νέο Micra, όπως είδατε, επιλέχθηκε συγκεκριμένα το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή για να παρουσιαστεί. Ένας χώρος, όπως ανέφερε Σάρη, υψηλής αισθητικής, διότι θεωρούμε και τελικά αποδείχθηκε από αυτά που εσείς μας είπατε ότι το αυτοκίνητο είναι ξεχωριστής αισθητικής. Είναι ένα αυτοκίνητο που μόλις κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αττικής και όχι μόνο, θα δημιουργήσει έτσι μια αίσθηση εφορίας από την εικόνα του. Η εικόνα του είναι εξαιρετική.
19: Συμφωνώ μαζί σας αυτό που είπατε, γιατί κάθε αυτοκίνητο, εγώ έχω την εμπειρία πολλών ετών, πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται. Και είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση που κάνετε.
18: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, με το καλό, ήδη είναι τα πρώτα δημοσιογραφικά αυτοκίνητα στα χέρια σας, προκειμένου να τα αξιολογήσετε και να μας αναφέρετε τις απόψεις σας. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω τούτο, ότι επειδή το έχω οδηγήσει εξονυχιστικά, ταπεινά σας λέω πως ανεξάρτητα, θα πει κάποιος, μα τι θα πει αυτός, είναι εκπρόσωπος της Nissan. Δεν είναι έτσι. Ανεξάρτητα από το ότι οδηγεί ο καθένας, το μόνο που παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους καταναλωτές ή όσοι θέλουν να οδηγήσουν κάτι διαφορετικό, να προσέλθουν στις εκθέσεις Nissan του εξοδοτημένου δικτύου για να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι δεν μιλάμε για ένα τυπικό test drive ενός πενταλέπτου, ενός δεκαλέπτου. Θέλουμε οι υποψήφοι αγοραστές, οι ενδιαφερόμενοι, οι καταναλωτές, οι χρήστες να μας κάνουν την τιμή να ζήσουν λίγο με το προϊόν για να καταλάβουν τη διαφορετικότητά του. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν το νέο Micra. Ανυπομονώ να διαβάσω και τα δικά σας σχόλια μετά από τη δοκιμή του. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Αθήνας και όχι μόνο των αστικών κέντρων θα απολαμβάνουν ένα νέο αυτοκίνητο όχι ως μέσο μετακίνησης, ως μέσο ευχαρίστησης μέσα στη λέλαπα της καθημερινότητας.
19: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε το τελευταίο. Και να σας ευχαριστήσουμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε και πιστεύω ότι μπορούν να μπουν και στο επίσημο site της αντιπροσωπείας, έτσι. Να
18: δουν καλύτερα,
19: ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
18: Προφανώς μπορούν να μπουν στο επίσημο site, να ενημερωθούν επίσημα για τις τιμές. Το κινούμε ηλεκτρικά, είναι στον αέρα.
19: Βεβαίως.
18: Γνωρίζουμε όλοι πως προσφέρει 3.000 ευρώ επιδότηση συν 1.500 για όσους έχουν να αποσύρουν ένα παλιό αυτοκίνητο. Εμείς επιδοτούμε επιπλέον αυτήν την αρρωγή της πολιτείας, όπου καταλήγει σήμερα, όπως έχουμε δει και έχουμε πει, ένα ολοκένουργιο Nissan Micra να μπορεί κάποιος να το αποκτήσει.
19: Μάλιστα.
18: Στην αξία των 21.900 ευρώ.
19: Να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που έχουμε σήμερα και γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
18: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Και σε άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Τόσο για το συγκεκριμένο μοντέλο, για οτιδήποτε άλλο στον χώρο του αυτοκίνητου. Να είστε καλά.
18: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
19: Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, ο οποίος είναι Automotive Division Director στον όμιλο, διευθυντής στον όμιλο Θεοχαράκη, και μιλήσαμε τι άλλο για το νέο Nissan Micra που ήρθε στην Ελλάδα και έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να είστε πάντα καλές και ασφαλές και αυτό που ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Πειραιά αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείες. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, άφησε το θύμα αβοήθητο και ζήτησε να διαβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Το θύμα δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από αντιπαράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Στο εδόλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ψήφισαν δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου καθώς και δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρώτος στις επιλογές των συναδέλφων του, αναδείχθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε και ο Αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Από την ψηφοφορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπρέμη. τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με τη σειρά του θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών και οι πράξεις έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκείγε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της εθνικής ομάδας νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα φοράει και επίσημα ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού Άσου έναντι περισσότερων από 5 εκατομμύρια από την Trabzonspor. Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι. Σε οριστική συμφωνία ήρθαν Άρης και Βασίλης Πανούλης. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, κατάφεραν να αποσπάσουν το OK του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, έχοντας απορρίψει αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Ευτυχώς ο Παπακαλιάτης, εκτός από το να μας κάνει να νιώθουμε ωραία μέσα από τα πλάνα που στείνει, μας εντριγκάρει πάντα και με τις μουσικές του. Kid Moxie στην διασκευή των Radiohead που βγήκε από το ντουλάπι των εφηβικών μας αναμνήσεων για να γίνει τραγούδι στο Maestro, Maestro in Blue. Οι φαν το περιμένουμε. Περιμένουμε την τέταρτη σεζόν. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα προβληθεί. Λένε φθινόπωρο, ίσως και χειμώνα. Τώρα βέβαια γούστα είναι αυτά. Αλλά ο Παπακαλιάτης σε κερδίζει. Βασικά σε κερδίζει αισθητικά. Είναι αυτό που λέμε, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα τοπία. Έχετε παρατηρήσει όλες τις δουλειές του. Όλη η ατμόσφαιρα μιλά από πλευράς αισθητικής και γι' αυτό ξεχωρίζει. Παρότι το πράγμα δεν είναι πάντα ρεαλιστικό. Είσαι, ας πούμε, ένας άσημος φωτογράφος στην Ελλάδα του 2026 με πληθωρισμό 5%. Δεν πειράζει όμως, γιατί μπορείς και μένεις στο loft εκείνο που έχει πιάτο την Αθήνα. Τα έχετε δει αυτά τα loft, πόσο νοικιάζονται πια στις αγγελίες. Είσαι στους Παξούς, καλή ώρα, Σου έχει αφήσει ο παππούς σου ένα σπίτι μέσω τυχαία με τους Ανέλη που έχουν τη Fiat. Δεν έχει σημασία που είσαι ένας ταπεινός μαέστρος στο Δύο Αθηνών. Το σπίτι είναι για φωτογράφηση από την Condé Nast. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Δεν σαν του Παπακαλιάτη. Είναι, φαντάζομαι, λίγο περισσότερο ρεαλιστικές και αυτό δεν είναι πάντα ωραίο. Να, μια και ανάφερα τώρα τον πληθωρισμό και τα ενίκια, διαβάζω τώρα μια έρευνα που έγινε. Μια ακόμα έρευνα για το εξωφρενικό κόστος στέγασης σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Τι να πούν και οι Πορτογάλοι. Η Λισαβόνα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πιο ακραία περίπτωση. Μέσος μισθός είναι αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία τα 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κάτι λιγότερο, κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ. Δηλαδή σου μένει και ένα 20 ευρώ να περάσεις. 99,15% του εισοδήματος σημαίνει αυτό. Λοιπόν, μιλώντας για ρεαλισμό, τίποτα ρεαλιστικότερο από τον πληθωρισμό, αυτό βλέπω ότι είναι ένα θέμα που συζητάμε πάρα πολύ σήμερα και υπάρχει στις περισσότερες εφημερίδες και είναι ένα θέμα που νομίζω θα το συζητάμε, όσο τουλάχιστον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει την έκβαση που θα θέλαμε. Οι περισσότεροι φαντάζομαι εξημών, έστω μερική αποκατάσταση της πραγματικότητας και των μεταφορών εκεί στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιούνιος είναι εδώ, η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, όλα είναι κάπως πιο τσιμπημένα. Αν μπήκατε στον κόπο δηλαδή να ψάξετε εκτοπλοϊκά, να ψάξετε αεροπορικά, καταλήματα, νομίζω το διαπιστώσατε. Παρότι μέχρι και τον Απρίλιο, ήταν και το Πάσχα τον Απρίλιο, δεν είχε φανεί το πράγμα. Τώρα η εικόνα έχει ήδη αρχίσει και αλλάζει και οι εταιρείες αυτές που έχουν πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και συνεχώς μετρούν το πώς ψωνίζουμε και κάνουν την έρευνα αγοράς, λένε πως ο όγκος των πωλήσεων παρουσιάζει πια σχετική στασιμότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8, όπως κάθε απόγευμα. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας πάντα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσουμε διαφορετικά μέσω μηνυμάτων, στέλνετε αυτό που θέλετε να φτάσει μέχρι εδώ στο www.skyradio.gr. Καντέρινα Βράκου στο μικρόφωνο, να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε αν αυτή την ώρα κινείστε στο λεκανοπέδιο. Πάνω κάτω είναι η κλασική εικόνα κάθε απογεύματος, δηλαδή το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο θα σας ταλαιπωρήσει σήμερα. Στην παραλιακή έχουμε κίνηση προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Σάλιμο. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, Χαλάνδρη, Μαρούση. Στην Ελευσίνα η εικόνα έχει κάπως έτσι, 20-25 λεπτά η αναμονή από το ύψος Διοδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Να, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. 1/4 στην έξοδο για Πειραιά. Και αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα κλασικά εκεί από κόμβο Πεντέλης αρχίζει να ζορίζει. Μέχρι κόμβο Μεταμόρφωσης, με συγχωρείτε, μέχρι κόμβο Πεντέλης, 1-20 λεπτό θα το φάτε. Λοιπόν, και πολιτικά έχει η μέρα, εννοείται. Νομίζω οι μέρες από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνουν, με συζητήσεις προεκλογικής έτσι χρειάς. Και βέβαια και το θέμα που επίσης έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε ως πρώτο σήμερα, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που οπωσδήποτε θα παίξει πολύ σε αυτή την ατζέντα με την οποία τα κόμματα, που είναι πια και πολλά και κάποια είναι και καινούρια ή κάποια μας επανασυστήνονται, κάποιοι μάλλον μας επανασυστήνονται, σίγουρα το κομμάτι που λέγεται ακρίβεια, που λέγεται πληθωρισμός, θα είναι κάτι το οποίο θα παίξει ψηλά. Ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος είναι μαζί μας, καθηγητής χρηματοοικονομικών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Γκλεζάκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν και εμείς δικαιούμαστε να νιώθουμε έτσι όπως πρόσφατα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι τον θυμώνει η ακρίβεια. Πάντως το να βλέπεις τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5% το καλοκαίρι, να είναι στην αρχή του, να σκοπεύεις να πας διακοπές και αν κάνεις μια πρώτη έρευνα αγοράς, δεν είναι και το καλύτερο timing να βλέπεις. Να τσιμπάει λίγο πάλι.
1: Όχι, βέβαια, και πέραν του καλοκαιριού. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο αριθμούς. Το εισόδημά μας είναι από τη μία και οι τιμές των προϊόντων από την άλλη. Λοιπόν, ενώ το εισόδημά μας δεν μεγαλώνει, οι τιμές των προϊόντων πετάνε. Άρα, καλείσαι με το ίδιο εισόδημα να τα καταφέρεις με υψηλότερες τιμές, που σημαίνει ότι περιορίζεις το περιεχόμενο του καλαθιού.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση.
0: Δεν φαίνεται. Αυτό που βλέπουμε τώρα στα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά χθες και στην πραγματικότητα αποτυπώνουν τι συνέβη το Μάιο, είναι απόϊχος, έρχεται στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Να σας πω, υπάρχουν δύο βασικές αιτίες. Η μία είναι αυτή, οι εξωγενείς παράγοντες που λέμε. Από τη Μέση Ανατολή λοιπόν, με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, το πετρέλαιο και γενικότερα η τιμή της ενέργειας ανεβαίνει, η τιμή της ενέργειας επηρεάζει το κόστος παραγωγής, ακόμη και τις υπηρεσίες, όχι μόνο τα υλικά αγαθά. Άρα έχουμε, εμείς είμαστε κατεξοχήν εισαγωγική χώρα, άρα έχουμε ένα εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί δεν βλέπουμε να ανεβαίνουν μόνο οι τιμές των εισαγωμένων. Βλέπουμε να ανεβαίνουν ακόμη και οι τιμές των υπηρεσιών. Που σημαίνει ότι όποιοι μπορούν να μετακυλήσουν αυτή την ακρίβεια στους άλλους, τη μετακυλίουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και τελικά οι μικρομεσαίοι εισοδηματίες, που είναι και μισθοσυντήρητοι συνήθως ή οι συνταξίουχοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μετακυλήσουν σε κανέναν αυτό το κόστος και αναγκάζονται να περιορίζουν την κατανάλωσή τους. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, στους εσωτερικούς παράγοντες δηλαδή που ανεβάζουν τις τιμές, έχει και μια ευθύνη η εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή η έλεγχη δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Αν ήταν αποτελεσματική, δεν θα είχαμε με τόση ευκολία αυτόν που εσείς οι δημοσιογράφοι κατ' ονομάζεις πληθωρισμού πλεονεξίας, όποιος δηλαδή, όποια επιχείρηση μπορεί να ανεβάσει τις τιμές πέρα από εκεί που δικαιολογούνται, ναι, το κάνει. Λοιπόν, είναι θέμα ελέγχων λοιπόν, και μαζί στους εσωτερικούς παράγοντες είναι και η ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. 2-3 επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο σέρουν το χώρο, επομένως καθορίζουν και τις τιμές κατά βούληση. Είναι αυτές οι παθογένειες.
0: Άρα ό,τι εργαλεία ρίξαμε στη μάχη αυτή, που είναι μια μάχη χρόνων που δίνει η Ελλάδα, ο έλεγχος της αγοράς, η εσχροκέρδεια, τα φαινόμενα, όλα αυτά που περιγράψατε κύριε Γκλεζάκο, ό,τι εργαλεία, γιατί υπάρχουν και εργαλεία καινούργια, ας πούμε, μια αρχή που συστάθηκε, που υποτίθεται ότι αυτόν τον ρόλο έχει, να ελέγχει κατά πόσο γίνονται έλεγχοι. Ναι. Δεν δούλεψε. Είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς αυτό.
1: Δεν νομίζω, γιατί εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτές τις παθογένειες τις λέμε συνέχεια. Είναι κάτι όπως η γραφειοκρατία, που ακόμη και με 1100 ψηφιακές πλατφόρμες που έχουμε τώρα, εξακολουθούμε να έχουμε μια γραφειοκρατία και μάλιστα κατά ένα μέρος και ψηφιακή. Όπως η δικαιοσύνη που θέλει χρόνια να απονεμηθεί, και το λέμε τα τελευταία 30 χρόνια, όπως η παιδεία που δεν συνδέεται με την αγορά, με τις επιχειρήσεις επαρκώς, αυτά είναι παθογένειες που κρατάνε δυστυχώς χρόνια πολλά, και όσο αυτές δεν καταπολεμώνται, ό,τι και να κάνουμε, θα βελτιώνουμε κάπως τα πράγματα, αλλά κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι. Ναι. Περιθώρια για μέτρα έχουμε, κύριε Γκλεζάκο. Θέλω να πω, πέρα από τα επιδόματα, έτσι κι αλλιώς
1: ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι τώρα θα δοθεί και επιπλέον χρήμα, ίσως από το προγραμματισμένο εντός εισαγωγικών, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό οι επόμενοι μήνες να μας βγουν σε προεκλογική περίοδο. Έχουν όμως προαναγγελθεί και κάποια πράγματα. Περισσότερο ακολουθούν αυτή την λογική που ο Πρωθυπουργός στην αρχή καταδίκαζε, αλλά την έχει υιοθετήσει στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του.
1: Έτσι,
0: την
1: ναι,
0: επιδοματική
1: ναι.
0: πολιτική.
1: Επιδοματική πολιτική που από ό,τι φαίνεται αποδίδει εκλογικά. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι στη διεθνή έκθεση θα ανακοινώσουν κάποιες παροχές. Τα πρωτογενή πλεονάσματα επιτρέπουν. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε τώρα βέβαια ένα μικρό ποσό, είπε 0,3% του ΑΕΠ μπορείτε να κάνετε παρέκκληση. 0,3 για μας είναι κάτω από ένα δις. Αλλά επειδή από το πρωτογενές πλεονάσμα που ήταν πάνω από 11 δις, έχουν δώσει βέβαια κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει περιθώριο. Ακόμη θεωρώ ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα ακούσουμε για παροχές. Αλλά δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Δηλαδή εδώ το θέμα δεν είναι πως θα μοιράσεις ένα καρβέλι που όπως το έχεις εξασφαλίσει. Το θέμα είναι πως θα μπορείς να παράγεις περισσότερο από ένα καρβέλι.
0: Σωστά. Ναι. Η αύξηση των μισθών, η αύξηση της παραγωγικότητας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να μπορούμε μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε άλλες δυνάμεις, να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Κύριε Γκλεζάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τα στοιχεία αυτά για την αρνητική αποταμίευση που έρχονται να συνδεθούν και με την παραοικονομία. Δεν έχουμε δυστυχώς τον χρόνο.
1: Δεν έχουμε.
0: Αλλά
1: είναι πολύ ωραίο θέμα πάντως και βγαίνουν πολλά συμπεράσματα από αυτό.
0: Ναι. Πολλά συμπεράσματα που φέρνουν έτσι στο μυαλό εκείνη την περίφημη ρίση που είχε πει ο κύριος Τουρνάρας για την φόρο διαφυγή, για το τι καταναλώνουμε και τι χάνεται στο δρόμο.
1: Ευχαριστώ μικρή δόση μελαγχολία.
0: Μια μικρή, ναι. Να είστε καλά κύριε Γκλεζάκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου προτείνει η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία και να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα. Η εικόνα στους δρόμους είναι πάνω κάτω όπως σας την περιέγραψα. Δηλαδή ο Κηφισός, η Κηφισία στο κέντρο της Αθήνας και λιγάκι οι Αττικοί Οδός θα σας ταλαιπωρήσουν. Αν έχετε αντίρρηση με αυτό που σας λέω, πάρτε μας τηλέφωνο 210-48-00-170-174. Στείλτε τα μηνύματά σας, διορθώστε με. Λοιπόν, και έλατε τώρα να κάνουμε μία ακόμα συζήτηση για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αμιγώς δημοσκοπική εβδομάδα. Μάλιστα, νομίζω ότι με μικρές διαφορές, πάνω κάτω οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν τα ίδια. Αν βάλει κανείς και την δική μας χθεσινή δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, έχουμε τα εξής δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε μέσω της Ελλάς πρόσφατα στην πολιτική κούρσα, εμφανίζεται σταθερά δεύτερος και υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού, του κόμματος δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, για το ποιος θα πάρει την τρίτη και αντίστοιχα την τέταρτη θέση. Πάνω κάτω λοιπόν η εικόνα είναι αυτή. Κάνουμε συζητήσεις προσπαθώντας να δούμε αν η εικόνα είναι αυτή με την οποία θα πορευτούμε. Θα είναι η ίδια η εικόνα με την οποία θα πορευτούμε προς τις εκλογές ή αν μπορεί να δούμε διαφορές, μπορεί να δούμε εκπλήξεις. Ο κύριος Στέλιος Ζωντός είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι λογικό κάποιοι να χαίρονται και κάποιοι να θορυβούνται από αυτά τα οποία συζητάμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για αρχή, για ποιους η εικόνα είναι κλειδωμένη, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει ανεξαρτήτως συνθήκων. Μια συνθήκη είναι το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και στη ζωή, δεν υπάρχει και στην πολιτική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και αυτό να είμαστε. Μιλάμε για δημοσκοπήσεις όπου ο κανόνας είναι ότι είναι η φωτογραφία στιγμής. Άρα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και θα δουν και τις επόμενες δύο μέρες και κάποιες άλλες έρευνες, είναι φωτογραφία της σημερινής στιγμής. Άρα, ας μην το γενικεύσουμε και να μην επιχειρήσουμε να το κάνουμε πρόβλεψη για το τι θα συμβούν στις εκλογές.
0: Όχι, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι δεν πρόκειται.

0: περίπου καταγράφεται και σήμερα. Mm-hmm. Εξαιρώ τα δύο καινούργια κόμματα που θα έρθουμε μετά mm-hmm. να τα σχολιάσουμε. Άρα η λογική λέει ότι, η πολιτική λογική λέει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα κάποια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση η οποία θα μπορούσε να αμφισβητήσει το κυβερνητικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και να την απειλήσει σοβαρά.
0: Και να την απειλήσει. Ναι. Και αυτό δεν είναι θέμα το τι λέω εγώ ή τι λέτε εσείς, είναι πώς καταγράφονται οι διαθέσεις της κοινής γνώμης μέσα από τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε διαθέσιμο για να διαβάζουμε τις προθέσεις της κοινής γνώμης. Mm-hmm.
1: Ωραία, να πάμε στο Πασόκ, να πάμε με βάση τη σειρά αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη Βουλή. Το Πασόκ υπάρχει περίπτωση να κάνει ανατροπή, υπάρχει περίπτωση, θέλω
0: το
1: να πω.
0: Το Πασόκ είναι ένα άλλο φαινόμενο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω φαινόμενο με την αρνητική έννοια του όρου. Δηλαδή το Πασόκ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μια τελείως παγωμένη εικόνα δημοσκοπικά, ότι δηλαδή μετά την τελευταία του εσκομματική διαδικασία και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίμηνο που υπήρξε μια άνοδος των ποσοστών του Πασόκ, το πρώτο δίμηνο ενώ μετά την εσωκομματική του αναμέτρηση.
1: Ναι, εκεί είχε πέσει και το 20% όμως τον Οκτώβριο του 2024.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ παλιά αυτό. Αλλά από εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση περίπου, μετά το πρώτο δίμηνο της εσωκομματικής αναμέτρησης, η εικόνα πάγωσε. Πάγωσε ενώ δημοσκοπικά. Mm-hmm. Πάγωσε πολιτικά, ό,τι και να συνέβαινε γύρω μας, είτε υπήρχε το θέμα με τα Τέμπη και τον κόσμο στον δρόμο, είτε έξαρση της ακρίβειας. Διάφορα προβλήματα ενώ κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία μας απασχολούσαν ως χώρα, ως κοινωνία και ως πολίτες, το Πασόκ παρέμενε δημοσκοπικά λίγο πάνω, λίγο κάτω σε ένα σταθερό νούμερο. Αυτό μας οδηγεί σε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Το Πασόκ δεν κατάφερε όλο το διάστημα που κυριαρχούσε, επιτρέψτε μου να πω, μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, να διαμορφώσει μια εικόνα μιας αξιόπιστης πρότασης για να μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο. Αυτό τελείωσε με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισθένου. Τελείωσε ενώ η έννοια ότι κινείται μόνο του. Έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον εξαιρώ λόγω των προβλημάτων των εσωτερικών που αντιμετώπισε όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. με τον κύριο Κασελάκη, τα εσωτερικά του ζητήματα, την ξανά διασπασή του κτλ. Οπότε δεν ήταν πολιτική απειλή για το Πασόκ, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, λόγω των δικών του εσωτερικών προβλημάτων. Τώρα που στο προσκήνιο ήρθε ο κ. Τσίπρας και η κυρία Χριστιανού, φαίνεται ότι αναδιατάσσεται εκεί η κατάσταση.
1: Ναι. Πάντως, υπό όλα αυτά τα δεδομένα που μας θέσατε, καταλαβαίνει κανείς ότι και το Πασόκ πάνω κάτω εκεί θα βρίσκεται. Δηλαδή θα παλεύει για να κερδίσει.
0: Και θα έλεγα ότι με εκπλήσει δυσάρεστα, αν μου επιτρέπετε πολιτικά μιλώντας, ο πολιτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε και αυτό τον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή ο τρόπος που δημιούργησε έναν εκνευρισμό. Ναι, αφισβήτηση. Νομίζω ότι δεν δείχνει εικόνα σοβαρότητας κόμματος που θα ήθελε να διεκδικήσει με προδιαγραφές σοβαρότητας την εξουσία. Ήταν δυσάρεστη έκπληξη για μένα mm-hmm. η αντιδράση πολλών στελεχών του Πασόκ απέναντι σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι. Τώρα, η σοβαρότητα βέβαια απ' την άλλη είναι κάτι υποκειμενικό, θέλω να πω.
0: Προφανέστατα, μιλάω με Πασόκ, τα δικά μου, ναι, με τα δικά μας κριτήρια.
1: Όχι, σας το λέω τώρα και με βάση τα. Γιατί όλοι κάνουμε μια. Διατυπώνουμε μια άποψη και μια κρίση με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Το Πασόκ, ναι, γιατί μόνο αυτό το εργαλείο υπάρχει παγκοσμίως. Ακριβώς. Δεν θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Το Πασόκ έθεσε, ας πούμε, το σύνθημα να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία με μια ψήφο διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω ακόμα και τα στελέχη του Πασόκ που συμφώνησαν στο μότο αυτό, αν το πίστευαν. Έτσι, γιατί η κοινωνία φαίνεται.
0: Δεν νομίζω από το δημόσιο λόγο τους, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να εισπράξει ότι το πιστεύουν. Είναι, αν θέλετε, περισσότερο μια δήλωση κατά συνθήκη, την οποία πρέπει να λένε, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το πάρει. Και ξέρετε, αν δείτε ένα δείκτη στις έρευνες τελευταίες, το είδαμε νομίζω και στη χθεσινή του Sky, που είναι η παράσταση Νίκης. Ο κόσμος έχει μια καθαρή εικόνα για το ποιος μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι ένα κλίμα, θέλετε, ξέρετε. Αυτό είναι ένα δείχτης κλίματος. Δεν είναι ένα δείχτης πολύ αντικειμενικός. Είναι το κλίμα, το perception, η αντίληψη που έχει η κοινωνία. Οπότε τα ποσοστά που πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κερδίσει άλλο κόμμα είναι κάτω από τις δύο μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στο 50%.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ωραία. Στην εκτίμηση ποιος μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.
1: Μιλώντας τώρα για εφικτά και μη εφικτά πράγματα, η κυρία Καριστιανού δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Επικαλείται ένα πρόγραμμα, επικαλείται μια προγραμματική διακήρυξη. Μάλιστα την ακούσαμε να λέει, παρότι εμφανίζεται περιορισμένα. Και αυτό νομίζω είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Διαλέγει πού θα εμφανιστεί σε περιβάλλοντα, ας πούμε, φιλόξενα. Ζήτησε την debate με τον.
0: Είναι πολύ πετυχημένη η παρατήρησή σας. Επιτρέψτε μου να το σχολιάσω, δεν θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Η κυρία Καρισιανού, καταρχήν, υπάρχει μια διαφορά από τον κύριο Τσίπρα. Η κυρία Καρισιανού.

0: δεν έχει πολιτικό παρελθόν ως κόμμα, ενώ είναι κάτι τελείως καινούριο, ας το πω έτσι. Προέρχεται από ένα κίνημα πολιτών που διαμορφώθηκε μέσα από την τραγωδία του Τεμπών και από τα θέματα που αντιμετώπισε και η ίδια προσωπικά αλλά και άλλοι άνθρωποι με τους θανάτους που του υπήρξαν στην δυστυχώς Ατέμπη. Διεθνώς έχουμε δει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο τα κινήματα πολιτών να μετατραπούν σε κόμματα. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί τα κινήματα πολιτών διαμορφώνονται πάνω σε ένα θέμα, μια συγκυρία, ένα δυστύχημα όπως Ατέμπη, μια τραγωδία, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να μετατρέψουν αυτό το θυμό, αυτή την αγανάκτηση δικαιολογημένη ημί, να τη μετατρέψουν σε πολιτικό κόμμα. Και είναι προφανές ότι αυτή η ομιλία της κ. Καρισιανού και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που ακούσαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη απόρα απέχει από το να είναι πρόγραμμα. Είναι 20 ευχές που δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σε μια συζήτηση ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί αύριο κανείς να το εμπιστευτεί, να διοικήσει τη χώρα και να τη βγάλει σε ένα ξέφωτο μέσα από αυτά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Πόσο μάλλον να αντιπαρατεθεί τηλεοπτικά με τον.
0: Νομίζω ότι αυτό θα το αποφύγει όσο είναι εφικτό και όχι μόνο η ίδια.
1: Λέω γιατί πρέπει να ακούμε προσεκτικά τι είναι αυτό που ζητούν και οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι.
0: Η προηγούμενη της, αν θέλετε, παρουσία, χωρίς αντιπαράθεση, μόνη της ήταν, δεν πήγε και πολύ καλά. Δηλαδή, δημοσιοποίησε κάποιες θέσεις οι οποίες προκάλεσαν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις. Νομίζω πήρε ένα πρώτο μάθημα από τις αντιδράσεις που προέκυψαν και τώρα είναι πολύ πιο προσεκτική. Αλλά δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικότητες, όχι κυρία Καϊθιανού, γενικότερα τα κόμματα, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Γιατί βάσει των απαντήσεων οι πολίτες θα κληθούν να κρίνουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Να. Πάμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έτσι εμφανίζει μια δυναμική δημοσκοπικά πάντα, το διευκρινίζω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, σε αντίθεση με την κυρία Καραστιανού, είναι ένας άνθρωπος πολύ γνώριμος. Αυτό είναι καλό.
0: Σωστά.
1: Για τον ίδιο, μάλλον από μια μερίδα κόσμου που τον θεωρεί δημοφιλή και λαμπερό πολιτικό όν. Για άλλους πάλι είναι μια συνταγή που δοκιμάσαμε και δεν μας άρεσε και απέτυχε.
0: Άρα... συμπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει, θα κάνω πάλι αναφορά στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse του Sky, είδα επειδή υπήρχε συγκεκριμένη ερώτηση από την Pulse για το αν πιστεύετε ότι είναι αλλαγμένος ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι ένας καινούργιος δηλαδή Τσίπρας, είδα ότι υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου που καταγράφει ότι πιστεύει ότι έχει επιστρέψει αλλαγμένος. Και υπάρχει ένα πλειοψηφικό κομμάτι του κόσμου που θεωρεί ότι δεν είναι αλλαγμένος και ότι είναι ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας που γνωρίσαμε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και τη διακυβέρνησή του. Νομίζω ότι η προσπάθεια του κ. Τσίπρα το επόμενο διάστημα, αφού κατοχυρώσει την δεύτερη θέση, όταν λέω κατοχυρώσει, να δημιουργήσει τη δυναμική ότι πλέον αυτός είναι ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, αυτή είναι η προσπάθειά του, τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα το πετύχει, θα είναι να δείξει κάποιες πλευρές ότι τις αντιμετωπίζει, πολιτικής ενώ και των λύσεων που θα προτείνει, τις οποίες τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Νομίζω κομβικό σημείο γι' αυτό για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού θα είναι να μου επιτρέπετε η ΔΕΘ, γιατί εκεί το λέω με την έννοια τη συμβολική αλλά και την πραγματική, γιατί εκεί θα κληθούν να μιλήσουν πολύ πιο συγκεκριμένα και σε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο και στο κόμμα τη κυρία Καρισιανού και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πολιτικός του λόγος.
1: Και να αντιτάξουν κάτι συγκεκριμένο. Τώρα είμαστε στην έκθεση ιδεών.
0: Εκεί να κρυφούν. Ακριβώς. Είμαστε τώρα στη φάση του πάρτι, επιτρέψτε μου λίγο. Του πάρτι με την έννοια ότι είναι η χαρά ότι τώρα ξεκινάμε μια καινούργια προσπάθεια. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο να την εξελίξουν αυτή την προσπάθεια για να μπορούμε να την κρίνουμε και πιο ολοκληρωμένη.
1: Μία τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Το πώς θα χειριστεί. Γιατί προφανώς ένα κομμάτι εναπόκειται και σε εκείνον. Τους τέους συντρόφους του. Τα κόμματα δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Ναι. Κάποια μπορεί να μην υπάρχουν στο προσεχές μέλλον.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι κάτι το οποίο...
0: Συμβολικά, όχι ουσιαστικά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι από τα νούμερα που βλέπουμε ότι κοινωνικά μιλώντας ο κύριος Τσίπρας έχει απορροφήσει τις δυνάμεις που αφορούσαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα είτε την Νέα Αριστερά. Μικρά κομμάτια έχουν μείνει τουλάχιστον δημοσκοπικά στα κόμματα αυτά. Μιλώντας για κοινωνικά, για την κοινωνία.
1: Δεν θα του δώσει ούτε θα του πάρει κάτι ο
0: κ. Δεν νομίζω. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές που θα συμβούν. Είναι περισσότερο θέμα διαχείρισης στελεχών και όχι, αν θέλετε, ανθρώπων στην κοινωνία. Και εκεί προφανέστατα έχουν ένα ρόλο και αυτά που έγραψε στο βιβλίο της Ιθάκης, το βιβλίο του κ. Τσίπρα, αλλά και το παρελθόν του. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα περιμένουμε να δούμε του χειρισμού του. Δηλαδή, εννοώ ότι κάποια πρόσωπα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν ρόλο
1: στην αποστολή του κ. Τσίπρα. Το έχουμε δει. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ, κυρία Δράκου, να είστε καλά.
1: Γεια σα. Ο κ. Στέλιο Ζοντό, σύμβουλο στρατηγική και επικοινωνία. Και το Κιλ είναι μαζί μα. Φίλε και φίλοι, ο χάρτη τη ανώτατη εκπαίδευση άλλαξε στην Ελλάδα το 2025. Άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνεί διακρίσει, με τρει πιστοποιημένε σχολέ. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και δημιουργεί εξειδικεύσει που για πρώτη φορά συναντά κανεί στη χώρα μα. Δίπλα στους φοιτητές, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Μέχρι τις 7 θα πάτε με διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται σε κλειό διαμαρτυριών και ο λόγος έχει ένα ενδιαφέρον. Στο μεταξύ να σας πω, επειδή συζητάμε σήμερα στην επικαιρότητα, ήρθε ξανά το όνομα του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης μίλησε πριν από λίγο. Μίλησε στο περιθώριο της έκθεσης Ποσειδόνια και μάλιστα του ζητήθηκε το δικό του σχόλιο, βεβαίως, γι' αυτό που όλοι συζητάμε, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι έχουμε μια μαγιά κοντά στο 3%. Εμείς όμως έχουμε περάσει από το αγροτικό μας, έχουμε κάνει το αγροτικό μας στην κοινωνία. Όπου πάω βλέπω μια πολύ καλή αντίδραση από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι σε αναμονή και περιμένει. Περιμένει να δει τι θα προτείνουμε και ποια θα είναι τα νέα στελέχη που θα βγάλω μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ξέρετε εσείς κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι αγωνιά για το ποιους θα συστήσει και θα φέρει μπροστά ο κύριος Κασελάκης. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε τον εαυτό του επικίνδυνο για το σύστημα. Είμαι επικίνδυνος για το σύστημα και για όλα τα μέσα τα οποία στηρίζουν αυτό το σύστημα με τον τρόπο που στηρίζουν. Έχω κριθεί δύο φορές στις εκλογές μόνο, στο ΣΥΡΙΖΑ εσωκομματικά και σε ευρωεκλογές. Και κάθε φορά έχω απαντήσει με τα αποτελέσματα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τα λέει εντωμεταξύ όλα αυτά με την μοναδική βεβαιότητά του, θα θυμάστε, αδιαμεσολάβητα πάντα. Στο μεταξύ ο λόγος βεβαίως που το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα δεν είναι αυτές οι δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο των Ποσειδονίων. Είναι το γεγονός ότι κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη θυμήθηκαν την ιστορία του, τη λάμψη του και πρότειναν στον αρχηγό του κόμματος να το σκεφτεί, να σκεφτεί κάτι σαν σύμπραξη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο, διάφοροι κύκλοι και τετράγωνα που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, φαίνεται πως καίει ότι ακούστηκε και συζητήθηκε πολύ σήμερα ο σενάριο για σύμπραξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Εντάχει, να σας πω έτσι ένα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την Mastercard. Έχουν φροντίσει και άλλη μια χρονιά να σας κρατήσουν την καλύτερη θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις πιστωτικές κάρτες Mastercard μέχρι τις 21 Ιουνίου στις συναλλαγές που θα κάνετε μέχρι τότε και ίσως είστε εσείς ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα μετά τις 7 τα ξαναλέμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
16: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγκοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Σάλιμο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από ύψος Διωδίων Κοροπίου έως Κόμβο Μαραθώνος. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, άφησε το θύμα βοήθητο και ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Στο εδόλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ψήφισαν δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, καθώς και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρώτος στις επιλογές των συναδέλφων του, αναδείχθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ο Αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Από την ψηφοφορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπρέμη. Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με τη σειρά του θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η δράση Νταντάδες της Γειτονιάς στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: 3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, ο Κώστας Πανός απέναντί μου, οι υπόλοιποι οι ίδιοι, η ίδια σύνθεση, η ίδια ομάδα, ομάδα που κερδίζει. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Θανάσης Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών της μουσικής και η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-0-170-174. Τα τηλεφωνά μας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι παρότι 7 και 10 τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν, θα σας ταλαιπωρήσει το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Στην παραλιακή έχουμε θέμα. Προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Κηφισίας, βάλτε και την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω με κατεύθυνση προς Κηφισιά. Χαλάνδρη, Μαρούσι. Ούτε στην Αττική Οδό έχει διορθωθεί από όσο βλέπω η κατάσταση. Δηλαδή αυτές οι σημαντικές καθυστερήσεις που είχαμε και αφορούν εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα παραμένουν έως 25 λεπτά από το ύψος 2-2 Κοροπίου έως Κόμβο Μαραθώνος, μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση, εκεί με το που παίρνεις φόρα και στρίβεις, πέφτεις πάνω στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Θα δούμε. Μας έχουν υποσχεθεί ένα έργο που θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα. Έως κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, σήμερα ίσως παρακολουθήσατε με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί και πολλές που έχουν υπουργικές θέσεις, πήγαν στην Κορινθία για να αποχαιρετήσουν τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή, πολύ νέος, μόλις 70 ετών. Ήταν συγκινησιακά φορτισμένη και η ομιλία, ο επικίδιος που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλάβαινες, ακόμα και αν δεν ήξερες, ότι ο Πρωθυπουργός δεν αποχαιρετούσε με έναν υπουργό του, αλλά έναν φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκε πολλά χρόνια στενά. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα και στην υπομονή του, και στην πίστη με την οποία κατάφερε να υλοποιήσει ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Μάλιστα αναφέρθηκε και σε αυτά τα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές η ζωή. Το χαρακτήρισε τραγική ηρωνία ο Πρωθυπουργός αυτή την χρονική συγκυρία. Αυτό το έργο, το μεγάλο έργο που έχει την υπογραφή του και πιθανότατα στη μνήμη του, αυτός ο κώδικας χωροταξίας να πάρει και το όνομά του, κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Αύριο και εμείς θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τολιάλιο, ο οποίος θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή από το ρεπορτάζ του πως στην πραγματικότητα αυτός ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας που βρίσκεται στη Βουλή από την περασμένη Παρασκευή έρχεται να βάλει τέλος στις φυσιολογικές ή εκ του πονηρού ερμηνείες της πολεοδομικής νομοθεσίας. Έρχεται λοιπόν να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα μιλώντας για απώλειες, σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, πλήρης ημερών, στα 94 έτη του. Είναι νομίζω, ήταν νομίζω η πιο αριστοκρατική μορφή του ελληνικού θεάτρου και τηλεόρασης. Ζεν πρεμιέ στην στανιάτα του, ο όρος κακοποιήθηκε νομίζω από εκεί και μετά, αλλά εκείνος ναι, εκείνος νομίζω ανταποκρίνεται στον ορισμό. 94 ετών, διακριτικός, έτσι, παρουσία στο ελληνικό θέατρο που προκαλούσε χωρίς κόπο τον σεβασμό, παράλληλα επιβλητικός, με ένα λόγο μετρημένο, χωρίς να επιδιώκει την δημοσιότητα και τον θόρυβο που κάνει μερικές φορές αυτή. Η είδηση έγινε γνωστή κάπως ετεροχρονισμένα μετά την ταφή του. Αυτό εκείνος επιθυμούσε, έτσι ήθελε να το μάθουμε. Ο Κάρολος Κούν ήταν ο δασκαλός του. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε δίπλα του. Ο ίδιος μάλιστα είχε περιγράψει την γνωριμία τους, λέγοντας, βγαίνοντας από το Εθνικό, όπου είχα δει τον Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Κούν, κόντεψαν να πατήσουν τα αυτοκίνητα. Ο Κούν τον ενθάρρυνε να διαβάσει, να διαβάσει Ρώσου κλασικούς, να διαβάσει Ντοστογεύσκη, να διαβάσει Στανισλάβσκι, υποδεικνύοντας τον δρόμο μιας πραγματικής θεατρικής παιδείας. Και έπειτα ήρθαν και άλλες συνεργασίες με το Θέατρο Μουσούρι, με τον Δημήτρη Μιράτ, συμμετείχε σε μεγάλους θεάσους, έπαιξε Σέξπιρ, Μπρέχτ, Τσέχοφ και αργότερα Μινωτής, Παξινού, Κατράκης μπήκαν στη ζωή του. Τον είδαμε βεβαίως και στην τηλεόραση σε μυθικές παραγωγές. Κάποιοι θα θυμάστε βεβαίως τον άγνωστο πόλεμο του Νίκου Φόσκολου. Ήταν το 1971 και μετά άλλες σειρές που επίσης έχουν αφήσει το σημάδι του στην τηλεοπτική ιστορία. Η Πανθέη, το Φως του Αυγερινού, η Μαντάμ Σουσού, η Προβανηφικού. Η τελευταία φορά που τον είδαμε στην τηλεόραση ήταν το 2004 με τα παιδιά της Νιώβης. Στο θέατρο όμως πολλοί από εσάς, να έσπα μου, το εξομολογούνταν νωρίτερα. Τον είχε δει σε μια παράσταση και ήταν καταπληκτικός. Μια παράσταση που έπαιζε πολλά χρόνια και ήταν μεγάλη επιτυχία, ο Μάρξ στο Σόχο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης είναι ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Τον ακούτε να μας δίνει έτσι σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή είναι μια σημαντική είδηση την οποία θα μας μεταφέρει. Διότι στο Southampton τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει αναταραχή. Υπάρχει μια έξαρση βίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι και στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει ένας αντίκτυπος των όσων συνέβησαν. Για πάμε τα πάρουμε από την αρχή. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, καθώς πέρα από το ότι πρόκειται για ένα έγκλημα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκονται και οι χειρισμοί της αστυνομίας, των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πάμε συντομία. Όλα συνέβησαν το Δεκέμβριο του 2025. Ο Χένρι Νόβακ, ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Southampton, επέστρεφε σπίτι του από βραδινή έξοδο όταν δέχθηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι 21 εκατοστών. Δράστης ήταν ένας 23χρονος, ο Βίκραμ Ντίγκουα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φόνο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο δράστης επιτέθηκε στον νεαρό φοιτητή και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο δράστης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε δεχθεί ο ίδιος επίθεση και ότι είχε πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς, καθώς πρόκειται για έναν νεαρό ο οποίος είναι μέλος της κοινότητας των ΣΥΧ. Τώρα, οι ισχυρισμοί αυτοί επηρέασαν την αρχική εκτίμηση των αστυνομικών και έτσι πέρασαν χειροπέδες στον σοβαρά τραυματισμένο 18χρονο. Δημοσιεύτηκε βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που προκάλεσε έντονη κατακραυγή, καθώς καταγράφεται ο φοιτητής να ζητά βοήθεια όντας πεσμένος στο έδαφος και λέγοντας ότι έχει μαχαιρωθεί και ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Στο βίντεο φαίνεται ότι οι αστυνομικοί είναι αρκετά σκεπτικοί απέναντι στους ισχυρισμούς του άτυχου νεαρού, μέχρι τη στιγμή βέβαια που συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης του 18χρονου, ο οποίος άφησε λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται σαν να θεωρούν δηλαδή ότι παίζει θέατρο το βίντεο. Ναι.
1: Είναι αρκετά σκεπτικοί απέναντί του. Η τοπική αστυνομία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, η οποία παρά τον πόνο, την τόσο δύσκολη κατάσταση που έχει να διαχειριστεί, απίφθινε έκκληση να μην χρησιμοποιηθεί η δολοφονία του παιδιού τους για να δημιουργηθεί περαιτέρω διχασμός. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάποιους πολιτικούς, για παράδειγμα τον αρχηγό του κόμματος Reform, τον Nigel Farage, ο οποίος κάλεσε τους Βρετανούς χθες να αντιδράσουν με καθαρή ψυχρή οργή, όπως είπε χαρακτηριστικά, ισχυριζόμενος ότι η δολοφονία δείχνει πως οι ζωές των λευκών αντιμετωπίζονται ως λιγότερο σημαντικές από εκείνες των εθνοτικών μειονοτήτων.
0: Πάντως είχε ενδιαφέρον. Βέβαια... Ναι, με συγχωρείς Γιάννη, τώρα σε διάκοψα. Αλλά μιλάμε για μια ιστορία που συνέβη το Δεκέμβριο του 25 και ταρακουνά το Southampton τον Ιούνιο του 2026. Και είναι, επειδή αναφέρθηκες και στο Reformer και στο Farage, είναι και λίγο βούτυρο στο ψωμί του συγκεκριμένου τέτοιου είδους περιστατικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια και όχι μόνο του ίδιου, ακόμα και πιο ακραίων κομμάτων ή ακτιβιστών, όπως παράδειγμα του Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν και χθες στη συγκέντρωση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, είδαμε να σημειώνονται πολλά επεισόδια ανάμεσα στους διαδηλωτές και στην αστυνομία. Βέβαια στον αντίποδα υπάρχουν και οι πιο ψύχρεμοι, οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος, αναγνωρίζουν τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από δηλώσεις σαν αυτή του Φάραντζ. Βέβαια το θέμα ξανά ήρθε τώρα στην επικαιρότητα, Κατερίνα, διότι τώρα ανακοινώθηκε η ποινή από το δικαστήριο στον 23χρονο δολοφόνο.
0: Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, Γιάννη, γιατί ξέρεις, τώρα ακούγονται διάφορα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ινδοί, Πακιστανοί, υπάρχουν περιστατικά τα οποία επιθέσεις βίαιες απέναντι πολιτών, και όλο αυτό, ξέρεις, επειδή το μεταναστευτικό και η ενσωμάτωση είναι ένα θέμα που πάντα πουλάει σε συγκεκριμένους χώρους, επανέρχεται πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηλά στην ατζέντα.
1: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι προφανώς και έχουν σημειωθεί περιστατικά και βίας και που έχουν προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, ζούμε και στην εποχή των social media, όλα φουσκώνουν παραπάνω από ότι είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση, και έτσι βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχει ένα κύμα παραπληροφόρησης περισσότερο και όχι ένα κύμα βίας. Ένα κύμα το οποίο υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στα social media, οι οποίοι μεταδίδουν fake news, ναι, προσπαθούν λίγο να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι ανησυχητικά. Δεν, σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι μια χαοτική κατάσταση όπως προσπαθούν κάποιες πλευρές και εντός της Βρετανίας και εκτός να παρουσιάσουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα, ωραία, καλό να ξέρουμε έτσι σε τι βαθμό αυτά που διαβάζουμε ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα, γιατί αυτό που συμβαίνει με τα fake news δεν συμβαίνει μόνο και δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμβαίνει παντού πια και είναι μια νέα πραγματικότητα, πρέπει να εκπαιδευτούμε και να ακολουθούμε έτσι την έγκυρη ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Μια έρευνα της UNICEF που καταδεικνύει ότι η παιδική ευεξία αυθύνει ακόμα και αν μιλάμε για πλούσιες χώρες. Η ευτυχισμένη και υγιής παιδική ηλικία πλέον δυστυχώς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ακόμη και σε εύπορα κράτη, τα παιδιά φαίνονται πως παρουσιάζουν σοβαρή μείωση στις σχολικές επιδόσεις, στην ψυχική ευεξία και τη σωματική τους υγεία. Είναι νομίζω αυτό που ανέφερε και ο Γιάννης νωρίτερα. Πια έχουν μπει τα social media στη μέση, έχουν μπει οι ταμπλέτες, έχει μπει αυτή η ενασχόλησή μας μονίμως με αυτό το σκρολάρισμα. Είδατε την καμπάνια που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Επιστρέφω στην έκθεση αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πιο ικανοποιημένα με τη ζωή τους και σωματικά υγιή παιδιά αυτή τη στιγμή ζουν στην Ολλανδία, η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση της κατάταξης και ακολουθείται από τη Δανία, εντάξει δεν πέφτουν τα σύννεφα γι' αυτό, και την Γαλλία που επίσης έτσι είναι, έχουν πολύ καλά ποσοστά στην καλή ψυχική και σωματική υγεία και στις δεξιότητες των παιδιών. Σε ό,τι αφορά εμείς είμαστε στην 23η θέση της συνολικής κατάταξης. 37 είναι όλες και όλες οι χώρες. Τα παιδιά στη χώρα μας τα πάνε πάρα πολύ καλά στην ψυχολογία τους. Είμαστε 8η δηλαδή στο κριτήριο που αφορά την ψυχολογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ωστόσο, χωλαίνουμε, δεν ευημερούν τα παιδιά μας στα πεδία της σωματικής υγείας και των σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι επιδόσεις μας εκεί φθήνουν. Τα παιδιά στο σχολείο δεν τα πηγαίνουν καλά, αλλά και σε αυτά τα λεγόμενα soft skills, τις κοινωνικές δεξιότητες που οι έρευνες τουλάχιστον τις κατατάσσουν στα έτσι, πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορεί να δώσει κανείς στο παιδί του, και εκεί δεν φαίνεται να πηγαίνουμε ιδιαίτερα καλά. Η Ολλανδία όμως είναι ένας παράδεισος σήμερα για τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Επομένως, να σας πω 2-3 πράγματα που πρέπει να σας πω και να σας καλέσω να είστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί σας δίνουμε προσκλήσεις. 2-10-48-00-170-174. Οι δύο πιο γρήγοροι θα κερδίσουν προσκλήσεις, γιατί ανοίγουμε την αυλαία. Όταν λέω ανοίγουμε, εννοώ το όλοι μαζί μπορούμε και εμείς ακολουθούμε. Ανοίγουμε την αυλαία με μία παράσταση, με ένα musical πολύ λαμπερό. Του αγοριού απέναντι θα ανέβει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, Ρέπας Παπαθανασίου, δίδυμο που κερδίζει, και οι εξέχαστες μουσικές επιτυχίες, τα θάνατα τραγούδια του Πλέσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη είναι εκ των πρωταγωνιστών. Και μαζί τους Κουρτίδου Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, musical είναι, πολύ τραγούδι θα έχει. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ σας προσφέρουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, καλέστε, μπορεί και να έχετε ήδη καλέσει. 2-10-48-00-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας, αφήστε το κινητό σας, το email σας, για να λάβετε εκεί τις προσκλήσεις. Όσοι πάλι δεν προλάβετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν θέσεις για όλους, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις που τις έχουμε εξασφαλίσει ειδικά για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπαίνετε στο more.com για Παρασκευή 5, Σάββατο 6, αλλά και για την 5η 11 Ιουνίου. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τους καρχαρίες. Όσοι έτσι πλογηθήκατε σήμερα στο διαδικτύο, μπορεί να πέσατε πάνω σε αυτόν τον χάρτη που είναι έτσι κάπως ανατριχιαστικός, γιατί δείχνει που εθεάθησαν καρχαρίες το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, και φαίνεται ότι είναι πολλές οι εμφανίσεις. Είναι αυτό κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει? Θα έλεγα όχι, θα έλεγα να είμαστε ψύχρεμοι, αλλά για όλα αυτά θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Ένα μήνυμα που έχω να σας πω έρχεται από τη Vodafone, αφορά
1: κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Μάστε στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Πένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στην Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της τάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Sky και τους 100,3. Καλησπέρα σε όλους, όπου και σας πετυχαίνουμε αυτό το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα του Ιουνίου. Έρχονται και βροχούλες, διαβάζω, δεν τα φέρνει αυτά η αστάθεια έτσι, των πρώτων ημερών του καλοκαιριού. Αλλά το Σαββατοκύριακο 37 άρια. Όσοι μπορείτε, κάντε τι από την πόλη για καμιά βουτιά. Και μιας και λέω βουτιά, εντάξει, ίσως το είδατε. Ίσως είδατε, αυτό είναι το χάρτη που κυκλοφορεί σήμερα στα sites και απεικονίζει τις θεάσεις, τις εμφανίσεις, πώς να το πω, καρχαριών στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα μας δείχνει ποια είδη έχουν καταγραφεί, πού εντοπίστηκαν και τι πρέπει τέλος πάντων να προσέχουμε. Τις τελευταίες ημέρες παίζει πολύ στις ειδήσεις το θέμα καρχαρίας, δηλαδή κάπου έρχεσαι και αναρωτιέσαι και λες μα πού ζω, τι έγινε, ξαφνικά γεμίσαν οι θάλασσες μας καρχαρίες. Προφανώς χρειάζεται και μια ψυχραιμία. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ειδικούς να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει και αν συμβαίνει όντως κάτι διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχαμε το κινητό στην τσέπη παντού, ακόμα και όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, ώστε όλο αυτό να το καταγράψουμε και με έναν τρόπο να το αποτυπώσουμε, δίνοντας έτσι τροφή για συζητήσεις. Ο κύριος Χρήστος Ταγκλής είναι μαζί μας, είναι θαλάσσιος βιολόγος. Γεια σας κύριε Ταγκλή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τον χάρτη αυτόν είχατε κι εσείς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάποια εμπλοκή στο χάρτη αυτό που βλέπουμε και δείχνει πού ακριβώς έχουν καταγραφεί οι καρχαρία στη χώρα μας, έτσι?
1: Ναι, ναι, αυτός ο χάρτης είναι μια ομαδική προσπάθεια μεταξύ τριών τώρα, και ήταν και το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, είναι από το Sharks in Greece και το Αθανάσιο Τσαγκαλίδη, ο οποίος το κάνει εδώ και σχεδόν 15-20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καινούριο και προσπαθούμε να βρούμε όλες τις καταγραφές όσο πιο παλιά γίνεται για να τις περάσουμε όλες μέσα. Μάλιστα. Εδώ στα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά, γίνεται πιο εντατική προσπάθεια, γιατί μιλάμε για νέες καταγραφές και όχι μόνο παλιές.

0: Οπότε μας στέλνουν πια στο WhatsApp και στο Viber που έχουμε εδώ σε αριθμό κινητού καθημερινά σχεδόν νέες καταγραφές, οι οποίες στην ουσία τις καταγράφουμε εμείς στη βάση δεδομένων με ό,τι στοιχεία έχουμε, αν ξέρουμε βάθος που πιάστηκε, αν αλλιεύτηκε κάτι και απελευθερώθηκε, αν είναι προστατευόμενο είδος, το μήκος του καρχαρία, το βάρος του, αν έχουμε πληροφορίες. Δηλαδή όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται η βάση δεδομένων μας, και όλα αυτά τα δίνουμε ελεύθερα στον κόσμο, μέσω αυτού του χάστη τέλος πάντων.
1: Ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει. Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις τώρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ταγκλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρώτον, πόσα είδη καρχαριών μπορεί να συναντήσει κανείς στις ελληνικές θάλασσες? Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ακόμα και ένα σκυλόψαρο, έτσι, ένα μεγάλο ψάρι, τρομακτικό, το κατατάσσει κανείς, ας πούμε, στο είδος καρχαρία?
0: Ναι. Ναι, και οι γαλαίοι καρχαρίες είναι, και ο σαπουνάς καρχαρίας είναι. Δηλαδή, άσχετα αν λέμε κάποιον γαλαίο ή σαπουνά, και αυτοί οι καρχαρίες είναι, ήδη καρχαρίων είναι. Και έχουμε από πολύ μικροσκοπικό καρχαρία, τον Ετμόπτερο Σπίναξ, ο οποίος είναι 8 εκατοστά περίπου, 10 εκατοστά ξεκινάει.
1: 10 εκατοστά, ναι, μάλιστα.
0: Ναι, μέχρι τον προσκυνητή καρχαρία, σαπουνά όπως λέγεται, ο οποίος δεν περνάει τα 12 μέτρα και τα 15, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι αυτός που δεν θες να συναντηθείς μαζί του, μάλιστα.
0: Αντιθέτως, αυτός είναι εντελώς ακίνδυνος.
1: Είναι εντελώς ακίνδυνος. Και πάλι δεν θες να συναντηθείς μαζί του όμως, εμιμένο. Θέλω να πω, αν κολυμπάς και το δεις, πόσο ψύχρεμος να είσαι. Δεν ξέρω.
0: Στην Ελλάδα όχι, δεν υπάρχει αυτή η ψυχραιμία. Στο εξωτερικό υπάρχει. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που πας και κολυμπάς μαζί τους, ακόμα και δίπλα σε εμάς στην Αίγυπτο, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Στην Αίγυπτο έχουν καταγραφεί όμως κάτι επιθέσεις φωνικότατα στα τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο, γιατί μιλάμε και για διαφορετικά είδη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πρόβλημα που στη Μεσόγειο δεν το αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, έλλειψη ψαριών, να έχουν πρόβλημα με την τροφή και οτιδήποτε.
1: Mm-hmm. Από τα είδη που έχουμε εμείς εδώ, πόσα είπαμε ότι είναι, κύριε Ταγκλή, πόσα έχετε καταγράψει?
0: Σύνολο έχουμε καταγράψει σχεδόν τα περισσότερα είδη. Δεν υπάρχει ακριβώς ακριβή αριθμό. Ξέρουμε για 36 μόνιμα είδη καρχαριών. Υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις σε κάποια είδη αν είχαν καταγραφεί πριν 30, 40, 50 χρόνια. Δεν υπήρχαν τα κινητά τότε και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ακριβώς τα είδη αυτά υπήρχαν. Αλλά με βάση αναφορές ερευνητών και πανεπιστημίων και αυτά, υποτίθεται έχουν υπάρξει 43 είδη.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα. Αλλά κάποια είδη δεν τα έχουμε δει εδώ και 30 χρόνια.
1: Οπότε
0: υπολογίζουμε γύρω στα 35-36 ότι είναι τα μόνιμα είδη που έχουμε στα νερά μας.
1: Φέτος πόσα είδη καρχαριών έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες?
0: Φέτος εμείς έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής 8 είδη.
1: 8 είδη.
0: Πέρυσι είχαμε καταγράψει 19, πρόπες 15, αλλά διαφέρουν. Δηλαδή, έτσι πρόπερση καταγράψαμε πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια σχεδόν σφυροκέφαλο στην Ελλάδα.
1: Έχουμε και σφυροκέφαλο. Μάλιστα. Πού κινούνται αυτά τα είδη? Θα μου πείτε τώρα, δε στο χάρτη. Βλέπω, και βλέποντας το χάρτη, είναι παντού.
0: Είναι ανάλογα το είδος. Δηλαδή, ο σφυροκέφαλος που είναι πιο πελαγικό, να το πούμε έτσι, είδος, και στο βυθό, δηλαδή δεν βγει εύκολα σε επιφάνεια. Αυτό κινείται προς. Το καταγράψαμε κοντά στη Ρόδο. Έτσι, οπότε διαφέρει. Λευκό καρχαρί, ας πούμε, καταγράψαμε και τώρα πριν λίγες μέρες εδώ, έξω από το Σαρονικό, ζωντανό. Και στην Πάρο ένα νεκρό.
1: Κύριε Ταγκλή, αυτή η εικόνα που βλέπουμε στα διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν και είναι από αυτά τα βιντεάκια έτσι που σε προσελκύουν να πατήσεις πάνω τους, που δείχνει αν καρχαρία να έχει βγει έξω στα αρχικά εκεί μαζί με τους κολυμβητές. Αυτή είναι μια κανονική συμπεριφορά για τον καρχαρία που απλώς εμείς δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και να την αποκωδικοποιήσουμε?
0: Για κάποια είδη, όχι όλα τα είδη, όπως είναι ο γαλάζιος καρχαρίας που είδαμε τώρα. Ας πούμε, μέσα στο Μάιο μήνα καταγράψαμε 12 γαλάζιους, 13 γαλάζιους καρχαρίες. Αυτό είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά. Γιατί βγαίνουν στα ρηχά για να γεννήσουν και μένουν λίγες μέρες στην περιοχή. Και έτσι έχουμε και μετά από λίγο, ας πούμε, Λάρισα Λιτόχωρο, πάνω είδαμε ένα μωρό στην κυριολεξία, κάτι εκατοστά γαλάζιο καρχαρία, το οποίο δεν το έχουν δείξει τα μίντια, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Επιθέσεις είχαμε τα τελευταία χρόνια καρχαρία?
0: Όχι,
1: γιατί ξέρετε.
0: Όχι. Έχουμε να δούμε επίθεση καρχαρία το 1981. Και η πιο μεγάλη σειρά θανατηφόρων επιθέσεων.

0: γιατί δεν μιλάμε απλώς για, για μια επίθεση η οποία ήταν ατύχημα, mm-hmm. έχουμε να δούμε σχεδόν 60 χρόνια. Δηλαδή από το 54, τη δεκαετία του 50 ήταν τα μεγαλύτερα.
1: Κάπου στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε Κέρκυρα, είχαμε Παγασιτικό, είχαμε διάφορες περιοχές. Ήταν μια περίεργη περίοδος που κανείς δεν ξέρει ακριβώς το λόγο γιατί ήταν τότε οι περισσότερες επιθέσεις. Και οι περισσότερες επιθέσεις συνήθως καταγράφονται όχι από κολυμβητές, αλλά από δίτες καταγραφόντουσαν εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, θέλω να σας ρωτήσω από αυτά τα οποία βλέπετε, γιατί εσείς είστε βιολόγος, αλάσιος βιολόγος, ασχολείστε με τους κερχαρίες, ασχολείστε και με τα υπόλοιπα, με τις αλλαγές γενικά που έρχονται τα τελευταία χρόνια και σε ένα βαθμό τις αποδίδουμε και στην κλιματική κρίση. Τι πιστεύετε, έχει αλλάξει κάπως το τοπίο, να συζητάμε ήδη εδώ και κάποια χρόνια για τα ξενικά είδη? Έχω εδώ αρκετούς συναδέλφους, ας πούμε, που έχουν τα εξοχικά τους στην Εύβοια και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι δεν μπορούν να χαρούν τη θάλασσα λόγω των μεδουσών, των μοβ, των γαλάζιων, δεν ξέρω κι εγώ σε τι χρώματα απαντώνται. Όλα αυτά πόσο φυσιολογικά είναι? Θέλω να πω, συνέβαιναν πάντα, απλώς τώρα τα συζητάμε, τα εξηγούμε περισσότερο.
0: Το κάθε είδος, να το πω έτσι, κάθε κατηγορία μάλλον διαφέρει. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τους καρχαρίες, είναι φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε. Απλώς τώρα όλοι έχουν και ένα κινητό. Ακόμα και οι ψαράδες που μέχρι και πριν 5-10 χρόνια με τα 1000 δόρια να βρίσκεις ένα ψαρά με κάμερα, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε τώρα διαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι φυσιολογικό για τους καρχαρίες. Έχουμε κιόλας πάνω από 50% μείωση σε όλη τη Μεσόγειο των ειδών τις τελευταίες δεκαετίες. Χειροτερεύει η κατάσταση προς τους ίδιους καρχαρίες να μειώνονται. Και αυτό είναι και άσχημο για μας, γιατί είναι χρήσιμο για το οικοσύστημα. Όσο πρόκειται για τις μέδουσες, γενικά τα περισσότερα είδη, γιατί έχουμε πάνω από 40 είδη μέδουσων στην Ελλάδα, είναι σε φυσιολογικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά όταν μιλάμε για τις μοβ μέδουσες, έχει αλλάξει τελείως το κλίμα, η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, που είμαστε πάνω από 1,5 βαθμό πια, mm-hmm. για την επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας μιλάω, και επίσης λόγω της υπεραλίευσης, και άλλων μικρό παραγόντων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά δύο, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο μας κάνει πια να πιστεύουμε ότι οι εξάρσεις θα είναι συνεχόμενες ή σχεδόν συνεχόμενες με πολύ μικρή παύλα. Δεν θα έχουμε 10-12 χρόνια και ενώ από την τελευταία έξαρση, αλλά έχουμε πια ανά 2 χρόνια ή 3 καινούργια έξαρση σε όλη τη Μεσόγειο. Και αυτό θα γίνει πιο συνηθισμένο, δηλαδή σε κάποια στιγμή ο κύκλος τους πιθανότατα να είναι συνεχόμενος, να μην σπάει καθόλου. Αλλά θα είναι μικρότερες εκτάσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, αυτό που μας περιγράφετε, που είναι μια άλλη πραγματικότητα και για, για τις θάλασσές μας, σημαίνει ότι πρέπει να επανεκπαιδευτούμε με το πώς αντιδρούμε, δηλαδή από το πιο απλό, το τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μια μέδουσα, μέχρι το τι κάνουμε αν συναντήσουμε ένα καρχαρί. Να, εδώ ένας ακροατής πραγματικά μάλλον αναρωτιέται. Αν όντως...
0: Ναι, ναι. Ανεκπαίδευση χρειάζεται για όλους μας.
1: Αν όντως δημιουργεί κίνδυνο μια συνάντηση με καρχαρία.
0: Ο καρχαρίας κατά κύριο λόγο όχι. Είναι άγρια ζώα, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή συμπεριφορές όπως πάμε να το πιάσουμε την ουρά που έχουν βγει κάτι βίντεο ή να του πετάμε πέτρες, δεν δημιουργούν καλό. Δημιουργούν ένα άγχος και ένα στρες στον καρχαρία, ο οποίος δεν ξέρουμε σε τι αποτέλεσμα θα οδηγήσει. Δεν θέλουμε να δούμε σίγουρα μια επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει λόγος, γιατί mm-hmm. τα περισσότερα είδη που βλέπουμε, ακόμα και οι γαλάζιοι, σε τέτοια μορφή είναι ήρεμοι, δηλαδή μόνο όταν κυνηγάνε ψάρια μπορεί να επιτεθεί έναν άνθρωπο που είναι δίπλα. Και γι' αυτό υπάρχει και τρόπος, δηλαδή στο εξωτερικό όλοι εκπαιδεύονται. Άνθρωποι ακόμα και 17 χρονών που έτυχε στην πρακτική μου στην Νότια Αφρική, υπήρχαν 17 χρόνια που πηγαίναν μόνα τους για να κολυμπήσουν με καρχαρίες και πιο επικίνδυνα ήδη από εμάς. Και ξέραν την τακτική, τη μέθοδο, το ότι άμα πλησιάζει πιο κοντά από εκεί που φτάνει το χέρι σου, τον αποθείς μακριά από το σώμα σου με το χέρι σου. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν όλοι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς επικρατεί μόνο ο πανικός και δεν επιτρέπει τον κόσμο να το καταλάβει ότι πρέπει ο ίδιος να εκπαιδευτεί και να σταματήσει λίγο αυτός ο πανικός.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω ότι θα είναι αχρίαστη η πληροφορία αυτή, ιδίως η τελευταία που μας δώσατε, πως απλώνουμε το χέρι και με έναν τρόπο απομακρύνουμε το σώμα μας από, το, από τον καρχάρι.
0: Υπάρχουν και βίντεο εκπαιδευτικά.
1: Αλλά υπάρχουν, λέτε, μάλιστα. Όποιος θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Και βέβαια, τι να πω, θα πω respect σε εκείνους τους ανθρώπους που ξέρουν που πάνε να κολυμπήσουν και όλο αυτό το επιδιώκουν και το απολαμβάνουν μάλλον. Τα έχετε δει κι εσείς, είστε μάλλον.
0: Μα αυτό είναι το σωστό. Άμα φύγει ο πανικός σε όλα τα είδη, είτε είναι μέδους είτε είναι καρχαρίες, μπορούν να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα. Γιατί εντάξει, ας πούμε για μέδους, άμα είναι χιλιάδες, δεν μπορεί να μπει ο κόσμος να κολυμπήσει και να το απολαύσει. Αλλά άμα είναι μία-δύο μέδους, με μία μάσκα μπορεί να απολαύσει τον μπάνιο του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμονή!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, αποφώνηση. Ώρα για αποφώνηση. Αποφώνηση πασοκική θα είναι η απόψινη. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μου. Γεια σου, Δεσποινάκη.
7: Με τσίμψες πασοκικά. Ώρα Πασόκ τελευταία στιγμή.
6: Ώρα Πασόκ τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά γιατί τώρα με συγχωρείς. Όλο το απόγευμα...
7: Δεν μπορώ να σου πω όχι, αυτό είναι το θέμα.
6: Αυτό το εκτιμώ. Περνάω στο διάδρομο, ακούω, διαγράφεται ο Δούκας. Mm. Περνάω από την άλλη πλευρά, πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Δηλαδή, τι είναι όλα αυτά.
7: Όλα αυτά που λες σίγουρα δεν τα άκουσα από μένα, βέβαια.
6: Από σένα δεν τα άκουσα. Ζητάμε όμως στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια.
7: Ναι, ρε παιδιά, αλλά ρωτήστε με.
6: Σε ρωτάμε, ορίστε. Σε ρωτάμε.
7: Κοίταξε, θα σου πω την εικόνα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ που καλύπτω. Εμένα μου έλεγαν ότι τα σενάρια περιδιαγραφής Δούκα είναι μυθεύματα.
6: Ναι.
7: Δεν καταλαβαίνουν πηγές με τις οποίες συνομίλησα από πού προκύπτει αυτό.
6: Πρώτο θέμα στα δελτία όμως τα μυθεύματα.
7: Ότι σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ετεροχρονισμένα το Πασόκ. Ότι τη συγκεκριμένη συνέντευξη, την οποία πράγματι υπάρχει ενόχληση στη Χαριλάου του Ρικού, κακά τα ψέματα, την έχει δώσει εδώ και μέρες. Οπότε αν ήταν να προκύψει κάτι περιδιαγραφής, θα είχε ήδη προκύψει. Μου λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι. Ωστόσο, θα σου πω εγώ. Υπάρχει μεγάλη ανακατοσούρα από τη μέρα της συνέντευξης που είπε ο Χάρης Δούκας, άφησε ανοιχτό, ορθάνει το παράθυρο για συνεργασία, όχι απλώς μετεκλογικά, αλλά και ανάμεσα σε πρώτη και ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη με το κόμμα του Τσίπρα. Αυτό άναψε φωτιές στη Χαριλάου του Ρικού, που δεν υπάρχει αφήγημα περί δεύτερης κάλπης για το Πασόκ. Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα που λένε πάμε να βγούμε πρώτοι, έστω και με μια ψηφοδιαφορά, για να κάνουμε διακυβέρνηση. Τώρα, αν με ρωτάς αν το πολιτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή και θα είναι όλοι εκεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν αιχμηρότατη με τον κύριο Δούκα, αν αυτό το πολιτικό συμβούλιο λοιπόν θα κυλήσει ομαλά και ανέμακτα, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Πιστεύω ότι θα συζητηθούν οι δηλώσεις αυτές που προκάλεσαν τόση σκόνη στο πολιτικό σκηνικό.
6: Ωραία.
7: Και αναμένουμε και τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη
6: λοιπόν
7: εκεί.
6: Αναμένουμε, βέβαια. Καλά, σε κατάσταση αναμονής θα τελούμε τώρα για πολύ καιρό, αλλά.
7: Κοίταξε, είναι και δημοσκοπήσεις που φαίνεται να βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
6: Μη βλέπει αυτό... και την πλάτη της Μαρίας Χριστιανού.
7: Ναι,
6: αυτό
7: μα με βάση και αυτά τα δεδομένα και εμένα θα μου φαινόταν λίγο δύσκολο να προβεί σε διαγραφές αυτή την ώρα, κατάλαβες.
6: Όχι, γιατί έχουμε ένα πρόσφατο προηγούμενο.
7: Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
6: Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Γιατί και αυτό δεν το πιστεύαμε όταν το ακούσαμε κάποιοι. Με τον Κασελάκη πώς προέκυψε.
7: Απορούν και γι' αυτό στη Χαριλάου του Ρικού πώς έχει προκύψει αυτό το ρεπορτάζ. Μάλιστα και ο κύριος Κασελάκης έστειλε επισήμως ανακοίνωση που λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
6: Είπα τη δήλωσή του στο πλαίσιο των Ποσειδονίων, ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί σενάρια διακινούνται έτσι κάποιος. Τέλος πάντων.
7: Τώρα δεν γνωρίζω πώς προκύπτουν αυτά.
6: Δεν υπάρχουν.
7: Εγώ σέβομαι τη δουλειά των συναδέλφων, το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά σου λέω το δικό μου το ρεπορτάζ και αυτό μπορώ να υπερασπιστώ. Οι δικές μου πηγές μου λένε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν με έχουν κρεμάσει.
6: Ούτε Κασελάκης.
7: Λοιπόν, μπορεί αύριο να με κρεμάσουν στα μανταλάκια να έρθω εδώ να σου πω συγγνώμη, Κατερίνα μου, έσφαλα.
6: Εμείς αλλά... δεν θα σου ζητήσουμε τα ρέστα πάντα.
7: Όχι, θα έρθω μοναχή μου εγώ, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
6: Μ' αρέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που πάντα έρχεσαι ακόμα και και στο παρατρία που σε καλούμε. Λοιπόν, σας
7: την Παρασκευή κράτησε την, γιατί θα με ξαναχρειαστεί.
6: Την Παρασκευή σε κρατάω, με συγχωρείς, αλλά έχουν πιάσει πρώτη.
7: Τα αγόρια μου.
6: Δεν τις προλαβαίνω πια.
7: Η ατέριαστη.
6: Η ατέριαστη. Γεια, στο καλό. Η Δέσποινα Βλεπάκη, κυρίες και κύριοι, και Νίκος Ανδρίτσος αμέσως μετά για το βραδινό μαγκαζί μου Sky 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο, τα λέμε στις 6 στην ώρα μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας επιτρέπει τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σημειώνεται πως τα ξημερώματα το Ιράν εξαπέλυσε νέο επιθέσεων εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση του Κιέβου. ανοιχτή δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφινιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει εάν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενού τους. Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το δημόσιο θεωρούνται ο πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολείπων κατηγορουμένων. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διελεύκαση της υπόθεσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας ενός 39χρονου Βρετανού επιβάτη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία τελέστηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 ξένοι υπήκοοι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα τελικών στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν για ακόμα μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε συνεχής είναι οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων. Τα επιτελεία είναι σε αναβρασμό, ειδικά στο χώρο της κέντρου αριστεράς που έχουν να αντιμετωπίσουν και εσωκομματικά ζητήματα. Στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ οι εκτός γραμμή οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε σε αυτό το σημείο να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
3: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
4: Αυτές είναι οι υποθέσεις. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
5: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
1: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντετά Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
6: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
7: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκασε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
8: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
9: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Οι παραφωνίες του Χάρη Δούκα είναι πολλές και έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εισηγήσεις για μέτρα κατά του Δημάρχου ή κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Είναι σαφές πως επικράτησε μεγάλη ανακατοσούρα στην Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Δεν είναι η γραμμή του κόμματος οι δεύτερες κάλπες, οπότε χτύπησαν αρκετά καμπανάκια. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από τις φήμες που υπήρξαν περί διαγραφής. Κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στο τραπέζι με στελέχη να δηλώνουν και δημόσια πως αυτές οι λύσεις δεν βοηθούν. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μεθαύριο και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρία.
0: Ορθάνυχτο αφήνει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αξιόγλου μετά την παρέτησή της από τη Νέα Αριστερά, ενώ εχμές για τις προθέσεις των πρώην συντρόφων του αφήνει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Την ίδια ώρα από το επιτελείο Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ με τον επικεφαλής της Ελλάς να επιστρατεύει σποτάκι με άρωμα παραπέντε για τις εγγραφές στο νέο κόμμα.
1: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
10: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
11: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο. να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
12: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι,
13: ναι.
12: υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια και μεταχειρίσεις.
14: Η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
14: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
16: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
14: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
17: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
18: Τέλειο.
17: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάς.
18: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
14: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Όσα έχουν συμβεί στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έχουν προηγούμενο. Κάποια μάλιστα γίνονται για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ η Ανεξάρτητη είναι πλέον η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τις νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ υπογράφει η Άντζη Κούκη.
19: Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο που ξεκίνησε, έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Τελευταίο αυτό της εξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Για πρώτη φορά θα φτάσουν τον αριθμό 40 μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη πρωτιά στα μεταπολιτευτικά χρονικά και η αλλαγή σκητάλη στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τον κορυφαίο πολιτιακό ρόλο, ενώ τα πρόσωπα που κράτησαν το ρόλο του επικεφαλής του δεύτερου στην τάξη κόμματος στην Ολομέλεια είναι τρία. Πρώτα ο Σωκράτης Φάμελος, μετά ο Νίκος Παπάς και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
20: Υπάρχουν προσωπικά δράματα, ιστορίες, σύντριγγες, μεταγραφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, πού πάει. Έχουμε χάσει την μπάλα. Μου θυμίζει όλο αυτό και λίγο βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
19: Δεν έχει ξανασυμβεί επίσης δύο πρώην πρωθυπουργοί να βρεθούν εκτός των κομμάτων τους. Ενώ για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την έδρα του Προέδρου της Βουλής εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, είχαμε ακόμα 8 παραιτήσεις βουλευτών με πιο πρόσωτη αυτή της Έφης Αξιόγλου. Μέχρι τη διάλυση των Σπαρτιατών τον Ιούνιο του 2025, η Βουλή έφτασε να λειτουργεί για πρώτη φορά με 9 κόμματα μετά την έκπτωση 3 βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η Ολομέλεια απαρτίζεται όχι από 300 αλλά από 297 βουλευτές.
21: Έχουμε μια βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές. Επομένως, οι διαρκείς ανεξαρτοποίησεις ή παραιτήσεις δημιουργούν και μια κακή αίσθηση στον κόσμο για το πολιτικό σύστημα συνολικά.
19: Ρεκόρ αποτελεί και το γεγονός πως η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση από τις εκλογές του 2023 είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ η Νέα Αριστερά κατέχει άλλο ρεκόρ, καθώς δημιουργήθηκε και διαλύθηκε μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.
22: Η διαρκής σαλαμοποίηση του πολιτικού συστήματος δείχνουν τα όρια αυτών των πολιτικών φορέων, αλλά και ταυτόχρονα οδηγούν σε αδιέξοδο την καθημερινή λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
19: Ο χρονοκόφτης και το αυτόματο κλείσιμο του μικροφόνου, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στον κανονισμό της Βουλής, θεωρήθηκε μια απαραίτητη πρωτοβουλία εξαιτίας των πολλών κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ολομέλεια και με στόχο τον περιορισμό της υπέρβασης του χρόνου των ομιλιών.
0: Δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε δει και ακούσει στη Βουλή τα τελευταία 3 χρόνια και έτσι εξηγούνται εν μέρη και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
23: Όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, Λένα, θυμώνουν και προβληματίζουν τους πολίτες και οι καυγάδες. Και πώς το διαπιστώνουμε αυτό? Υπάρχει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 7 χρόνια στην εξουσία, έχει μια φθορά, αλλά κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Γιατί οι πολίτες βλέπουν αυτή την εικόνα της Βουλής, μια άλλη βουλή και συνεπώς γατζώνονται, κρατιούνται γύρω από το σταθερό πόλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι όλη την τελευταία περίοδο δεν συζητούσαμε για τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά για αυτά που έρχονται πιο πολύ. Το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα που ήρθαν τελικά, στα οποία οι πολίτες έχουν κάποιες προσδοκίες. Βεβαίως,
2: και έχασαν το ενδιαφέρον για τα υπάρχοντα, περιμένοντας αυτά που θα έρθουν, που ακόμα για κάποια τουλάχιστον τη κυρία Καριστιανού δεν γνωρίζουμε και τις θέσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, έχει ανακατευθεί η τράπουλα, όπως είπες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκεί βλέπεις να πατούν κι άλλοι το κουμπί.
23: Ναι, και ενδεχομένως αυτή η εικόνα που είδαμε αλλάξει ακόμα πιο πολύ στη Βουλή, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι σίγουρο αν δεν υπάρχει λευκός καπνός ή ένας οδικός άξονας για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και εκεί 6 με 7 βουλευτές να πατούν, όπως είπε, στο κουμπί την επόμενη περίοδο. Έσυραν πρώτα το χορό οι πρώην σύντροφοί της Νέα Αριστερά, ενδεχομένως ακολουθήσουν και αυτοί.
0: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
3: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου να αποφύγουν, την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Να αναλύσουν τις δημοσκοπικές έρευνες επιχειρούν οι πολιτικές δυνάμεις. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίασε χθες η ΠΑΛΣ εδώ στον Sky, όπου η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει 1,5 μονάδα παρά τη φθορά της δεύτερης θητείας. Η μάχη που δίνεται για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκτοπίζει την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, που κονταροχτυπιέται με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
4: Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΕΛΑΣ να περνά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να είναι πλέον τρίτο. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5% με διαφορά 14 μονάδων από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που βρίσκεται στο 15,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ 25 με 3%. Ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.
5: Πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε το μοναδικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω παράλληλα ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
6: Το τέλος όπως ξέρουμε από το στίβο, έχει καλό ντεμαράζο. Καλό ντεμαράζει εκλογές πάντα.
12: Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης.
4: Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει ο κ. Μητσοτάκης και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Με 30% έναντι 17% του κ. Τσίπρα και 7% του κ. Ανδρουλάκη.
7: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
13: Ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, όχι απλά ένα κόμμα ή μια παράταξη ή μια συμπαράταξη που θα είναι δεύτερη ή τρίτη στις εκλογές.
24: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
4: Στο ερώτημα με ποιο συνέστημα οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, κυριαρχεί η προοπτική με 54%, ακολουθεί η ανησυχία, ασφάλεια με 21%, ενώ ο θυμός και η τιμωρία βρίσκονται στο 11%.
25: Ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις.
26: Πρέπει να υπάρχει αριστερά την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο, αλλά να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω τα πολιτικά ζητήματα και να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε.
4: Στη δημοσκόπηση καταγράφηκε η ανησυχία των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά, που ξεπερνά το 50%.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
27: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
28: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
31: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
30: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
32: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
33: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
34: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
33: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
34: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
32: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμονή.

0: εννοείται.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στρατηγική όξυνση με σειρά κινήσεων από την Τουρκία. Εκτός από τις εικονικές αερομαχίες, τις παραβιάσεις που έχουν πυκνώσει, η Άγκυρα προχωρά στην αεροναυτική άσκηση Deniz Gordou που ακουμπά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που κατόπιν συνεννοήσεων είχε παγώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Αθήνα διατηρεί σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Για τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση της χρονιάς προετοιμάζεται η Άγκυρα, με το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν στον Θαλασσόλικο 2026 με πεδίο δράσης στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, ενώ εκτός από μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, στον Θαλασσόλικο θα πρωταγωνιστήσουν αυτόνομα αεροσκάφη και ναυτικά drones τουρκικής κατασκευής, αλλά και μονάδες από βατικών και αμφίβιων δυνάμεων. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
3: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως.
4: Των Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε στη ματέωση του Θαλασσόλικου. Φέτος πραγματοποιείται σε πλήρη κλίμακα και μάλιστα στη σκιά του νομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στο αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τουρκικό νομοσχέδιο και τονίζουν ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
5: Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα.
4: Η άσκηση Θαλασσόλικος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.
3: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με ανοιχτό και το casus belli διέρευσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τώρα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα παγώσει τουλάχιστον για την ώρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
6: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις θες ο Γιασάρ Γκουλέρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα ξεχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα έχει επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνη το σημείο καμπής, διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας η Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
0: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, μήπως και αυτές οι διαρροές αρχίζουν και μαζεύονται, γι' αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε?
6: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ.

0: Τουρκίας και έχουν μεγάλη σημασία όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο.
1: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάη τους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει καταλήψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
2: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιούν την αεράμινα και αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει χερσαία επέμβαση, λέει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά και ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά τις αναφορές για το εκρηκτικό τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να πει ότι οι δυο τους συνομιλούν και συμφωνούν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μερικές φορές διαφωνίες τακτικής, αλλά τις επιλύουν καθώς συμφωνούν στα βασικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επανεκκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Τη συνέντευξη Νετανιάχου είχε προηγηθεί εκείνη του Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, καθώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο.
4: Είναι άξιο απορίας πάντως ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε λίγο στους αντικειμενικούς στόχους αυτού του πολέμου. Έρχεται ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να αδειάσει τον Τραμπ, Χρύσα, και λέει ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι ήταν τρεις μήνες πριν, δηλαδή πριν το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.
3: Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερο σήμερα από ό,τι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες. Πριν από την επίθεση του 2025, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση υπό την υπηρεσία του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί για όπλα. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το κάνει ιδιαίτερως επικίνδυνο.
0: Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028 και υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψηφοφορία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
5: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ, μια θέση την οποία διεκδικούσε

0: έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση μάλιστα τις τελευταίες ημέρες στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα. Τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
1: Γιατί
0: σε μια στιγμή,
1: Δημήτρα,
0: που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
2: Στην εγχώρια επικαιρότητα τώρα και έκτο κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέσπασαν οι ιδιοκτικές αρχές. Όσοι εμπλέκονται, 13 στον αριθμό, συνελήφθησαν έχοντας αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
3: Ολόκληρη την οικογένειά του είχε επιστρατεύσει ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον θείο και τον γαμπρό του κατέληγαν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διαχειριζόταν ο ίδιος.
4: Στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των τίμιων αυτών που δίνουν δηλαδή τον αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έχει στηθεί ένα πάρτι.
3: Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΔΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέρειας, σε Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει. Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης στην Κοζάνη, κινούσε τα νήματα μέσω εμπλεκόμενου κέντρου υποδοχής αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 4 κέντρα.
5: Αν βάλουμε εδώ και 10 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει με αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τεχνική λύση, πάει να πει 160 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τα κλεμμένα.
3: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου κέντρου, ο οποίος κατοικούσε στο Αγρίνιο, παρότι το ΚΙΔ βρισκόταν στην Κοζάνη. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της απάτης και για το 2025.
2: Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνεται όποια πέτρα κι αν σηκώσεις. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης της χώρας με τις περιοχές όπου είχαμε απαγγελία κατηγοριών και συλλήψεις για υποθέσεις διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για αγροτικές επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Πάμε να δούμε τους τελευταίους 6 μήνες τις 5 εγκληματικές οργανώσεις. Αυτή ήταν η έκτη κατά σειρά που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους 1.151 κατηγορούμενους και τους 94 συνολικά συλληφθέντες. Βλέπουμε το Δεκέμβριο του 2025 οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 43. 16 ήταν οι συλλήψεις με τη ζημία να ανέρχεται σε 1.810.000 ευρώ. Δρούσαν σε Κρήτη και Σάμο. Τον Μάιο του 2026. Τώρα οι κατηγορούμενοι βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο αριθμός, ανέρχονται πλέον σε 317 με 17 συλλήψεις και ζημία που φτάνει τα 4.500.000 ευρώ. Σέρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Κιλκής είναι οι περιοχές που δρούσε η εγκληματική ομάδα. Επίσης τον Μάιο του 2026 βλέπουμε ότι εδώ απλώνεται ακόμα περισσότερη δράση της οργάνωσης. Πέλα, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Ιωάννινα, Αθήνα, Σαντορίνη και Ηράκλειο με 400 204 κατηγορούμενους, 39 συλλήψεις και ζημιά 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τώρα τον Μάιο του 2026 έχουμε εδώ την δικογραφία για την εγκληματική ομάδα σε Μιλοπόταμο, Πέραμα, Αθήνα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα, Σιτία, με 97 κατηγορούμενους, 22 συλλήψεις και ζημιά 2.700.000 ευρώ. Να πούμε ότι και τον Απρίλιο η επιχείρηση της αστυνομίας έβγαλε λαβράκι με 290 κατηγορούμενους και ζημιά 227.000 ευρώ, με τα μέλη του κυκλώματος να βρουν σε κυλική. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι η ζημιά που υπέστη το δημόσιο ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αλλάζοντας θέμα, η Κρήτη και η Γάβδος δοκιμάζονται ξανά από μεταναστευτικές ροές που όχι μόνο έχουν πυκνώσει, αλλά οι διακινητές εξελίσσουν τις μεθόδους. Αρκεί κανείς να δει τις καραβιές και τις αφίξεις ρεκόρ που φτάνουν τις 1.200 μόνο την περασμένη εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Οι 37 παρανομοι μετανάστες εντοπίζονται από σκάφος της Frontex Ελέμβων νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το σκάφος του λιμενικού τους παραλαμβάνει και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε προσωρινή δομή φιλοξενίας. Το ίδιο σκηνικό και χθες στη Γάβδο. Μετανάστες θύματα των διακινητών που τους υπόσχονται μια καλύτερη ζωή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky αντανακλούν τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη λίστα να μακραίνει καθημερινά.
6: Με τη βελτίωση των γενικών συνθηκών πάντα παρατηρούμε ότι καταφτάνουν στις ακτές μας ομαδικά αρκετές βάρκες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, καταγράφεται μια αύξηση του 25%.
1: Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφίξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. Ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
7: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.
1: Η αυξητική τάση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι είναι εμφανής. Οι αφίξεις στο πρώτο πεντάμινο ανήλθαν σε 5.448 σε 125 περιστατικά έναντι 4.750 το 2025 σε 99 περιστατικά. Η Γάβδος αποτελεί προσωρινή στάση των μεταναστών μέχρι την πρόωθησή τους στις δύο δομές φιλοξενίας, σε Ηράκλειο και Χανιά, κατά μέσο όρο εντός 2 ημερών.
8: Η Γάβδος έχει εμπλακεί στο μεταναστευτικό αρκετά τελευταία χρόνια. Συνεχίζονται οι ροές από την Λιβύη. Όταν ο καιρός είναι καλός, σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν αφίξεις.
1: Οι αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφιξης των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιερά Πέτρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στανουπλεύρη στο Λουξεμβούργο με τους ομολόγους του από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής.
2: Στη δίκη τώρα για τα επεισόδια στο Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
9: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
10: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
11: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
9: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
12: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
13: Δεν θυμάμαι.
12: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
13: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
14: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση, και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
10: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες, έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
9: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
10: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεπικιά.
9: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
2: Αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου και μάλιστα με το νέο σύστημα όπου οι δικαστικοί αποφασίζουν για τα του οίκου τους. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερα.
15: Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε για πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, πρώτος δηλαδή σε ψήφους, ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, είναι νυν εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου και Διεθνών Σχέσεων, πρόεδρος του 5ου Τμήματος και επί σειρά ετών ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Υπενθυμίζω ότι είναι και ο δικαστικός λειτουργός που πριν περίπου ένα χρόνο, τέτοια εποχή, ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από τις υποκλοπές του 1990, είχε τις δεκαετίες του 90, είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει, εκβιάσει και μάλιστα πρόσφατα, γιατί το είχε καταγγείλει αμέσως ο κύριος Λιμπερόπουλος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτόν θέλει ως στο τιμόνι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και μάλιστα τον κύριο Μπακέλα επέλεξε και η Ολομέλεια των Εισαγγελέων, με δεύτερο και στις δύο Ολομέλειες τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, αδελφό του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός έχει απήχηση στους συναδέλφους του, παρόλο του προφανές ασυμβίβαστο που το καταλαβαίνουμε όλοι.
16: Τώρα, είναι δεσμευτικές αυτές οι αποφάσεις για τα πρόσωπα? Θέλω να πω, υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
15: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, προτείνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Όμως, Λένα, πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ από αυτές τις επιλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψηφοφορία από τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Και με δεδομένο επίσης ότι μεταξύ των άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση να αλλαχθούν είναι αυτό που αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει ότι θα πρέπει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή να επιλέγει μεταξύ των τριών που έχουν ψηφιστεί από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όχι. Νομίζω δεν θα απέχει πολύ και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μια ευτυχή, να το πω, σύμπτωση. Εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή σε αυτά τα πρόσωπα που επέλεξαν οι Ολομέλειες.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο αγωνιστικό σκέλος, τζάμπολ σε λίγα λεπτά στον πρώτο τελικό των αιωνίων για το πρωτάθλημα της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς Λούκα και Χουάντσο. Η πράσινη στο ποδοσφαίρο παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Λοξάντερ Ζούπκοφ. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
17: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη πρώτη. Οι αιτιόλευκοι με την ψυχολογία από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στα ύψη υποδέχονται τον Παναθηναϊκό, που θα ψάξει αντίδραση ώστε να κλείσει τη σεζόν επιτυχημένα.
18: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
19: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
17: Οι δύο προπονητές επέλεξαν τους 8 ξένους που θα μπορούν να εναλλάσσουν στους τελικούς. Με τον Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνης και τους Μόρις, Μακίσικ και Φαλ να ολοκληρώνουν κάπου εδώ τη σεζόν, μένοντας εκτός λίστας. ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Αλεξάνδρ Ζούπκο. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από την Ένωση για τα επόμενα 4 χρόνια με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τον καλωσορίζει.
2: Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ.
20: Success all together. Thank you.
17: Στην ομάδα της καρδιάς του επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στα 33 για τη δεύτερη θητεία με τα Ερυθρόλευκα. Τελευταία φιλικά για τις ευρωπαϊκές ομάδες, λίγο πριν τη σέντρα στον παγκόσμιο κύπελο. Οι Βέλγοι επικράτησαν στη Ριέκα με 2-0 της Κροατίας, ο Τίλεμαντς με αριστερό σου το 0-1 στο 38. Στις καθυστερήσεις ο Λουκάκου έφυγε στο ξέφωτο και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε, τι ε!
22: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
24: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
25: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
26: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
27: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
27: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
30: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
31: Να το, ήρθε.
29: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
28: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
32: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
29: Αχα.
32: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
29: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
32: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από τη Βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Στην απάντησή του, ο κ. Ρούμπιο αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας: «Όταν πολεμάμε στο Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης». Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, δήλωσε το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο λόγος για τον οποίο η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ δεν ήταν επιτυχής οφείλεται στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι στις διαπραγματεύσεις έχει εμπλακεί και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος δίνει την έγκρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευξη των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τζάμπολ πριν από λίγο στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Είχε κίνηση. Είναι και 12. Καλώς ήρθατε εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν άργησα. Λοιπόν, 1967, σαν σήμερα λοιπόν, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Aretha Franklin με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτό γράφτηκε από τον Otis Redding. Γράφτηκε το 1965. Η αρχική, αν θέλετε, βλέψη αυτού του τραγουδιού ήταν μια έκκληση ενός άνδρα για σεβασμό και αναγνώριση από μια γυναίκα. Όταν το ερμήνευσε όμως η Franklin, αντιστράφηκε η σημασία και μετατράπηκε στον σεβασμό και την αναγνώριση που άξε μια γυναίκα στην Αμερική του 1960. Και έτσι λοιπόν η ερμηνεία αυτή αντιπροσώπευε απόλυτα την σημασία του τραγουδιού, το οποίο έγινε και σημαία του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χαιρετώ και καλώ σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, Τετάρτης 3 του μήνα, στα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική μία είδηση που την ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, σύμφωνα με την οποία ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια αλλά και άλλους συναφείς τομείς. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Πρέπει να σας πω ότι την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την ρήτρα διαφυγής, στην ουσία τι λέει? Αφαιρέστε χρήματα από κάπου αλλού και ρίχτε τα στην ενέργεια. Γιατί αυτό? Υπάρχει ταυτοχρόνως και ένα σήμα, καμπανάκι, από την Κομισιόν. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας φέτος. Περισσότερες λοιπόν από αυτές τις θέσεις, το 1 εκατομμύριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουν φέτος να χαθούν. Γιατί? Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, της ενεργειακής κρίσης και της εντυνόμενης πίεσης που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Αυτή η προειδοποίηση και το πλήγμα στην απασχόληση προέρχονται από ανάλυση τα στοιχεία αυτά που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βεβαίως αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Και ξέρετε, είναι κλάδι περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και προσέξτε, άλλες 600.000 που βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. 600.000 θέσεις απειλούνται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τώρα, αν μείνουμε στα δικά μας, και σκέφτηκα να είναι κοντά μας αρχικός ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών, και ο λόγος είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε χθες στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης για το διπλό τραύμα. Οι διαδοχικές κρίσεις αυξάνουν την ευαισθησία των οικοκυριών στις αυξήσεις των τιμών. Ξέρετε, πρώτα είχαμε την ιστορία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν υπήρξε, αν θέλετε, ένας μεγαλύτερος πανικός με την έννοια ότι και η κοινωνία η ίδια ή εμείς οι καταναλωτές ήμασταν απροετοίμαστοι σε αυτό το κόστος της ενέργειας. Έρχεται όμως τώρα και αυτή η ιστορία που ακριβώς χτυπάει ένα πρόσθετο καμπανάκι. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Αργή οικονομική ανάπτυξη, ύφεση, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό. Πάγωμα αγοράς και βεβαίως αύξηση του κόστου ζωής. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, συνυπολογίζοντας ότι ακριβώς ο πληθωρισμός είναι στο 5%. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλά είστε?
1: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα ένα δικό σας σχόλιο αρχικώς για το ότι φτάσαμε στο 5% στον πληθωρισμό.
1: Είναι ακριβώς εκεί που εκτιμούσαμε ότι θα είχαμε πληθωρισμό, ή από την τρίτη μέρα του πολέμου νομίζω ότι αναρτήσαμε τις προβλέψεις μας, με την έννοια ότι είχαμε εκτιμήσει ότι θα κρατήσει οι τιμές γύρω στο 100 για 4 μήνες. Πράγματι ευτυχώς δεν πήγαν παραπάνω, αλλά αυτό τώρα 4 μήνες έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Όμως η επιπτώση των αυξημένων τιμών ενέργειας τώρα αρχίζουν και διαχειριστούν στην οικονομία. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Τώρα, αυτό το οποίο από εδώ και πέρα θα συμβεί, εάν δεν χειροτερεύσουν τα πράγματα, το επαναλαμβάνω, εάν δεν χειροτερεύσουν, διότι τέλος πάντων όχι ότι έχει επέλθει η ειρήνη, αλλά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Τι ουσιαστικά έχει συμβεί? Έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της κερδοσκοπίας από τις μεταβολές των τιμών. Έχετε βέβαια την επίπτωση από τις... μάλλον θα αφαιρεθεί, δεν έχει αφαιρεθεί ακόμα πλήρως. Έχετε την επίπτωση από τις αυξημένες τιμές ενέργειας και που διαχέονται στην οικονομία για όλο το 2026, θα το έχετε αυτό, διότι δεν είναι μόνο η ενέργεια που έχει αυξηθεί, κυρίως τα λοιπάσματα, κυρίως δηλαδή βασικές ουσιαστικά πρώτες ύλες, οι οποίες χτυπάνε και την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων, δηλαδή είναι σε όλο το μήκος και πλάτος.
0: Ακριβώς. Την παραγωγή των προϊόντων.
1: Της ζωής.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η παραγωγή, είναι οι μεταφορές, είναι τα πάντα. Έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα έχουμε αυτή την επίδραση. Βέβαια, δεν εκτιμούμε ότι θα είναι παραπάνω και γενικά. Δηλαδή ήδη το 5% δεν είναι μικρό, έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι σημαντικό μέγεθος, και ήδη εκτιμούμε ότι έχουμε δει τα ψηλά, αν δεν χειροτερεύσει η κατάσταση, όχι ότι θα μειωθεί δραματικά από εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε ίσως χαμηλότερες τιμές. Αλλά επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε αυξημένη ζήτηση από τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ ασκούνε πιέσεις στις τιμές των προϊόντων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επιπροσθέτως, αν δείτε τον τιμάριθμο πώς διαμορφώθηκε, ο κυριότερος πηγή αυξήσεων ήταν η ενέργεια, και αμέσως μετά ήταν η εστίαση. Δηλαδή δεν είχαμε τα ενίκια, ευτυχώς. Φαίνεται ότι τα ενίκια έχουν δει το υψηλό τους. Θέλω να ελπίζω, τι θέλω να πω τώρα.
0: Που είναι ήδη υψηλό όμως.
1: Ναι, βέβαια είναι υψηλό. Αλλά να μην συνεχίζει να ανεβαίνει, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι τα φτάνουν στα όρια τους, διότι και τα εισοδήματα δεν αντέχουν υψηλότερα ενίκια. Άρα θα έχουμε μια εξέλιξη, ας πούμε, ισορροπίας τρόμου όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αυξήσεις
0: μειώνουν πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη, επηρεάζοντας την κατανάλωση που μεταφέρνει άλλα δεδομένα.
1: Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο αυτό, αυτής της κρίσης. Δεν έχει την οξύτητα που είχε το 22.
0: Ναι.
1: Η επίθεση που έκαναν οι Ρώσοι στο Κίεβο τότε.
0: Γι' αυτό ήμασταν περισσότερο προετοίμαστοι τότε. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είχε ξεκινήσει πριν. Ναι. Ο πληθωρισμός τότε είχε ξεκινήσει από το σπάσμα των εφοδιαστικών αλυσίδων, λόγω του ότι είχαμε τον COVID και ανοίξαν οι οικονομίες. Είχε αρχίσει να αυξάνονται οι τιμές και ξαφνικά η Ευρώπη αντιμετώπισε πρόβλημα διακοπής των ενεργειακών πόρων από πλευράς αερίου. Και αυτό είχε μια σημαντικότατη επιτάχυση στον τιμάριθμο λόγω του ενεργειακού κόστου. Τώρα έχουμε τα ίδια περίπου φαινόμενα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη ένταση. Συμβαίνει και κάτι άλλο. Ακόμα και το 22 έχει διδάξει και μας έχει απομακρύνει, αν θέλετε, από την υπερβολική χρήση ενεργειακών πόρων. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, προφανώς είναι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, υπήρχε και κάποιος ο οποίος έλεγε ότι, ξέρετε, αυτή η κρίση στο Χορμούς διατηρεί τα κέρδη των πετρελαιοπαραγωγικών επιχειρήσεων ψηλά, διότι σε λίγο όλος ο κόσμος θα πάψει να χρησιμοποιεί, αν είναι δυνατόν βεβαίως, πετρελαίο, γιατί δεν είναι δυνατόν. Ναι, κάθε 3-5 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Με λίγα λόγια, θα είμαστε σε μια.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σημαίνει η έννοια, και αν υπάρχει ο κίνδυνος, στασιμοπληθωρισμού? Γιατί εκεί μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι το κρίσιμο ερώτημα.
0: Ακριβώς.
1: Στασιμοπληθωρισμό τον είχαμε ζήσει 72-79, σε δύο πολύ μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, όπου είχε προκληθεί οξύτατη ύφεση και υψηλός πληθωρισμός. Τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί σε ένα οικονομικό σύστημα. Συμβαίνει και τώρα. Έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη, αλλά δεν έχουμε ύφεση. Και τα δύο φαινόμενα, και του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, κινούνται προς την κατεύθυνση του πληθωρισμού, όχι στην ακραία μορφή που είχαμε γνωρίσει. Ναι. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό για ένα κάποιο διάστημα. Οι πτώσεις της τιμής στην ανάπτυξη, αυτό που βλέπατε και είπε και η Κομισιόν, αν προσέξατε, οι μισές θέσεις είναι λόγω ενεργειακού, οι άλλες μισές έχουν βαθύτερες αιτίες και έγινε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει πια
0: από
1: η Ευρώπη.
0: Από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα.
1: Άρα
0: και Κίνα.
1: Όλα μαζί έχουν έρθει αρκετά δύσκολα. Δεν είναι σε οξία μορφή,
0: μάλιστα,
1: κανένα από αυτά, αλλά είναι αρκετά δύσκολα για να διαχειριστούμε.
0: Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω να τα λύνουμε αυτά και με τη δική σας γνώση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο εφόδιο για κάτι τέτοιο. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Χάρηκα πολύ. Δεν χάρηκα για το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών. Και έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν εντοπίσετε κάποιο προβληματάκι εκεί έξω, μας δίνετε μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους μετά. Εγώ τους είδα στο YouTube και επειδή κάνουν μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη την Παρασκευή, νέοι άνθρωποι είναι. Θα είναι κοντά μας η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Οπότε η παράσταση λέγεται Ακομπλεξάριστα. Μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, θα τραγουδήσουμε κιόλας. Παρακάτω. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που, επειδή το ραδιόφωνο είναι μέσω του αυτοκινήτου. Προσέξτε, έγινε μια ευρωπαϊκή έρευνα που, αν θέλετε, σκιαγραφεί το ότι χτυπάει κόκκινο η επιθετική συμπεριφορά στους δρόμους. Για την χώρα μας ειδικά, η επιθετική συμπεριφορά χτυπάει κόκκινο γιατί σε ποσοστό 89% δηλώνουμε ότι έχουμε εμπλακεί ή φοβόμαστε ότι θα εμπλακούμε σε καυγάδες την ώρα που είμαστε στο τιμόνι, την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους ή, ξέρω εγώ, στη μηχανή μας. Το 89%, 9 στους 10. Πείτε μου σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα, αν σας έχει τύχει. Και το δεύτερο και σημαντικό, πείτε ότι θα πέσετε σε έναν τύπο ο οποίος, θα το πω αγοραία, πουλάει τσαμπουκά. Δηλαδή, πείτε ότι εμένα το τελευταίο που μου έχει τύχει ήταν ότι, νομίζω ότι σας το είπα πριν από λίγες μέρες, κόντεψε ο άλλος να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είχε κίνηση σε ένα δρόμο, μονόδρομο, κίνηση και πήγαινα με 20. Ούτε με 20, γιατί 20 είναι πολύ. Πήγαινα οριακά με 10. Και επειδή έκοψα και τα 10 για να περάσουν δύο ηλικιωμένοι, παίκτηκε τσαμπουκάς. Και εκείνη την ώρα, επειδή τον είδα να γυαλίζει και το μάτι του, λέω: άσε, λέω, δώσε τόπο στην οργή. Δώσε τόπο στην οργή, γιατί πείτε ότι και εγώ ξέφευγε και αυτός, πρόβλημα που δεν ξέρεις και που θα καταλήξει με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί. Οπότε έδωσα τόπο στην οργή, μέσα μου έβραζα, ήθελα να σπάσω το αυτοκίνητό μου, κρατήθηκα. Λοιπόν, πείτε μου πώς θα αντιμετωπίζετε. Στο www.skyradio.gr, το ξαναλέω, από αυτή την ευρωπαϊκή έρευνα βγαίνει ότι το 89% στην Ελλάδα δηλώνει ότι είτε έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε καυγά την ώρα που είναι στο τιμόνι. Είναι 9 στους 10, το θεωρούμε δηλαδή δεδομένο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αυτά στους δρόμους. Στα άλλα τα ειρηνικά μας έργα, πρέπει να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία 14 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έτσι λοιπόν, στο Καλλιμάρμαρο, διαχρονικές μελωδίες, τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η συμμετοχή μέχρι τώρα είναι πρώτη εθνική. Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικόπουλου και βεβαίως σύντομα θα έχουμε και την συμμετοχή, την ανακοίνωση της συμμετοχής και άλλων καλλιτεχνών. Οπότε, μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και για περισσότερες πληροφορίες, απλή διαδικασία, μπείτε στο olimazimborume.gr, λατινική χαράκτηρες, και εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10.30, και επιστρέφουμε με μια πολύ χρήσιμη κουβέντα για τα φορολογικά μας. Και κυρίως για την ρύθμιση που έχει βγει για τις 72 δόσεις. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, οπότε ο Νίκος Φραγκιαδάκης θα μας δώσει τα φώτα του. Έχουμε και stand-up comedy μετά.

0: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στην Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ο κύριος Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNBC μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Παραλληλεπιτέθηκε σε Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας «Το Ιράν πολεμάμε και τον πόλεμο της Ευρώπης». Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος Βρετανός, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο Διεθνή Αερολιμάνιο Μακεδονία, όταν σε εμφανή κατάσταση μέθης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Ατάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 2001, έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν. Βεβαίως μεξικανικής καταγωγής, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εμφανίστηκε σε περισσότερους από 150 ρόλους, σε ταινίες 150, αλλά βεβαίως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως με το ρόλο του Ζορμπά, το γήινο και γεμάτο ζωή ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης.

0: Γεια σου, Ευγένη, από το Ιγάλεο. Με έκανες και γέλασα. Μου λέει πάρα πολύ νευρικός γενικά. Πάρα πολύ ήρεμος στο τιμόνι. Πώς τα καταφέρνω? Είμαι πάντα καλοντημένος. Οδηγώ αγρατζούνι στο αυτοκίνητο και αγρατζούνι στο σκούτερ. Το χειρότερό μου είναι να κακοποιήσω ή να λαϊρώσω τα ρούχα μου και είμαι απεχθής. Και είναι μάλλον απεχθής, συγγνώμη, η ιδέα να σημαδευτεί με κάποιο τρόπο το όχημα που οδηγώ. Άσε που γνωρίζω πολύ καλά πως αν φουντώσω από τα νεύρα μου, χάνω εντελώς τον έλεγχο και δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Δίνω πάντα τόπο στην οργή λοιπόν. Αν κάνω κάποιο λάθος, το παραδέχομαι γρήγορα και με πάθος και όλοι είμαστε ήρεμοι. Καλό βράδυ. Ευγένεια από το Εγάλεο, στείλε αριθμό κινητού. Θέλω την περιγραφή στον αέρα. Αύριο. Και μία φίλη ακροάτρια που χθες επίσης μου στείλε το κινητό. Θα τα πούμε αύριο για ένα σημαντικό θέμα. Οπότε, Ευγένεια, θέλω την περιγραφή αυτή με το αγρατζούνι στο σκούτερ, το αγρατζούνι στο αυτοκίνητο. Θέλω λίγο να σε τρολάρω. Οπότε, στέλνεις αριθμό κινητού και τα λέμε αύριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επιστροφή ενοικίου. Σε περισσότερους ενοικιαστές, δώρο εντός εισαγωγικών 2 ενοίκια το χρόνο, σε δημόσιους λειτουργούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση, μπλόκο σε νέα Airbnb, αναδρομικές αυξήσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων θα τις πάρουνε, μισθολογικές ρυθμίσεις για δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους, νέα ευκαιρία ρύθμισης κρεών σε 72 δόσεις, βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικής. Παιδιά, δεν είναι αυτά, είναι μερικά από τα μέτρα που τέλος πάντων όλα αυτά υπάγονται σε ένα πολυνομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Μυρίζει εκλογές. Αλλά θέλω να σταθούμε στο πρακτικό κομμάτι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φραγκιαδάκη που είναι κοντά μας, ο φοροτεχνικός. Να δούμε, γιατί τέλη Ιουνίου λέγεται ότι ανοίγει η πλατφόρμα, αιτήσεις ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προϋποθέσεις και ωφέλη αυτής νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Τι ξέρουμε παραπάνω? Νίκο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη μου, είμαι καλά, εσύ?
0: Πολύ χαίρομαι, μια χαρά κι εγώ. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, είμαστε στο μήνα τη ρύθμιση. Ναι. Αυτή που περιμέναμε τη ρύθμιση με τις πολλές δόσεις για να, μπορούν οι φορολογούμενοι να εντάξουν οφειλές οι οποίες είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εντάσσονται οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/23. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο, όταν έβαλε κάτω με χαρτί και μολύβι την άσκηση, είδε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οφειλών που υπάρχουν σαν εκκρεμότητα σήμερα δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/23. Mm-hmm. Άρα σου λέει πάμε να πιάσουμε αυτές. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Γιατί? Γιατί θα βάλεις τις οφειλές που ήταν λυσιπρόθεσμες που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/23, αλλά πρέπει να είσαι ενήμερος ή ρυθμισμένο, δηλαδή ή τα τρέχοντα να τα έχεις πληρωμένα ή να τα έχεις ρυθμισμένα και να τηρείς τη ρύθμιση. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν χάσεις ένα από τα δύο, χάνεται και η 72άρα. Οπότε θέλει μία προσοχή εκεί πέρα στον οικογενειακό σου προϋπολογισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την ακρίβεια, έτσι όπως γίνεται τελευταία 1,5 χρόνο, έτσι όπως έχει ακριβήνει το κόστος ζωής, δεν είναι τόσο εύκολο πια να λέμε για έναν που παίρνει ένα χαμηλό μισθό ότι θα δίνω 30, 50 ευρώ, 60 ευρώ στη ρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ήταν καλό πριν 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να μην βγαίνει ούτε αυτό στον προϋπολογισμό. Άρα πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω πριν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε στη ρύθμιση αυτή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τη ρύθμιση και να είναι ενήμεροι, αν έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, όταν θα έχουν φτάσει στο 1/4 της πληρωμής της οφειλής, θα αποδεσμεύονται στα διακά οι λογαριασμοί. Άρα, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να δουλέψω, αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, καλύτερα, αν έχω εμπορική επιχείρηση, ατομική και αυτά, μπορώ να δουλέψω.
0: Τώρα θα σε ρωτήσει κάποιος να του πει και το μυστικό. Λες να είναι θέμα τεμπελιάς, Νίκο?
1: Όχι, όχι. Να δουλέψει εννοώ να δουλέψει πιο εύκολα.
0: Τρόμαξα.
1: Ξέρεις τι προβλήματα συναντάμε το εξής. Υπάρχουν μισθωτοί οι οποίοι έχουν δεσμευμένο λογαριασμό, οι οποίοι όταν είναι η περίοδος του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας, δώρου Χριστουγέννων, επειδή θα υπερβεί τα 1200, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέω την πιο απλή περίπτωση τώρα.
0: Σε τι ποσό δεσμεύεται ένας λογαριασμός? Το κατώτατο.
1: Όταν κάνει

0: Δικαιολογία.
1: Έλα, ναι. Όχι, φαντάζει να ήταν πρώτα τα 500 και να ήταν τα άλλα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και μεγαλύτερα χρέη που είναι αυτά που λέγαμε οι σκελετοί, τα ουκαλάδε παρατομιέχοντο, τα οποία συνεχίζουν και εμφανίζονται ότι μα χρωστάει η πυραϊκή, η πατραϊκή, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια. Δεν θα τα πάρει ποτέ. Mm. Ποτέ. Εντάξει, δεν υφίσταται.
1: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά με λέμε τώρα.
0: Όχι, ναι,
1: από το 500 και μετά σου δεσμεύει.
0: Αν μπορεί, από το 500 και μετά έχει δικαιοδοσία να, πώς το λένε, να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα ίσπρεξ.
1: Να, εξαιρετικά.
0: Εντάξει.
1: Λειτουργεί
0: αυτό έτσι,
1: όμως.
0: Αυτό έτσι για να το έχουμε έτσι σαν, πώς το λένε, στο μυαλό μας. Τι λέγαμε, για τις 72 δόσεις. Άρα, ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ. Αν έχω μια οφειλή η οποία είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, 1500 ευρώ, τότε οι δόσεις μου είναι 50. Δεν μπορεί να γίνει 72, γιατί έχω ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει. Πρέπει να είμαι ενήμερο στα τρέχοντα. Και είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Δηλαδή, αν καθίσουμε ας πούμε, και πούμε τι συμφέρει σε έναν που χρωστάει λεφτά, πρέπει να κοιτάξει συγκεκριμένα πράγματα για το αν θα επιλέξει τον εξοδικαστικό. Γιατί στον εξοδικαστικό μειώθηκε το όριο από 10.000 σε 5.000. Οπότε είναι κοντά αυτά τα δύο.
1: Ωραία.
0: Αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη, τι πρέπει να δεις εκεί. Πρέπει να δεις πόσους οφειλέτες έχεις. Δηλαδή, στον εξοδικαστικό τον επιλέγεις όταν έχεις πολλούς οφειλέτες. Έχεις και τράπεζα, mm-hmm. έχεις τραπεζικό δανεισμό κλπ. Και θέλει και μελέτη βιωσιμότητας. Ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι απλή, δεν θέλει.
1: Ωραία.
0: Απλά κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα. Και γενικότερα, αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες οφειλές. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
1: Ερώτηση. Χρωστάμε γενικώς.
0: Χρωστάμε πάνω από 100 δις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ έχεις ένα πολύ καλό γραφείο. Χρωστάει ο κόσμος. Δεν σου
0: χρωστάει,
1: λέω τώρα...
0: Χρωστάει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Χρωστάει. Θες να σου πω γιατί χρωστάει.
1: Γιατί
0: φτάνει τέλος του μήνα και σου λέει να πληρώσω τον πάροχο λιτικής ενέργειας, μην κόψω το ρεύμα, να πληρώσω τον έφυγα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε πολλοί ότι ορίστε, έφυγαν πάρα πολύ το τριήμερο. Ας πούμε, ναι. Παράδειγμα.
0: Δημήτρη, κοίταξε, όπως άλλοι...
1: Όχι, εγώ τώρα προβοκατόρικα ρωτάω. Μην απολογείς εμένα.
0: Όχι, δεν απολογούμε, απλά σου λέω, προσπαθώ να σου πω το σκεπτικό μου, έτσι, να σου πω πώς το σκέφτομαι κι εγώ. Είναι αυτό που λες ότι φύγαν το τριήμερο πολύ, είναι και αυτό που λένε όλοι ότι τα εστιατόρια είναι γεμάτα.
1: Καλά, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, ρε παιδιά. Ζούμε μισό λεπτά, κύριε Νίκο μου, γιατί και εγώ αυτό δεν μπορώ να το ακούσω.
0: Όταν είσαι 6 εκατομμύρια.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι όλα γεμάτα, είναι 500.000 αυτοί που θα τα γεμίσουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, είναι αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έλεγα εχθές γιατί μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβαζα στην Καθημερινή για τις αρνητικές αποταμιεύσεις. Ένα πάρα πολύ. Είχε τόσο λογική αυτό το πράγμα που σου λέει.
0: Διάβασα και εγώ την Κυριακή, λες.
1: Μπράβο. Ότι αν από την κρίση αρχίσαμε και τρώμε τα έτοιμα, τότε θα είχαμε.
0: Πόσα είναι αυτά.
1: Πόσα είναι αυτά.
0: Υπήρχε πολύ μαύρο. Και μάλιστα έλεγε μέσα
1: ότι 50 με 90 δις τα μαύρα.
0: Σωστά. Τα οποία λέει χρησιμοποιήθηκαν σε δαπάνες καταναλωτικές και αγορές ακινήτων.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι να και αυτά να γίνουν, να τεθούν υπό παρακολούθηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλά. Το καταναλωτικό, δηλαδή η κατανάλωση, πες ότι ψιλοτρώγεται με κάποιο τρόπο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, στα ακίνητα υπάρχει ένα θέμα πια τεράστιο. Εγώ βέβαια είπα και κάτι άλλο, ότι το παίρνεις το ακίνητο σε μια λογική τιμή και μέσα το κάνεις του 1,5 των 2 εκατομμυρίων σε κλίδα. Έτσι, άστο αυτό. Γιατί όταν μπλέξει και με κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες που θα στο φτιάξουν κλειδάτο, δεν θα πάρουν και όλοι τα κανονικά λεφτά, λέω εγώ.
0: Κοίταξε, δεν θα κόψουν παραστατικό, αλλά και ο άλλος έχει κίνδυνο να το δεχτεί αυτό. Έτσι, όταν σου πει με απόδειξη 100, χωρίς απόδειξη 70, σου λέει.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε χρωστάμε.
0: Χρωστάμε.
1: Μάλιστα.
0: Χρωστάμε. Προστάμε. Και υπάρχει και κόσμος, ο οποίος επειδή είναι ψιλοαπελπισμένος με όλη αυτή την κατάσταση, που λέει «Δεν μπήκε ΑΔΕ, πάω τριήμερο».
1: Α, τρόμαξα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τίτλος βιβλίου.
0: Ναι.
1: Θα το περιμένω να μου το στείλει να του το πω κανονικά. Έχει αυτό.
0: Πώς να λες τους άλλους να πάνε χωρίς με γενικό τρόπο.
1: Με γενικό τρόπο και να μην το λες βέβαια στον εαυτό σου. Έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Δημήτρη μου,
1: να είσαι καλά. Τώρα, επίτηδες τι είναι έκανε έτσι την κουβέντα, γιατί μας ακούει μια εκπληκτική κυρία, η οποία μας περιμένει στην ταράτσα του Λαμπέτη για να δούμε το καλοκαίρι αλλιώς. Αύριο μας περιμένει, την Πέμπτη. 4 του μήνα,

0: Και έλεγα μήπως έτσι με άκουσε να έχω λίγο χιούμορ και τα λοιπά, μπας και μπορούσε να με χρησιμοποιήσει, γιατί εγώ είμαι του μάθε τεχνικιάστη. Η Ήρα Κατσούδα είναι κοντά μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, στον πληθυντικό θα μιλάμε ή γενικότερα το λέμε?
1: Όχι, πώς είστε, σαν σταθμός εννοώ.
0: Α, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, σαν σταθμός είμαι.
1: Όχι, θα μιλάμε στον ενικό, μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Καλά είμαι, Δημήτρη μου, καλά είμαι.
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Πέτυχα λίγο την κουβέντα σας.
0: Τα καλά δεν πέτυχες, είδες τώρα. Δηλαδή. Να, έτσι κόβε τη τύχη μου.
1: Ναι, τα βάλαμε στο τέλος, οπότε δεν τα άκουσα. Ήταν ήδη...
0: Έτσι κόβε τη τύχη μου. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει για αύριο?
1: Λοιπόν, αύριο θα είμαι στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη.
0: Ωραίος
1: θα κάνω
0: χώρος,
1: μια παράσταση. Πάρα πολύ ωραίος χώρος.
0: Και ξέρεις, είναι και ωραία υποδοχή του καλοκαιριού, ρε παιδί μου. Και η Πέμπτη.
1: Ωραία, μας αρέσει
0: για μένα θα σου πω κάτι. Η Πέμπτη είναι ημέρα.
1: Ναι. Εγώ πάντα Πέμπτες παίζω. Δηλαδή και φέτος σεζόν που ήμουν στο θέατρο, Πέμπτη ήμουνα.
0: Ναι.
1: Με την παράστασή μου.
0: Είναι
1: μ' αρέσουν οι Πέμπτες. Ναι, μωρέ, γιατί την άλλη μέρα ξημερώνει η Παρασκευή. Ό,τι και να έχει γίνει την Πέμπτη, μία μέρα είναι. Άμα τη βγάλεις, μετά Σαββατοκύριακο χαλάρωσες.
0: Αυτό είναι.
1: Οπότε είναι πολύ ωραία. Ναι, ισχύει η Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι και ωραία και η ταράτσα. Είναι, δεν ξέρω αν έχει. Μοιάζει με κολυμπητήριο, με να μου θυμίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, ναι. Και θα είμαι λοιπόν αύριο εκεί με μια παράσταση best of, δηλαδή με επιλεγμένα κείμενα από τις 4 solo stand-up comedy παραστάσεις μου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα περάσουμε τέλεια, θα είναι δροσερά, χαλαρά, καλοκαιρινά.
0: Δύσκολο το σπορ, ε?
1: Το stand-up.
0: Ναι.
1: Μωρέ,
0: εγώ σας θαυμάζω, να το ξέρεις.
1: Α, σας ευχαριστούμε.
0: Θεωρώ ότι κάνετε πολύ δύσκολη δουλειά. Και επειδή εσύ είσαι και... είσαι ρε παιδί μου εξαιρετική στη δουλειά σου, αλλά okay. Θέλω να πω το εξής, ότι ανεβάζοντας τον πύχη, το άγχος που έχω όταν βλέπω stand-up είναι πόσο θα ανέβει ακόμη. Κατάλαβες τι?
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Δηλαδή είναι
1: αυτό
0: δύσκολο.
1: Είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, ρε παιδί μου, κάθε φορά να κάνεις μια παράσταση που θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη ή διαφορετική, να έχεις να δώσεις κάτι άλλο. Μέχρι τώρα φτου-φτου το έχω καταφέρει σύμφωνα με το feedback του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να σου πω κάτι, είναι και λίγο μοιραίο, θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή η κωμωδία μεγαλώνει μαζί σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Οπότε και
0: καλά,
1: το χιούμορ είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια οπτική να βλέπεις τα πράγματα. Άρα και το χιούμορ μεγαλώνει μαζί σου. Οπότε μοιραία, έχεις να πεις άλλα πράγματα σε κάθε παράσταση. Δηλαδή, π.χ. εγώ βγάζω παράσταση νέα ανά 2 χρόνια περίπου, εντάξει.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Κάθε φορά είναι άλλα πράγματα με απασχολούν, άλλα πράγματα έχω εντοπίσει, άλλα πράγματα μου φαίνονται αστεία ή σουρεαλιστικά. Δηλαδή πάει και πολύ γρήγορα και η πραγματικότητα και η αυτή μας
0: όλοι αλλάζουμε και
1: μεγαλώνουμε. Αυτό σου λέω, ναι. Οπότε είναι μοιραίο να έχεις να δώσεις κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι ποτέ στάσιμος σαν άνθρωπος για να μείνει στάσιμη και η κωμωδία του. Εντάξει, τώρα υπάρχουν βέβαια και εντάξει, περιπτώσεις, ας πούμε, μπορεί να ξεφύγεις, ας πούμε, σε κάποιες ευκολίες ή κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ο καθένας επιλέγει, εννοώ.
0: Δεν μου λες, αυτό λογοκρίνεσαι με κάποιο τρόπο λόγω political correct?
1: Σε καμία περίπτωση, όχι.
0: Α, ωραία. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι, δηλαδή να σου πω την αλήθεια, η σάτυρα είναι σάτυρα.
1: Όχι, να σου πω και ποιο είναι το θέμα.
0: Και μεγαλώσαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ήρα μου.
1: Mm.
0: Εάν δει κανείς μια παλιά ελληνική ταινία, το τι λέγανε?
1: Δεν είναι okay. Θα σου πω τώρα, θα σου πω τι εννοώ. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι αλλάζει η γλώσσα όπως αλλάζει και η εποχή.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα ουσιαστικά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για να περιγράψει μια συνθήκη.
0: Mm-hmm.
1: Όταν η συνθήκη πλέον έχει αλλάξει, καλείται λίγο και η γλώσσα να αλλάξει μαζί με τη συνθήκη. Παρ' όλα αυτά, τι θέλω να πω? Γιατί δεν αυτολογοκρίνομαι και δεν έχω ποτέ κάποιο τέτοιο πρόβλημα στις παραστάσεις. Στην κωμωδία, στο stand-up comedy, καλό είναι να κάνεις αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, punching up. Δηλαδή, τα βέλη της κωμωδίας σου να στοχεύουν πάντα προς ανώτερες ομάδες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να βγάλεις χιούμορ κλωτσώντας μια ήδη κοινωνική ομάδα που τρώει ξύλο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι και κακό. Είναι, όχι κακό, ρε παιδί μου. Είναι και κοινωνικά, δεν έχει προσφέρει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει προσφέρει και... κάτι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Ναι, και κωμικά όμως είναι μια ευκολία.
0: Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω από τι λες.
1: Πλέον να γελάμε με τον ένα, με την άλλη, με το τι φοράει, δες πώς είναι. Δηλαδή, αυτό δεν μου αρέσει αισθητικά σαν άνθρωπο. Οπότε γι' αυτό δεν έχω λόγο.
0: Σε αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούν έτσι όπως το διατυπώνεις και έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό να προσπαθούμε να ανταλλάξουμε μερικά θέματα. Με κάτι άλλο. Είμαστε άνθρωποι, θέλω να πω, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε σε μια δεξαμενή 5 θεματικών.
0: Ωραία.
1: Και 5 πραγμάτων. Κατάλαβες. Οπότε, επειδή λοιπόν, σαν άνθρωπος, ελπίζω και εύχομαι να μην είμαι κόπανος, δεν αυτολογοκρίνομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω, ρε παιδί μου,
0: δεν έχεις
1: τέτοια θέσεις.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: ερώτηση. Το Έλα. Ότι κάνεις αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θέλει κείμενα, θέλει εγρήγορση, θέλει παρακολούθηση, θέλει. Δοκιμάζεσαι πάρα πολύ την ώρα που τα λες. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι ένας ηθοποιός δέχεται το μήνυμα από τον θεατή σε βαθμό 1, εσύ το δέχεσαι επί χίλια.
1: Δηλαδή, είναι άμεσο το feedback. Ή γελάνε ή δεν γελάνε.
0: Αυτό εδώ. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει η Ήρα Κατσούδα αφαιρεί κάτι από την Ήρα σε επίπεδο καθημερινότητας, δηλαδή έτσι είσαι και στη ζωή σου.
1: Αν αναλώνω με εννοείς.
0: Όχι. Αν είσαι, ρε παιδί μου, αν ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο χιούμορ, αντιμετωπίσεις και την καθημερινότητά σου.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είμαι ψυχαναγκαστικά χαρούμενη όλη μου τη ζωή. Δεν ήθελα να παίζω stand-up. Θα ήταν περίεργο αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να το κοιτάξουμε σίγουρα. Ξέρεις, αυτό το πάμε θετικά. Μ' αρέσει το χιούμορ. Φυσικά, μ' αρέσει και να το δέχομαι και να το παράγω. Μου αρέσει. Είναι τρόπο σκέψης. Είναι, για μένα, πολλές φορές το χιούμορ είναι
0: τρόπος
1: και
0: μια.
1: Είναι και τρόπο ζωή και τρόπο οπτική και τρόπο να αποφεύγει καταστάσει. Mm. Είναι ένα εξαιρετικό μηχανισμό φυγή το χιούμορ. Γιατί εκείνη την ώρα επιλέγει να δει ένα πράγμα. Όχι με τη δραματική του ή με την τραγική του μορφή, αλλά με την κομική του. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιλέγεις απλά την οπτική. Στρίβεις γύρω-γύρω και ανάλογα το βλέπεις με διαφορετικές οπτικές. Οπότε το χιούμορ το φέρω μαζί μου σε όλη μου την καθημερινότητα φυσικά. Στη σκηνή είναι πολύ διαφορετικά. Είναι δοκιμασμένο πρώτα απ' όλα. Εννοώ ότι άπαξ και είσαι επαγγελματίας και ζητάς ένα εισιτήριο και θα έρθει κόσμος, δεν επαφίεσαι στο τι θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Οπότε ξέρεις, είναι όλα δοκιμασμένα. Μετά από χρόνια υπάρχουν, ξέρεις, και τεχνικές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τεχνικές συγγραφείς stand-up. Έχεις τους μηχανισμούς, έχεις όλες τις λειτουργίες που μπορείς να το κάνεις.
0: Αν δεν έκανες αυτό, τι άλλο ήθελες να κάνεις στη ζωή σου?
1: Πάρα πολλά. Θέλω να γίνω ακόμα. Θέλω να γίνω, δεν κατάλαβα γιατί έχω κλείσει. Θέλω να γίνω πιλότος.
0: Πιλότος.
1: Detective, ναι, βεβαίως. Ναι, θέλω να γύρω. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να κάνουμε μόνο ένα πράγμα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί, μα σου λέγε Νικολούλη, έλα να με βοηθήσει, θα πήγαινε.
1: Αχ, ήμασταν και στο διπλανό στούντιο φέτος, γιατί γυρνούσαμε και με το εκτός σχεδίου στην ΕΡΤ. Ήμασταν διπλανά στούντιο. Έχω μπει πολλές φορές μέσα, κρυφά, μην το πεις. Λοιπόν, όχι την ώρα που κάναμε εκπομπή. μπορεί, τι να σου πω. Μ' αρέσουν αυτά γενικά. Μ' αρέσει να διαβάζω, μ' αρέσει να κάνω. Ας πούμε, ξεπέρυσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αστρονομία. Όχι αστρολογία, αστρονομία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να μαθαίνω συνέχεια πράγματα. Οπότε δεν νιώθω ότι, ξέρεις, έχω περιοριστεί σε ένα κωμικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και τι θα κάνω μετά όταν μεγαλώσω, θα δούμε.
0: Ωραία. Το ραντεβού λοιπόν είναι για αύριο, 4.
1: Αύριο λοιπόν το βράδυ, στις 9 το βράδυ, είναι στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά.
1: Θα σας περιμένω να περάσουμε υπέροχα.
0: Τι άλλο θα κάνεις το καλοκαίρι?
1: Τι άλλο θα κάνω το καλοκαίρι? Έχω κάποιες άλλες παραστάσεις, έχω κάποιες μικρές περιοδίες. Θα ρίξω λίγο ρυθμούς, να σου πω την αλήθεια, γιατί φέτος ο χειμώνας ήταν. Ήμουνα 6 στα 7, 7 στα 7 για μήνες τώρα, non-stop. Mm-hmm. Οπότε ίσως λίγο ρίξω ρυθμούς. Ξέρεις, το επόμενο πλάνο, ας πούμε, να τρέχω 20 μέρες το μήνα. Αλλά δεν πειράζει, θα ρίξω λίγο ρυθμούς, λέω. Και ετοιμάζονται έτσι και διάφορα project τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία. Δεν μπορώ δυστυχώς να τα ανακοινώσω, αλλά θα είναι πολύ όμορφο.
0: Ωραία, πρόσεξε. Όταν με το καλό τα είναι να τα ανακοινώσω, να έρθεις ένα βραδάκι για μια ωρίτσα εδώ να κάνουμε μια.
1: Εννοείται, με χαρά και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Δημήτρη.
0: Ήρα Κατσούδα, την ευχαριστούμε πολύ. Το καλοκαίρι αλλιώς. Για σένα το καλοκαίρι αλλιώς πώς θα είναι το ιδανικό αλλιώς καλοκαίρι?
1: Το ιδανικό καλοκαίρι είναι αυτό το καλοκαίρι που κάνεις μέχρι τα 14-15, που είναι 3 μήνες. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Μετά δεν έχει. Μετά όσο δουλεύεις, ρε παιδί μου, δεν είναι full καλοκαίρι. Κάνεις ό,τι κάνεις όλο το χειμώνα, απλά με λίγο πιο δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι, το ιδανικό είναι το παιδικό καλοκαίρι. Και μετά στη σύνταξη. Τώρα στο ενδιάμεσο.
0: Συγγνώμη. Μετά στη σύνταξη, λέει. Καλό είναι. Αλλά κάτσε ρε Ήρα. Μετά στη σύνταξη δεν. Δεν είσαι και.
1: Είναι όλος ο χρόνος καλοκαίρι. Σκέψου το.
0: Ναι, ρε, δεν είσαι σκοτσονάτος όμως. Εγώ δεν θα είμαι. Δηλαδή. Τι να το κάνεις.
1: Αλλά και τώρα να σου πω κάτι. Και εγώ τώρα, ωραία, μια χαρά ακμαία. Είμαι πάνω στα ντουζένια, επαγγελματικά σούπερ και όλα αυτά. Το πολύ 3 εβδομάδες έχω διακοπές.
0: Εντάξει, 3 εβδομάδες καλό είναι.
1: Είδες, μπράβο, και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συμβιβασμός ακούγεται αυτό, έτσι.
1: Ναι, όμως ξέρεις πόσο κρατάει ένα καλοκαίρι πλέον, 4-5 μήνες. Άρα στους 4-5 μήνες, άμα φύγει 3 εβδομάδες, δεν λες τι θα κάνω το καλοκαίρι, λες θα κάνω διακοπές.
0: Έβγαλες φράγκα, έτσι, για να 3 εβδομάδες διακοπές, καλό είναι.
1: Δεν σου είπα θα πάω, σου είπα θα κάτσω. Και, γιατί δεν κατάλαβα τι ζω, είστε.
0: Όχι, εγώ διόδια στα, εγώ διόδια στο πορτοφόλι σου, όχι.
1: Τώρα φώθηκα, όχι, όχι, όχι, όλα είναι νόμιμα, όλα είναι νόμιμα. Σας παρακαλώ. Τρεις εβδομάδες θα είμαι σπίτι μου. Εδώ,
0: παιδί μου, σούπα, δεν είμαι διόδια στο πορτοφόλι σου. Όχι. Απλώς ήθελα να σε πειράξω λίγο. Αγαπημένος προορισμός.
1: Αγαπημένος προορισμός, κοίταξε. Γενικά ταξιδεύω πολύ με τα νόμιμα, φράγκα που
0: αυτή δεν θα έρθει πράγμα εδώ να κάνουμε εκπομπή. Το βλέπω.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ένας από τους πιο outsider αγαπημένους μου προορισμούς που πάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η Ελλάδα τώρα, έτσι. Εγώ πάω σε ένα κάμπινγκ, μ' αρέσει το κάμπινγκ, ναι. Και πάω στο νομό Ηλίας σε ένα κάμπινγκ από παιδί. Οπότε υπάρχει αυτός ένας προορισμός. Κάνω πολλά ταξίδια και εκτός Ευρώπης τέτοια φυσικά. Νομίζω ότι είναι πιο φτηνά από Ελλάδα πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα κάπου.
0: Ναι, ισχύει πανηγύρι.
1: Οπότε όχι ειλικρινά δηλαδή.
0: Τι ειλικρινά, παιδί μου, πού ζούμε εμείς.
1: Παιδί μου, η Τανζανία που είχα πάει, μου βγήκε πιο φτηνή από την Κρήτη. Που στην Κρήτη έμενα και σε φίλους. Γι' αυτό σου λέω, δεν συμφέρει. Αλλά γενικά είναι, υπάρχουν αγαπημένοι προορισμοί, είναι αυτοί που δεν δουλεύεις, δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν σε πρίζει κανένας και δεν πειράζει όπου και να είναι.
0: Τέλεια. Μια καλή παρέα.
1: Μια καλή παρέα, αυτό και ηρεμία. Ηρεμία και ύπνος.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Και τσίπουρο, φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ, Ήρα,
1: λοιπόν,
0: μου, να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου.
1: Και σε σένα, Δημήτρη μου, φιλιά, καλό βράδυ.
0: Χάρηκα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μου λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ ένας φίλος. Τώρα, φίλος είναι φίλοι, με αυτά τα nickname που βάζετε εδώ, αυτό που λύγει σε 57. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Έναν ειδικό να μας εξηγήσει για το καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα κατά του καρκίνου, που στις κλινικές δοκιμές έχει θεαματικά αποτελέσματα σε διάφορους τύπους καρκίνων, συρρήκνωση έως και εξαφάνιση όγκων. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση που παίζει τις τελευταίες μέρες. Θα κοιτάξω τώρα και με τον Θανάση Καραγιάννη που έχει αυτή την πλούσια ατζέντα να μας πει τι, πώς και τα λοιπά. Λοιπόν, θα υποδεχθούμε σε λίγο, ακομπλεξάριστα, την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Νομίζω ότι έχουν φέρει και κιθάρα. Νομίζω. Οπότε ο απέναντι εδώ ο Κωστάκης πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος. Πρέπει να ανεβοκατεβάσει τα κουμπάκια.
2: Εγώ θα παίξω.
0: Όχι. Να φτάσει ο ήχος γάργαρος, η κιθάρα, το τραγούδι, τα πάντα. Έτσι. Πάμε.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος θα είναι πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Στη συνέντευξή του στο CNBC ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης. Αποσφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους, προκλήθηκε η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ, μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, με επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Το Ιράν αρνείται πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ η χώρα κήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα δύο μέλη της Ιρανικής διπλωματικής αποστολής και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφάνειας από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία. Τον τραυματισμό ενός 50χρονου καβοδέτη προκάλεσε η θράψη πλευρικού κάβου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου νήσος Ρόδος λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από τη λιμάνη της Μυτιλίνης με προορισμό Τυχείο και τον Πειραιά. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το νήσος Ρόδος, που μεταφέρει 211 επιβάτες, παραμένει στο λιμάνι της Μυτιλίνης έως ότου δίτης επιθεωρήσει το πλοίο. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 42-30 στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: σου είναι το YouTube μερικές φορές, τι σου είναι αυτό το κανάλι. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να προτείνουμε. Και όταν έχουμε να προτείνουμε, κερδισμένοι είστε εσείς, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας με κάποιο τρόπο. Γιατί έχει σημασία και εμείς, εντάξει, ένα πρόγραμμα τώρα τόσες ώρες ζωντανό ενός ραδιοφωνικού σταθμού, πάντα υπάρχει χρόνος να ακούμε και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα που αγγίζουν περισσότερο τις χορδές των νέων. Γιατί να μην αγγίζουν και τις δικές μας. Εγώ πάντως όταν άκουσα την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο, έκλεψα τα τραγούδια, τα έχω βάλει στο αυτοκίνητό μου και τους ακούω.
1: Δεν βάλω συναγερμό.
0: Αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο που έκανα.
2: Δεν πειράζει. Μας αρέσουν και τα παράνομα, οπότε.
1: Παρανόμιμο.
0: Έτσι. Και επειδή λοιπόν είδα ότι μας περιμένουν την Παρασκευή σε έναν ωραίο χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ η Τεχνόπολη, ακομπλεξάριστα. Έστειλα ένα μήνυμα λοιπόν στο Χρήστο και του λέω: υπάρχει ένας τρόπος να σας φωνάξουμε στο στούντιο? Μου απάντησε αμέσως: ναι, πολύ ζεστά και τα λοιπά. Μετά σκέφτηκα ότι μας μένει μόνο η εβδομάδα αυτή που εσείς, λέω, θα έχουν τσεκ στον ήχο, θα έχουν το ένα τ' άλλο και τα λοιπά. Τα καταφέραμε.
2: Είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Είναι υπέροχο γιατί ήμασταν από το πρωί σε πρόβα, αλλά δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα το βράδυ αυτό. Οπότε. Χαρά μας και μεγάλη μας τιμή που είμαστε.
0: Καλώς ορίσατε. Ειλικρινά,
1: σας βρήκαμε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη Μάγδα είχαμε συναντηθεί, προσπάθησα να θυμηθώ, πρέπει να είναι πάνω από 10-12 χρόνια.
2: Κρύβε χρόνια.
1: Ήμουν τριών, εγώ τεσσάρων.
2: Σιγά, εσύ που ήμουν τριών. Είπαμε.
1: Πονάνε, αλήθεια.
0: Δεν μου λες. Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, ναι, ναι. Έτσι. Τριών δεν ήταν, σας το υπογράφω. Αλλιώς τώρα θα ήταν 13, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Πώς συναντηθήκατε?
1: Τυχαία στον δρόμο, μου έκανε ένα νόημα.
2: Ψηλέ.
1: Μιλάει σε μένα, αλλά μην ρίξει ταξί.
2: Συναντηθήκαμε πολύ. Ήταν τώρα που το κάνω εικόνα. Μ' αρέσει να μιλάω με μεταφορές.
1: Να τονίσει και ότι δεν ήθελε τη συνεργασία στην αρχή.
2: Πω, το ψέμα το ίδιο.
0: Παιδιά, δεν είναι κακό αυτό.
2: Όχι, όχι. Να σου πω.
0: Του ζήτησε
2: σαν τα προξενιά.
0: Τώρα του ζήτησε συγγνώμη.
2: Του έχω πει πάρα πολλά πράγματα που το συγγνώμη είναι τίποτα.
0: Okay.
2: Από αυτά τα. Καλά, έχω έρθει μίστρο. Λοιπόν, σαν τα προξενιά κανονικά. Θα πάμε, ξέρω εγώ, το Χρήστο και τη Μάγδα σε ένα τραπέζι, φίλοι, να τους γνωρίσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν μας γνώρισαν τα παιδιά από το γραφείο που συνεργαζόμαστε, η εταιρεία παραγωγής, και είπαν: παιδιά, ο Χρήστος, η Μάγδα, νομίζουμε ότι μπορεί να κάνετε κάτι πολύ όμορφο μαζί. Και νομίζω κάναμε. Δηλαδή ήταν από τα προξενιά που πέτυχε.
0: Χρήστο, τι ήξερες για τη Μάγδα πριν?
2: Πες αλήθεια.
1: Αλήθεια θα πω, παρόλο που δεν τη δέχεται. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά πολλές φορές όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, φταίμε εμείς. Ειδικά όταν ο άλλος απέναντι έχει παρουσία. Απλά επειδή τότε ανέβαζε full, αλλά θεωρώ, με σεβασμό το λέω, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά που ανεβάζει έχουν ροή. Τα βλέπει αρκετός κόσμος. Τότε ήταν σε μια φάση που επιδίωκε να τη δουν. Και μου είχε πετάξει κάποια βίντεο της τότε τα οποία δεν θυμάμαι αν ήταν χορηγούμενα.
2: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω κανένα. Μου είχε πει ένα κίσι ένα στο βουνό.
1: Ναι, μου είχε πετάξει ένα βίντεο της και ήμουνα τότε στη φάση του κινητού, όπως και τώρα. Αλλά τώρα το χειρίζομαι πολύ για πιο σημαντικά θέματα. Τότε απλά ήμουν αργόσχολος, ο οποίος δεν έκανε κάτι. Και τότε την είχα δει, αλλά μετά που τη γνώρισα, εντάξει. Δημιουργήθηκε μια σχέση η οποία, καλός ή κακός, ανεβαίνει σε εκτίμηση συνεχώς. Από τη δική μου πλευρά.
0: Και αποδοχή από τον κόσμο. Εκεί θα μετρηθούν όλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν μας νοιάζει,
0: ναι,
1: η αποδοχή του κόσμου, αλλά δεν την κυνηγάμε κιόλας.
0: Το κρατάω αυτό. Μάγδα, τι ήξερες εσύ για τον Χρήστο?
2: Εγώ δεν ήξερα τίποτα για τον Χρήστο και το λέω με ειλικρίνεια. Δεν παρακολουθούσα γενικά, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα τα talent show. Τι παίζει. Οπότε τον πάταγο που είχε κάνει δεν τον είχα αντιληφθεί.
1: Αχ, πάταγο.
2: Πάταγο έχει κάνει. Γιατί πολλοί κόσμοι ήταν στο X Factor, αν δεν κάνω λάθος. Είχε βγει δεύτερος.
0: Το 2022.
1: Μπράβο.
2: Και δεν το είχα δει. Και όταν μου είπαν τα παιδιά από το γραφείο, εδώ κοντά στον Πειραιά, πάρα πολύ κοντά κιόλας, ο Χρήστος είχε κάνει αυτό και αυτό. Μπήκα, τον έψαξα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Από πολλές απόψεις και έβλεπα ότι μπορεί να ταιριάξουν τα χνότα μας από άποψη αισθητικής, μουσικής. Μου άρεσε όλο αυτό που είδα. Και δεν σκέφτηκα μετά τι και πώς. Απλά είπαμε πάμε. Και ταιριάξαμε από την αρχή ότι ούτε ο Χρήστος ήταν πολύ δύσκολος, ούτε εγώ ρε παιδί μου, αν να ψηρίσουμε τη Μαϊμούτη. Πάμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, να τραγουδήσουμε.
0: Να πω μόνο το εξής. Για να μπει και ο τρίτος στην παρέα.
2: Σωστό.
0: Εγώ τη Μάγδα την ήξερα. Και έχω παρακολουθήσει και την πορεία της. Ασχέτως από το αν το ξέρει ή όχι. Εσένα δεν σε ήξερα. Σε είδα στο YouTube. Αλλά πρόσεξε. Μπήκα μετά για να ξέρω ποιον έχω απέναντί μου. Λοιπόν, ξέρουν την εκπομπή τη λέμε ζούμε αληθινά, μιλάμε και αληθινά. Όταν είδα να τραγουδάς το πριν δάκρυσα. Γιατί είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το είπες μοναδικά. Δεν βλέπω σοου. Δεν βλέπω.
1: Ούτε
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Αλλά είπα ότι ήταν μια εξαιρετική στιγμή αυτό η δική σου παρουσία εκεί. Είναι αυτό δίκοπο μαχαίρι για έναν καλλιτέχνη το να αναδειχθεί μέσα από ένα talent show. Και έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος τι πορεία θα ακολουθήσει μετά.
1: Το δύσκολο αλλά ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό έτσι, έχει και μια γοητεία όλο αυτό είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία η οποία δεν προδιαγράφεται από πριν. Δεν είναι ότι διαβάζεις, περνάς ιατρική, γίνεσαι. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εγώ το λατρεύω. Πραγματικά. Μου αρέσουν τα πολύ δύσκολα πράγματα και δυστυχώς για εκείνο θα τα καταφέρω στο τέλος. Αυτό είδα και στο talent show εκείνη την περίοδο, τα οποία εγώ δεν τα εκτιμώ ακόμα. Δεν τα εκτιμώ ακόμα, διότι όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω μια σοκολάτα, μην την ανοίγω και έχει πατατάκια μέσα. Έχω πληρώσει για κάτι άλλο. Δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Είναι πλασματικά. Εγώ τα πλασματικά τα αποφεύγω, αλλά το είδα σαν ένα challenge και πήγα γιατί θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι θα πάρω πράγματα και έτσι έγινε. Θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι τι συμβαίνει, είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Και εγώ χτίζομαι συνεχώς και θέλω να παίρνω το φως ακόμα και από τα πιο σκοτεινά πράγματα.
0: Μάγδα μου.
2: Ναι.
0: Έχεις συνεργαστεί με κόσμο και Κοσμάκη.
2: Ισχύει.
0: Και με λαό επίσης. Νομίζω ότι κομβικό σημείο ήταν το 25.
2: Ήτανε, ναι. Ήτανε.
0: Και γιατί ήταν το 25 κομβικό σημείο?
2: Το 25 ήταν μια χρονιά που επί της ουσίας αποφασίσαμε εδώ με τον Χρήστο να κάνουμε, να ρίξουμε, όπως είπε και πριν από λίγο, φως στο σκοτάδι που υπήρχε γύρω μας, καλλιτεχνικά, μουσικά, εγώ τουλάχιστον, και δεν το λέω το σκοτάδι με την κακή έννοια τώρα. Το 25 λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια παράσταση από τα υπόγεια που ξεκίνησε, να τη βγάλουμε στο φως, ψηλά, να ανέβει. Αυτό έχει γίνει με πολύ αγάπη, με αρκετή προσπάθεια, με αμοιβαία αισθήματα και σεβασμό κυρίως. Και ναι, το 25... Τώρα τι να σου πω, κάποια στιγμή ήρθε ένας άνθρωπος στη ζωή μου, άσχετος, ο οποίος μου είπε, το 24 ήταν αυτό, το 23, μου λέει χρονιά σου, εσένα, γιατί άρχισε και μου λέει κάτι με τα φυσικά, εγώ το κοιτούσα γιατί δεν τα πιστεύω, θα είναι το
0: 25.
2: Θα αρχίσει όλο αυτό που έχεις μέσα σου και μιλούσε ειδικά και γενικά μάλλον, να φωτίζεται. Το 25.
0: Και του λέω, πόσο διαφορετική σε βλέπω.
2: Δεν ξέρω. Έχουμε το μαλλί.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Λοιπόν, γιατί ακομπλεξάριστα?
1: Η ιδέα της Μάγδας ήταν.
0: Ωραίο είναι.
2: Χαίρομαι που είναι ωραίο.
0: Ναι, γιατί. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Πέρα από το ότι δεν ξέρουμε να ζούμε ακομπλεξάριστα, δεν το λέμε κιόλας.
2: Ναι.
0: Οπότε εμένα μου έκανε. Γιατί δεν ξέρουμε να ζούμε κομπλεξάριστα. Κουβαλάμε, όχι με την έννοια του σκοταδιού, κουβαλάμε ρε παιδί μου πάρα πολλά. Και φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα παντού. Σε οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας, δεν θες πολύ. Έτσι. Το ακομπλεξάριστα λοιπόν είναι πολύ ωραίο.
2: Μου ήρθε μια αναλαμπή όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα. Ότι θα βάλουμε τα πάντα. Ό,τι μας αρέσει να πούμε, θα το πούμε. Μπορεί δηλαδή να έχουμε αποφύγει να βάλουμε όπερα, ας πούμε. Που έχουμε αποφύγει. Προς το παρόν. Και αυτό δεν μπορεί να μην έχει ένα τίτλο τόσο αντιπροσωπευτικό. Και μου ήρθε αυτό. Και το άριστα, εντάξει, το είχαμε κάνει στην αρχή με ακόμπλεξ άριστα. Είχαμε βάλει και τη μεσαία παύλα. Εντάξει, το άριστα είναι μια δύσκολη λέξη. Ωστόσο, το ότι τη βάλαμε έτσι να την τονίσουμε λίγο πάλι και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμπλεξ άριστοι. Και δεν νομίζω ότι μου ήρθε φλασιά και λέω, παιδιά, προτείνω αυτό τον τίτλο σε αυτή την παράσταση, γιατί αυτό είναι. Θα πει ο Χρήστος ότι γουστάρει, θα πω εγώ ότι γουστάρω, θα πούμε μαζί τα δικά μας, θα τα πειράξουμε κιόλας, δεν θα βάλουμε μια σειρά απλά λαϊκό, pop και μπουρουμπούρου. Οπότε...
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναπώ γιατί κάποιες και κάποιοι μπορεί να ανοίξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος κοντά μας. Την Παρασκευή μας περιμένουν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, για μια ωραία αρχή καλοκαιριού.
1: Πραγματικά.
0: Τι είναι κόμπλεξ για σένα, Χριστό?
1: Το να κολλάει ο ανθρώπινος νους σε κάτι που δεν πρέπει. Θέλω να τα αποφύγω. Νομίζω ότι κάθε μέρα που ξημερώνει αποβάλλω ένα μικρό ποσοστό αυτών. Θεωρώ πως σε λίγο καιρό δεν θα έχω κανένα. Θεωρώ ήδη δεν έχω κανένα. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν παίρνω καθόλου σοβαρά τον εαυτό μου. Τον εκτιμώ μεν, για να μπορέσω να τον εκτιμήσουν και οι υπόλοιποι, αλλά μέχρι εκεί. Η μουσική θα υπάρξει και χωρίς εμένα, η ζωή σίγουρα. Οπότε δεν έχω σκεφτεί στο να δώσω έτσι μια ετυμολογική έννοια σε λέξεις κόμπλεξ, και αυτό είναι θετικό από τη μία, διότι σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ωραία. Μάγδα μου.
2: Εγώ το κόμπλεξ τώρα που το ρωτάς προσπαθώ να το σκεφτώ με εικόνα και νιώθω ότι είναι ένα τείχος που το βάζουμε εμείς στο δρόμο μας, ούτε καν εμπόδιο. Είναι τείχος. Α, δεν θα πας από εκεί. Θες να πας. Οπότε θα βάλω εγώ το τείχος μου και για κάποιο λόγο θα επιβάλλω στον εαυτό μου ότι δεν θα πάω, ενώ θέλω. Άρα εγώ πλέον δεν έχω τύχη. Έχουμε, εντάξει, ο καθένας προστατεύουμε τον εαυτό μας από άλλα πράγματα, αλλά τα τείχη αυτά των κόμπλεξ δεν τα έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και, ή τουλάχιστον προσπαθώ, όπως λέει και ο Χρήστος, να τα αποβάλω. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε.
0: Α, κόμπλεξάριστα λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Δεν μου λέει θα πάρουμε μια γεύση. Έλα, έχεις μια κιθάρα μαζί σου.
2: Την έχω εδώ πέρα, αγκαλίτσα.
0: Κούρδισε κανονικά στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κούρδισα γιατί με λένε, πώς με λέει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ο Μπαζδάνης.
1: Κουρδιστάν.
2: Όχι, κάτι. Έλα, Μπομπ Ντίλαν μου λέει, γιατί ξεκουρδίζεται και δεν την κουρδίζω κατά τη διάρκεια.
0: Όπως κάνετε. Αυτός πρέπει να πειράζει συνέχεια, έτσι.
1: Εγώ λέω λίγα, αλλά λέω.
2: Αλλά λέει καλά, ναι.
0: Μια λέξη είπε τώρα. Λοιπόν.
2: Εγώ σπάω λίγο τα νεύρα εκεί, κάντε αυτό.
1: Καλά,
0: δεν πειράζει. Χρειάζεται και ένα μέτρο.
2: Αυτό.
0: Ένα μέτρο.
2: Λοιπόν, τι να σας πούμε με ένα δικό μας τραγούδι, το μοναδικό official τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει, που λέγεται και τώρα τα δυο μας. Ήταν η πρώτη συνεργασία που είχαμε πριν τα πρώτα μας live που ήταν στο Σταυρό του Νότου.
1: Τέλεια. Δύο χρόνια πριν.
2: Σωστά.
0: Εξαιρετικά.
2: Και τώρα τα δυο μας, τι θες να σου πω, πως άλλαξα

0: Έχει γίνει ένα μαζί μας αυτό το τραγούδι.
1: Να
0: το χωράω, νομίζω.
2: Ξέρετε κάτι, όχι, θα πω. Είναι η τύχη της δουλειάς μερικές φορές. Το ότι είμαι εγώ εδώ και σας βλέπω και σας ακούω και τον τρόπο που κλείνετε τα μάτια σας ή που τραγουδάτε και εκφράζεστε και τα λοιπά και μας το χαρίζετε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Η τύχη της ζωής, θα έλεγα, θα συμπληρώνω.
2: Ναι, επειδή είπες για τον τοίχο πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Να κρατήσω τα τοίχη και πάμε στην τύχη.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
2: Πότε σου χαμογέλασε μέχρι τώρα? Στο το Χρήστο ρωτάω.
0: Στα επαγγελματικά,
2: ναι, στα επαγγελματικά.
0: Με τη Μάγδα μου χαμογέλασε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ στη μουσική δεν ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό, διότι ήθελα να καταπιαστώ με αυτό όταν ήμουν έτοιμος. Οπότε αυτό έγινε τα τελευταία 4-5 χρόνια με την είσοδό μου στο παιχνίδι και μετά, που συνδυάστηκε με την είσοδό μου στην Αθήνα γενικά. Οι συνεργασίες μου είναι λίγες, αλλά και πολλές να ήταν. Κρατάω την, mm-hmm. την τελευταία, η οποία μας έχει δικαιώσει όχι μόνο σαν feeling, αλλά και σαν αποτέλεσμα.
2: Ωραία.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Εσύ θα απαντήσεις μετά τους φίλους των ειδήσεων.
1: Okay,
2: σου δίνω χρόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είναι κοντά μας η Μαρία Γιώργαρη. Πάμε, πλησιάζει 10.30. Εξαιρετικά περνάμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3, γιατί έχουμε το ραντεβού της Παρασκευής στην Τεχνόπολη. Πάμε.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνί, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξοβράσιμη και τον 25χρονο με τρίτη αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομοβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώ σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ Τετάρτης, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3, παρεούλα μέχρι τις 11 με μια πολύ ωραία παρέα. Ακομπλεξάριστα λοιπόν, Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος μας περιμένουν στην Τεχνόπολη την Παρασκευή το βραδάκι. Ωραία έναρξη καλοκαιριού, ο χώρος είναι μοναδικός, προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα εισαγωγική μέχρι τώρα. Δεν θα προλάβουμε να πούμε αυτά που θέλω, αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά θα ξανάρθουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ερώτηση. Έχουμε μείνει στην τύχη. Μας είπε ο Χρήστος τι θεωρεί τύχη μέχρι τώρα στα επαγγελματικά. Μάγδα μου.
1: Μεγάλη μου χαρά αυτό που λέει ο Χρήστος, και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές το πόσο καθένας εκτιμάει τον άλλον και πόσο έχει βοηθήσει. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Χρήστος σε πάρα πολλά πράγματα. Και νιώθω και εγώ τυχερή που τον έχω, που έχει έρθει στη ζωή μου σε αυτή τη φάση.
0: Τι κομμάτι του εαυτού σου έβγαλε επαγγελματικά?
1: Το ακουμπλεξάριστο αυτό. Το κάποια πράγματα που ας πούμε...
0: Δεν θα δοκίμαζες?
1: Θα δοκίμαζα. Βασικά θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω, αλλά κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, είναι αυτό που θες να κάνεις ένα βήμα και δεν το κάνεις. Για τα τύχη που λέγαμε, για χίλιους δυο άσχετους λόγους που δεν υπάρχουν καν. Και έρχεται ένας και σου κάνει έτσι, σε ακουμπάει. Και είναι σαν να σου βάζει τούρμπο, ξέρω εγώ, και φεύγεις με τα χίλια. Αλλά γενικά θεωρώ ότι σε όλη μου τη ζωή έχω σταθεί τυχερή. Λένε ότι γεννιέσαι περίπου τρεις φορές την ίδια στη ζωή. Πεθαίνεις και γεννιέσαι με διάφορα συμβάντα που σου συμβαίνουν. Οπότε εγώ θεωρώ ότι από όταν γεννήθηκα έχω σταθεί τυχερή για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα αυτή είναι νομίζω μάλλον η τρίτη φορά. Και ο Χρήστος έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι μοναδικό έχει πάνω η σκηνή που δεν το έχει ένα ηχογραφημένο τραγούδι?
1: Έχει και τι δεν έχει. Καταρχάς είναι σαν, εγώ τουλάχιστον το βλέπω σαν να πετάω, είμαι σε άλλη διάσταση. Είναι σαν να παίζεις ένα video game, σαν να είσαι σούπερ ήρωας. Εμένα μου βγάζει υπερδυνάμεις. Είναι σαν να χάνομαι, δεν ξέρω, είναι λυτρωτικό. Είναι αυτό, σαν να παίζει σε πίστα. Που εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής, είσαι ο σούπερ ήρωας. Και τα συναισθήματα για μένα είναι οι πιο μεγάλες δυνάμεις που μπορούμε να έχουμε. Οπότε είναι στα χέρια μας και στη φωνή μας και στην ψυχή μας. Άρα...
0: Χριστό.
2: Το πρώτο πράγμα που έτσι μου έρχεται να απαντήσω είναι το προφανές ότι έχεις μία αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Αλλά η έξτρα σκέψη που κάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει στην τσέπη του 20 ευρώ και έχει διαθέσει τα 15 για να σε δει. Και είναι πολύ σημαντικό η αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο κόσμο. Και αυτός ο κόσμος σε θαυμάζει για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο, και όλη αυτή έτσι η σχέση που δημιουργείται είναι huge. Πιστεύω είναι και αληθινή. Οπότε εκείνη τη στιγμή κάτι δίνουμε σε αυτόν τον κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Εσείς τι παίρνετε?
2: Ζωή. Εμείς παίρνουμε ζωή. Δεν ξέρω αν είμαστε γεννημένοι γι' αυτό. Δείχνουμε ότι είμαστε γεννημένοι γι' αυτό. Και είμαστε στην θέση, ευχάριστη σίγουρα, δύσκολη επίσης, να το υποστηρίξουμε. Οπότε με μια λέξη θα πω, παίρνουμε ζωή.
0: Το ότι η μουσική, είπες πριν, σου ήρθε... Εντάξει, είχα διαβάσει, μ' αρέσει που είχα διαβάσει. Ξέρεις, τώρα με έχεις συνεπάρει και εμένα κουβέντα και λέω άλλα πράγματα, έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: το ότι η μουσική, είπες ότι ήρθε κάπως πιο ξαφνικά σε αυτό που... Γιατί ήρθε με την έλευσή σου στην Αθήνα, ήταν το talent show και τα λοιπά και τα λοιπά. Έκανες κάτι άλλο πριν, ήθελες να κάνεις κάτι άλλο?
2: Κάνεις πολλές φορές πράγματα άσχετα για να επικεντρωθείς στο στόχο σου.
0: Α, ωραία. Το χτίζει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
2: Έχτιζα τα γύρω-γύρω τα οποία δεν μπορούσα να αποφύγω για πολλούς λόγους, έτσι ώστε να φύγουν από τη μέση και να επικεντρωθώ στο βασικό μου στόχο. Η μουσική υπάρχει από την πρώτη μέρα που έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου. Πολύ πιθανό γιατί ήμουν καλός εκεί, πολύ πιθανό γιατί δεν ήμουν σε τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και σιγά-σιγά άφησα πίσω τις σπουδές που έχω κάνει στην Πάτρα και το φανταρικό μου και όλα, και ήρθα στην Αθήνα. Με λευκό χαρτί, καμία υποχρέωση πίσω, και ξεκίνησα να γράφω ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ δεν έχει πάει ούτε στη μέση.
0: Καλά, κάτσε, ηρέμησε.
1: Ποια μέση.
0: Ποια μέση.
2: Έχει πιάσει και μέση μα.
0: Να σου πω, αν στην ηλικία σου το βλέπει έτσι. Περίμενε. Μην βιάζεσαι.
2: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Πόσο είναι το παιχνίδι, λέει, γιατί εσύ βλέπει, εγώ δεν βλέπω.
2: Το παιχνίδι είναι 71-68. Αμαγική ψυχία.
0: Έχω κάτσει πλάτη γι' αυτό. Τι είσαι εσύ.
2: Είμαι Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει. Σε λάθος σταθμό ζει.
1: Ναι, ναι. Εγώ ας μιλήσω για την μάνα.
0: Μάνα, κάτσε εδώ.
2: Σε σωστή περιοχή όμως.
0: Αυτό είναι. Έχεις σπουδάσει οικονομικά. Τι.
2: Έχω σπουδάσει οικονομικά στην Πάτρα.
0: Γιατί οικονομικά.
2: Δεν με ενδιαφέρε τίποτα, ούτε οικονομικά.
1: Μια χαρά.
2: Είναι άσχημο το να πω ότι έκανα το χατήρι των γονιών μου.
0: Πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν μπορώ να πω στα 15 μου, στα 13 μου, στα 10 μου που τους έλεγα να πάνε να γίνουν τραγουδιστής ότι δεν μ' αρέσει η γνώμη σας ότι σπούδασε και κάτι. Εντάξει, είναι ένα στερεότυπο της κοινωνίας, αλλά εγώ ένιωσα ότι έτσι αυτοί θα είναι πιο σίγουροι και τους έγινε το χατήρι.
0: Μάγδα.
1: Εγώ ότι πώς ξεκίνησα, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Και δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ μιλάει η εμπειρία.
1: Εμένα ήταν πάντα στη ζωή μου μουσική. Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα ήξερα ότι με κάποιον τρόπο η μουσική θα με βγάζει στην επιφάνεια. Θεωρώ ότι για μένα, και το έχω πει και θα το λέω, είναι ψυχοθεραπεία. Οπότε η μουσική για μένα είναι η οικογένειά μου, είναι η ζωή μου, είναι οι φίλοι μου, είμαι εγώ, είναι ο γάμος μου, είναι τα παιδιά μου, είναι τα πάντα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Έχω σπουδάσει 2-3 πράγματα. Μου αρέσει να μαθαίνω. Μου αρέσει να μην βάζω όρια στη ζωή μου και σε αυτά που κάνω. Όντως ασχολούμαι με τη Φόρμουλα 1 που είπε εκεί εδώ ο φίλος μου. Ισχύει, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν και εμένα

0: ανοιχτός να δεχτεί το μήνυμα του κειμένου, λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε εσάς, σε μια ζωντανή εμφάνιση, ποιον θεωρείτε καλό ακροατή και θεατή σας?
1: Πιστεύω αυτός που, τουλάχιστον για εμένα, θα, είτε τον κοιτάξει στα μάτια και θα σε βλέπει, θα σε παρακολουθεί. Εγώ πολλές φορές νιώθω αμήχανα όταν με κοιτάνε στα μάτια και με καρφώνουν, γιατί νιώθω ότι του ανήκω αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να τον κάνω εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει, αλλά κομπλάρω και λίγο. Είναι ένα φλερτ. Οπότε λέω, κάτσε, αυτός ο θεατής για μένα. Και μπορεί και να μιλάει. Μπορεί να μιλάει με τους φίλους του, ενώ δεν έχει να κάνει, γιατί πολλές φορές, ειδικά στους χώρους που παίζουμε, okay, είναι κέντρα που θα μιλήσεις, δεν είναι θέατρα. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που είτε θα ησυχάσει όταν καταλάβει ότι ένα τραγούδι είναι για να ακουμπήσει την ψυχή του και την ψυχή μας, ή είναι για να χορέψουμε. Αυτό, δηλαδή αυτό που λέει και ο Χρήστος, η αλληλεπίδραση. Αυτός που θα μπορέσει λοιπόν να γίνει ένα με εμάς. Εγώ παίρνω είτε έχουμε έναν άνθρωπο από κάτω είτε χίλιους, παίρνω τρομερή ενέργεια και μου αλλάζει όλη την ψυχολογία στη σκηνή.
0: Χρήστος,
2: εγώ δεν το έχω σκεφτεί, αλήθεια είναι αυτό. Μου είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι έρχονται να με δούνε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καθόλου, πραγματικά. Σίγουρα όμως έχουμε δει και άτομα τα οποία είναι λίγο, δεν δείχνουν σεβασμό τόσο πολύ. Έχονται να φωνάξουν, μπορεί να τραγουδάμε και να είναι στο κινητό. Τότε γιατί ήρθες, ας πούμε, ξέρω. Αυτό, αλλά δεν ξέρω, οι θεατές είναι λίγο...
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Ναι, είναι λίγο σαν παιδιά μας οι θεατές.
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Είναι
0: καλά
2: κάνεις σαν...
0: και το λες, γιατί όντως ισχύει. Και είναι και εκνευριστικό και για τους άλλους που έχουν έρθει για να είναι εκεί.
2: Ναι.
0: Για να μπαίνουν κιόλας στο ίδιο το τσουβάλι, έτσι.
2: Δεν με ενοχλεί πάντως εμένα κάτι. Τέτοιες καταστάσεις θεωρώ ότι ενοχλούν τους ίδιους σε χρόνο μελλοντικό που θα το σκεφτούν, αν το σκεφτούν. Εμένα δεν με ενοχλεί κάτι γενικά. Ο καθένας, στα εισιτήρια που πουλάμε δεν λέει δίπλα συμπληρώσε το χαρακτήρα σας. Έχει την τιμή.
1: Βάλτε τι καν μιλάτε.
2: Έχει την τιμή.
0: Εν τω μεταξύ, είναι από εκεί που είναι και μιλάει σαν κριτικός.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
2: Κριτικός θεάτρου. Θα μπορούσα να είμαι κριτικός θεάτρου πάντως.
0: Έτσι, έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
2: Κριτικός αυτό, όχι από την Κρήτη.
0: Κριτικός από την Κρήτη.
2: Άρα, κριτικός θεάτρου που είναι αστείο.
0: Κριτικός από την Κρήτη. Κριτικός από την Κρήτη. Έτσι, με αυτή την έννοια. Το μέλλον πώς το σκέφτεσαι?
2: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε. Όχι, είσαι του τώρα.
2: Δεν σκέφτομαι τίποτα το οποίο δεν γνωρίζω πώς θα έρθει. Είμαι του παρόντος και μόνο. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το μέλλον είναι εκεί για να μας εκπλήσει πάντα. Δεν θα κάνω το χατήρι αυτό σε κανέναν. Είμαι του παρόντος, με γνώμονα πάντα το παρελθόν. Χτίζω στο παρόν για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά μ' αρέσει το παρόν πάρα πολύ. Μ' αρέσει τον τελευταίο καιρό, αρχικά να μην κοιμάμαι καθόλου.
1: Έχω κολλήσει.
2: Κάθε λεπτό που περνάει και...
0: Θεωρείς τον ύπνο χάσιμο?
2: Θέλω να κάνω πράγματα. Δεν ξέρω, δεν βιάζομαι για κάτι. Δεν με κυνηγάει κανείς. Αλλά θεωρώ ότι... Ναι, τα πάντα, εδώ, κάνω αυτό. Είμαι πολύ τις σκέψεις, πάρα πολύ. Με τις πράξεις πάρα πολύ. Και όσο περνάει ο καιρός, δουλεύω όλο και περισσότερο. Άμα μπορώ να με κοιμάμαι, είναι ευχάριστο. Όσο κουράζομαι, ξεκουράζομαι παράλληλα.
1: Εγώ δεν κοιμάμαι σίγουρα.
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Εγώ δεν κοιμάμαι τα τελευταία 8 χρόνια σίγουρα.
2: Μα έχει κουνούπια σπίτι μου, έχει πήγε.
1: Μιλάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ για δουλειά. Και εγώ έχω σηκωθεί, έχω στείλει στις 15 συνομιλίες, γιατί έχουμε λόγω των project και ο Χρήστος και εγώ είμαστε παντού. Παντού, καλημέρα, καλημέρα, από τις 6 ώρα. Ποια ήταν η αρχική ερώτηση, γιατί το γυρίσαμε στον ύπνο?
0: Πώς σκέφτεσαι στο μέλλον?
1: Α, ωραία. Λοιπόν. Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο πράγμα να το πεις. Και θα το πεις αφού το έχεις βιώσει. Γιατί δεν λες, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου ότι είμαι ευτυχισμένη. Παρόλο που είπα ότι έχω κάνω πολλά πράγματα.
0: Γιατί η ευτυχία τρομάζει? Δεν τη διαχειρίζεται εύκολα κανείς? Τι
1: ξέρεις τι, η ευτυχία, τουλάχιστον για μένα, γιατί αυτό τα συναισθήματα ο καθένας τα βιώνει τελείως διαφορετικά, είναι να νιώθεις πλήρης. Το να νιώθεις πλήρης με τον εαυτό σου, εγώ το βιώνω πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Και εγώ το ίδιο, να συμπληρώσω.
1: Οπότε Ναι, ναι,

0: κοιτάω το μέλλον. Είμαι και εγώ πολύ. Θέλω να ζω το τώρα. Μάλιστα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το Σήμερα, η ζωή μας όλη σήμερα, του Σπανουδάκη. Mm-hmm. Και με συγκινεί πάρα πολύ. Κάποτε το είχα τραγουδήσει. Και είναι αυτό. Δεν ξέρεις τι θα περάσουμε αυτή την πόρτα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε δεν θέλω να καίω το κεφάλι μου. Δεν λέω να μην βάζω στόχους ή όνειρα. Γιατί στο όνειρο έχουμε δικαίωμα να φανταστούμε το οτιδήποτε. Okay. Δηλαδή, απλά πράγματα, όχι μόνο με τη μουσική. Τα σκέφτομαι, τα οραματίζομαι, τα λιγουρεύομαι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ζω για να πω ότι θα γίνουν αυτά, Σόνι και Ντέ. Θα γίνουν. Άμα αν είσαι καλά μέσα σου, αν νιώθεις δηλαδή ότι όλα αυτά δεν τα έχεις ανάγκη να είσαι ευτυχισμένος. Αυτά σε έχουν. Θα έρθει. Οπότε βασική μου προτεραιότητα είναι να είμαι καλά. Αυτό. Τώρα δεν. Και αυτό δεν το εξασφαλίζει. Μπορεί κάτι να γίνει αύριο και να μην είσαι.
1: Καλά, ισχύει. Πανηγυρικά για όλους. Να ζητήσω μια χάρη.
0: Ναι.
1: Να πούμε ένα τραγούδι τώρα και ένα στο τέλος. Είναι δύσκολο πολύ.
0: Όχι, τι να πούμε όμως.
1: Τι τραβάει ορεξής.
0: Μην νομίζετε ότι παίζω και τόσο καλή κιθάρα.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
2: Το έχουμε καταλάβει. Να συμπληρώσουμε.
0: Τρίγκι τόσα χρόνια. Περίμενε, τι να πούμε το.
3: Wicked.
0: Α, ναι, θα μπορούσα. Α, μπράβο.
3: Πρίστηκε Σαββατοκύριακο.
0: Να πούμε επίσης ότι μας έχει βοηθήσει πολύ στις διασκευές και στην παραγωγή τους και στη σκέψη και στην απόδοση ο Δημήτρης Μπασδάνης, που είναι ο παραγωγός μας και μαέστρος μας.
1: Να, ας πούμε, τι μπορεί να είναι τύχη για
0: έναν
1: καλλιτέχνη, έτσι. Η ομάδα.
0: Η ομάδα,
1: η ομάδα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί μπορεί μια ομάδα να σηκώνει και το τυχαλάκι μερικές φορές.
0: Σωστό, ναι, ρε, εννοείται.
1: Και να επηρεάζει με κάποιο τρόπο.
0: Πολλοί από τους συνεργάτες μπορεί να σε επηρεάσουν αρνητικά. Συγγνώμη από το κουνά αυτό λίγο εδώ πέρα. Σαν μπάλα είναι, αυτή που θα χάσετε.
2: Έχει χιούμορ.
0: Ωραία.

0: Ωραία.
1: Ωραίο.
2: Επειδή προφανώς και απευθύνεστε και σε νέους ανθρώπους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
2: Ναι, σε όλους.
0: Και αλλά... πολύ νέους. Και πολύ μεγάλους όλους.
2: Επειδή είστε και νέοι όμως, ερώτηση. Λέμε πάρα πολλά για αυτή τη γενιά. Εγώ τη χαίρομαι και τη ζηλεύω. Όχι για τα χρόνια που έχει μπροστά της. Για το ότι μπορεί και βλέπει τη ζωή όπως δεν την είδαμε εμείς ως γενιά. Εγώ. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε σε μια δουλειά, σε αυτό μείναμε. Τώρα τα παιδιά μπορεί να αλλάζουν δουλειές πιο εύκολα, μπορεί να σηκώνονται να φεύγουν από δουλειές γιατί θέλουν μια άλλη ποιότητα στη ζωή τους. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη γενιά?
0: Τη γενιά που πιάνει και εμάς, τη νεότερη.
2: Πάρα πολύ να μπορούσα να μοιραστώ την Παρασκευή το βράδυ με αυτή τη γενιά, ειλικρινά το λέω. Τους χαίρομαι πάντα όταν τους βλέπω σε live.
0: Υπάρχει ανεμελιά. Υπάρχει ανεμελιά και εγώ το χαίρομαι αυτό και επηρεάζομαι και από τους μικρότερους. Όμως, όπως καλή ώρα ήταν τον κύριο. Υπάρχει ανεμελιά, υπάρχει ελευθερία. Εντάξει, θεωρώ ότι η ελευθερία χωρίς όρια δεν κάνει καλό.
2: Καλά, προφανώς.
0: Οπότε,
2: αυτό δεν είναι γενιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε το ότι ζουν τη στιγμή, αυτό που λέμε, είναι υπέροχο. Το ότι καλώς ή κακώς η εξέλιξη της επικοινωνίας έχει πάρει και ένα άλλο ρόλο. Αν τον διαχειρίζονται και βάζουμε μέτρο σε αυτό εδώ, στο κινητό, στην τηλεόραση, βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπω μια γενιά έτοιμη να ορμήξει σε λίγα χρόνια. Θα πάρει τους μεγαλύτερους και εμάς η μπάλα πολύ άσχημα και θα ενώ με την καλή, το άσχημα με την καλή έννοια, και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Έρχεται, θεωρώ, μια τρομερή επανάσταση. Απλά αυτό, θεωρώ ότι το πλήθος πρέπει και λίγο κάπως να μαζεύεται για να μην γίνονται πράγματα κακά. Αλλά έρχεται πολύ δυναμικά και επίσης μιλάει, θα τοποθετηθεί. Δεν θα κλείσει το στόμα του από πολύ σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Κάποιο παιδάκι να δεχτεί bullying για τον οποιοδήποτε λόγο, θα μιλήσουν πια τα παιδιά. Θα μιλήσουν, θα βγάλουν τα βάσανά τους, θα πούν αυτά που τους ενοχλούν. Και αυτό είναι υπέροχο. Όταν ζεις από μικρός ελεύθερος,
2: ακομπλεξάριστα.
0: Όλο το μέλλον είναι εκεί για σένα.
2: Χρήστο.
1: Εγώ, όπως είπα και πριν, πολλές φορές δεν είναι τι μας συμβαίνει, είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Κάθε τι έχει μια θετική και μια αρνητική χρειά. Και είναι έτσι, δεν είναι ότι πρέπει να χρυσώσουμε το χάπι μας, ότι πάθαμε κάτι αρνητικό, πρέπει να βρούμε το θετικό. Θέλω να καταλήξω με αυτό, στο ότι η κρίση πριν 15 χρόνια δημιούργησε κατάλοιπα, ακόμα την περνάμε, και την περνάμε ίσως όχι επειδή την αξίζουμε, αλλά επειδή μας έχουν συνηθίσει σε αυτήν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κρίση δημιούργησε στις νέες γενιές, οι οποίες ήρθαν από τους γονείς, έχουν έρθει από τους γονείς, πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, μια ελευθερία. Δεν υπάρχει αυτό που φαντάζομαι, γιατί δεν ζούσα πιο παλιά, που υπήρχε ότι τελείωνε το λύκειο να μπει στο δημόσιο, π.χ. λέω τώρα. Τώρα είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Είμαι ένα τέτοιο παιδί, το οποίο πριν 30 χρόνια δεν ήταν εύκολο να πει στους γονείς σου να γίνεις τραγουδιστής. Οπότε αυτή η κρίση, θεωρώ ότι εκτός από όλα τα αρνητικά που έφερε, μας έφερε και μια ελευθερία, την οποία τη βλέπουμε τώρα στη νέα γενιά. Εγώ δεν λατρεύω γενιές, λατρεύω τους ανθρώπους γενικότερα. Θεωρώ ότι μπορώ να πάρω πράγματα από τον καθένα, πραγματικά από τον καθένα, και γι' αυτό απευθύνομαι και σε όλους, όπως θέλω να μου απευθύνονται και όλοι σε μένα.
2: Επειδή τελειώνουμε, να πω κάτι ως διαπίστωση. Και επειδή έχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις, χιλιάδες, την κυριολεξία ώρες, ατελείωτες, να σας πω γιατί μου άρεσε η βραδιά. Γιατί είχα δύο ανθρώπους που είναι αυτάρκης, με την έννοια τους αρκεί που κάνουν με πάρα πολύ αγάπη αυτό που κάνουν. Εγώ αυτό το θεωρώ το μεγαλύτερο εφόδιο για τα επόμενα βήματα ενός ανθρώπου. Και το χάρηκα γιατί δεν άκουσα ξύλινα λόγια που πολλές φορές ακούω, αποφτασμένους.
1: Mm. Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί μπαίνει και ένας άλλος ρόλος. Έτσι. Τις δεύτερες σκέψεις του, τι θα πω, τι θα κάνω, τι θα δείξω και τα λοιπά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε.
2: Το ραντεβού λοιπόν είναι στην Τεχνόπολη. Μακάρι να προλάβει να καθυστερούσατε λιγάκι με κάποιον τρόπο τη βραδιά εκείνη, να προλάβω να, αλλά τίποτα.
0: Θα το φτιάξουμε κάπου, θα βρεθούμε. Θα κάνουμε live session εδώ.
2: Λοιπόν, ακομπλεξάριστα. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλοκαίρι.
0: Ξεκινάμε μετά την επόμενη εβδομάδα από την επόμενη εβδομάδα. Παίζουμε Σέρες, Κύπρο, Χαλκίδα, δεν θυμάμαι.
2: Και φανταστείτε και πόσα ανάγκη το έχουν και εκτός Αθήνας.
0: Μας στέλνουν πάρα πολλά μήνυματα.
1: Εμείς να δεις.
0: Πάρα πολλά μήνυματα. Και είναι υπέροχο έξω όταν βγαίνουμε. Και δηλαδή, εκλαμβάνουμε τόση έτσι, αγάπη και ζεστασιά. Και ό,τι μας στέλνουν, τα βλέπουμε όλα εντωμεταξύ, και ο Χρήστος και εγώ. Και προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε μέρη που μας λένε ξανά και ξανά, και ναι, είναι φοβερή αυτή η σύνδεση με τον κόσμο.
2: Απλώς επειδή δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά, παιδιά, να σηκώνετε βίντεο.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
1: Θα σε την εποχή ζούμε.
2: Να βάζετε.
0: Βάζουμε.
2: Να βάζετε αβέρτα. Δεν θα κλείσουμε με κάτι.
0: Λοιπόν.
2: Τι.
0: Λοιπόν, να προτείνω κάτι.
2: Δεν πες.
0: Πώς μας.
2: Αλλά κάτι πολύ σύντομο.
0: Πολύ σύντομο.
2: Πόση ώρα.
3: Καλύτερα να παίξουμε αυτό για να γίνει αλλαγή.
2: Γιατί αλλαγή. Άσε μας τώρα, μην το χαλάσει. Έλα. Λίγο.
0: Νομίζω ότι από εδώ.
2: Ένα ρεφρενάκι, ρε παιδί.
0: Ισοτελεύθερο.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυραυλούς. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στην Χεσμπολάχ. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον Αμερικανό Πρόεδρο να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι πολεμάμε, όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγική επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στην διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή. Η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Τέλειος ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και πήρε το προβάδισμα στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητού Ελλάδος. Στο μπάσκετ, σημείο καμπής ήταν το φάουλ που σφύριξαν οι διαιτητές σε βάρος του Ναν υπέρ του Φουρνιέ, σε μια φάση όπου ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν αγγίζει σχεδόν καθόλου τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος εκβιάζει την προσπάθεια και τελικώς αστοχή. Οι διαιτητές είδαν φάουλ, οι δημοσιογράφοι που περιέγραφαν στην τηλεόραση δεν σχολίασαν και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε μια ανάσα 2 πόντων από 2 ελεύθερες βόλες και έληξε ο αγώνας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τους δρόμους γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Η γνωστή κόλαση. Όπου κι αν είστε, θα παραμείνετε μποτιλιαρισμένοι, διότι έχουν σταθμεύσει παντού οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τροχιά για ένα ακόμη βράδυ δεν έκανε τη δουλειά της εδώ, στο κέντρο του Φαλήρου, σε ένα κομβικό οδικό άξονα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρονται όλοι γύρω, όλοι όσοι άνθρωποι έχουν και κάποιες άλλες δουλειές, διότι πρέπει να τηρηθεί το έθιμο να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να τα παρκάρουν όπου να είναι, όπου βρουν ελεύθερο χώρο. Πρόβλημα αυτό μεγάλο και πρόβλημα επίσης και για το Δήμο Φαλήρου, πρόβλημα και για την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία που δεν κάθεται να εφαρμόσει τον νόμο και να πει: παιδιά, από τη στιγμή που παρκάρετε παντού, πάνω σε όλα τα πεζοδρόμια, σε ό,τι υπάρχει, θα πρέπει να τηρηθεί και ο νόμος και να επιβληθούν να κοπούνε κλείσεις. Αλλά αυτό δεν προβλέπεται από ό,τι φαίνεται όταν παίζει αγώνα ο Ολυμπιακός εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αισιοδοξούμε πως όταν θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αντίστοιξη στον Ελαιώνα, εκεί τα πράγματα θα είναι οργανωμένα τόσο πολύ που δεν θα χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του για να φτάσει, διότι θα πηγαίνουν όλοι με τα μέσα μεταφοράς. Και αυτό θα είναι μια πολύ ωραία προοπτική, όπως μεγάλη προοπτική είναι η πρόταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ανάπλαση της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να καταδαφιστεί το γήπεδο της λεωφόρου και να χτιστεί το γήπεδο στον Ελαιώνα. Το γήπεδο έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Το σχέδιο που προτείνει ο Παναθηναϊκός, η πρόταση αρχιτεκτονική από το γραφείο, αρχιτεκτονικό γραφείο του Ανδρέα Κούρκουλα, είναι να διατηρηθούν οι 2 εξέδρες, η θύρα 13 και η απέναντί της, οι 2 θύρες, και ταυτόχρονα οι χαμηλές εξέδρες και ολόγερα να υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ και χώρος πρασίνου. Και από πάνω να είναι οι γονείς, οι μαθητές και οι γονείς των παιδιών και να βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν. Και στο ισόγειο των κερκίδων, των χαμηλών κερκίδων, θα υπάρχουν καταστήματα. 11 και 19 πρώτα λεπτά στη στιγμή του Πασκάη 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. Το παρουσίασε στην Επιτροπή της Βουλής. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι επιχειρείται να δοθούν άδειες, επιχειρείται από την κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ρετυλός, να χορηγηθούν άδειες στους περιφερειακούς σταθμούς έτσι ώστε να εκπέμπουν πλέον νόμιμα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για το τίμημα, για τους όρους της άδειας. Το βασικό χαρακτηριστικό που μπορείτε να κρατήσετε είναι το εξής, ότι εάν για παράδειγμα στην Αττική οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των αδειών που θα προκηρυχθούν, παίρνουν αυτομάτως την άδεια. Αν είναι περισσότεροι, τότε θα ακολουθήσει, θα υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης. Και ταυτόχρονα υπάρχει άλλη μια ρύθμιση που ήρθε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πιερακάκη αυτή τη φορά, για την τριετή αναστολή της πληρωμής των τελών υπέρ της DJA από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Δηλαδή έχουν ένα κριτήριο βιωσιμότητας πλέον πολύ ισχυρό και επιπλέον τρέχει και το πρόγραμμα από την κυβέρνηση συνολικά για τα μέσα ενημέρωση, προλαμβάνονται και οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ή τι σημαίνει ότι θα βρουν χρηματοδότηση εκεί, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και για την ίδια τους λειτουργία. Αυτά είναι η συντομία. Πάμε τώρα στον Στέφανο Νικολαίδη να δούμε τι καταγράφει η συνάδελφη από το sky.gr για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πρώτο μας θέμα από τον τομέα του πολιτισμού είναι η απώλεια του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, του ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου, με την εξώδιο ακολουθία να τελείται σήμερα στην Κάριστο, τόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό. Να πούμε ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ακριβώς ήταν η επιθυμία του. Η Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη έκανε λόγο για έναν ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία. Αυτά ανέφερε η Υπουργός σε δήλωσή της. Τώρα, Από τα εγχώρια πάμε εκτός συνόρων, πάμε στο σινεμά, πάμε στον Tom Holland, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη συνεργασία του με τον Christopher Nolan στην ταινία Οδύσσια ως την ευκαιρία της ζωής του τώρα πρόσφατα. Όπως αποκάλυψε, αποκάλυψε επίσης ότι χρειάστηκε να κάνει μια άκρως άβολη συζήτηση με τη Sony σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει για τη νέα ταινία στο Spider-Man, διότι έτσι μόνο θα καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Οδύσσια κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες 16 Ιουλίου, ενώ το νέο Spider-Man θα πάρει τη σκητάλη στις 30 Ιουλίου. Επομένως, υπήρχε ένα θέμα και ο Βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο φιλμ του Nolan, διότι οι δύο παραγωγές μοιράζονταν την ίδια περίοδο γυρισμάτων. Και δεν δίστασε να απευθυνθεί στον επικεφαλής της εταιρείας, τον κύριο Tom Rothman. Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony, όπως είπε στον Nolan ο Tom Holland, και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν αίσια η έκβαση. Το στούντιο συμφώνησε να καθυστερήσει το Spider-Man για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, επειδή εμπιστεύονταν τον Nolan ότι θα τηρούσε το λόγο του όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα.
0: Και σε όσα λέγονται πάντως για τα γυρίσματα στην Ελλάδα και γιατί είναι μαύρη, ωραία, Ελένη κτλ. Είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδέν το προφανές σε κάποια δήλωσή της ότι δεν είναι δυνατόν να κρίνουμε τον Nolan. Διότι έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα θεωρίες. Και γιατί πληρώνουμε και τα λοιπά, παιδιά, ναι, άμα είναι να ασκούμε, να έχουμε μια ανώτητη επιτροπή λογοκρισίας για να κρίνουμε τον κάθε καλλιτέχνη αν μας αρέσει ή όχι, όπως έγινε στο ντοκιμαντέρ του Sky του Αλέξη Παπαχελά, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Και να περιμένουμε να δούμε την ταινία κιόλας. Δηλαδή,
0: να δούμε και το καλλιτεχνικό έργο.
1: Ας το δούμε. Ναι,
0: όποιος δεν αρέσει, φεύγει από την αίθουσα.
1: Και αν δεν μας αρέσει η ποιητικότητα, το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σοβαρά. Τώρα, θα κλείσω μία ακόμη είδηση από τον χώρο του κινηματογράφου. Διότι η Taylor Swift επιστρέφει.
0: Τι λες?
1: Ναι, επιστρέφει στην country μουσική, ναι, για χάρη του Toy Story 5, της επερχόμενης ταινίας. Toy Story 5.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν μεγαλώσει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, τη θέση των παιχνιδιών, του Woody, την Buzz και τα λοιπά, την έχουν πάρει τα tablet.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η σύγκρουση, υπαρξιακή.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν το ιστορία ίσως είναι στη φάση να αποκτήσουν τα ίδια παιδιά.
1: Μα αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα της Pixar. Σου λέει θέλουμε να ενώσουμε τις γενιές. Πάντως η Taylor Swift έχει ένα τραγούδι ολοκένουργιο με τίτλο I knew it, I knew you. I knew you, δηλαδή το γνώριζα, σε γνώρισα. Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου.
0: Καλύτερα και από το Ελλάς είναι.
1: Έτσι. Σε τρεις ειδικές εκδόσεις. Κανονική, μία με πιάνο και μία με ακουστική. Μάλιστα. Πάντα ονειρευόμουν να γράψω μουσική για αυτούς τους χαρακτήρες τους οποίους λατρεύω από τότε που ήμουν πεντάχρονο παιδάκι. Και ήταν την πρώτη ταινία Toy Story, το 95.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως μας είπε η Taylor Swift, έτσι έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Έχουμε τον τελευταίο τόμο για, την Λεωφόρο, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική, από τον Ανδρέα Οικονόμου, ο οποίος το έχει γράψει, 600 και πλέον σελίδες για την όλη ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας. Σπεύσατε, δεν έχουμε άλλο αντίτυπο. Πάμε να δούμε τώρα πάμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για το τι έφεραν οι πρώτες σοβαρές δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με την είσοδο των νέων κομμάτων του Ελλάς, της Ελλάς, Ελληνικής Αριστερής Σύμπραξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος συγγραφέας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αγγελική.
2: Καλησπέρα. Είναι κανόνας αυτό στην πολιτική επιστήμη και στις δημοσκοπήσεις ότι όταν εμφανίζονται καινούργια κόμματα το πρώτο διάστημα υπάρχει μια δυναμική η οποία οφείλεται στη θετική δημοσιότητα και στα φώτα που συγκεντρώνονται πάνω τους. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένα δημοσκοπικό πλεονέκτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού που καταγράφεται στις μετρήσεις που είδαμε, οι οποίες θα συνεχιστούν. Αύριο έχει μέτρο ανάλυσης στο Μέγκα, την Κυριακή θα έχει Μάρκ το πρώτο θέμα, δηλαδή θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο κύκλο δημοσκοπήσεων. Οι ειδικοί λένε ότι για να θεωρηθεί ότι η σημερινή εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα είναι σταθερή, θα πρέπει να περιμένουμε όχι μόνο τις επόμενες, ίσως και τις μεθεπόμενες. Δηλαδή το Σεπτέμβριο ενδεχομένως θα έχει αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση. Από την άλλη, η δυναμική δημιουργεί δυναμική. Δηλαδή, το φούσκωμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αντιμετωπίζεται με νευρικότητα από την πλευρά του Πασόκ, αν όχι πανικό, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμο. Εάν το Πασόκ συνεχίζει την ίδια αυτοκαταστροφική τακτική και ο ίδιος αποφύγει κάποιο σοβαρό λάθος, τότε μπορεί να πραγματικά να κλειδώσει η δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μεγάλο ερωτηματικό είναι και η Μαρία Καρστιανού, Βασίλη, γιατί υπάρχει μια πολυχρωμία, δηλαδή η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι έχει εισρωές σχεδόν οριζόντια από το πολιτικό φάσμα. Φυσικά περισσότερες από την νίκη την οποία την εξαφανίζει, φυσικά πολλές από την πλεύση ελευθερίας και από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά έχει και από το Πασόκ, έχει και από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα κάποιες εισρωές. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα γύρω από το κόμμα της Καρστιανού. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε αν αυτές οι εισρωές που έχει θα σταθεροποιηθούν και θα γίνουν έτσι, θα γίνουν μια οριστική επιλογή. Αυτό το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ερώτημα μάλλον που θα απαντηθεί σε επόμενες εκλογές, Βασίλη, είναι αν θα επανασυσταθεί ο δικοματισμός της μεταπολίτευσης που κατέρευσε στις διπλές εκλογές του 2012 ή αν θα έχουμε έναν νέο κύκλο κατακερματισμού που θα επιταθεί. Έχουμε το κόμμα Σαμαρά μπροστά που περιμένουμε, έτσι. Αυτό το ερώτημα ακόμα δεν μπορεί να απαντηθεί κατά κανέναν τρόπο. Το κόμμα Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει ηλική υπόσταση σύντομα. Την Παρασκευή έχει μια ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς, που φαίνεται ότι εκεί θα αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει. Το κόμμα Σαμαρά θα είναι καθοριστικό, όχι γιατί θα μετρηθεί σε υψηλά ποσοστά. Λένε ότι με βάση δυνητική ψήφο ότι γύρω στο 5 με 7 το πολύ της 100 μπορεί να πάει, αλλά και θα κόψει κάποιες μονάδες οπωσδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να αγωνίζεται για το 25% που εξασφαλίζει το μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα. Δημιουργείται μια τελείως καινούργια κατάσταση δηλαδή. Μετά το κόμμα Σαμαρά θα έχουμε έτσι μια πιο σαφή αποτύπωση των πολιτικών συσχετισμών, γιατί και ο Σαμαράς θα έχει εισρωές από κόμματα ενδεχομένως όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου ή και το κόμμα της Καρστιανού πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ρευστότητα λοιπόν είναι τεράστια. Η κινητικότητα, τα υπόγεια ρεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η αντιευκρίνηση ψήφος παραμένει υψηλή και οι δημοσκόποι εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλές αρνήσεις όταν προσπαθούν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω δει κόσμο που δυσανασχετεί. Έχω ακούσει συζητήσεις μάλλον που δεν θέλει να συμμετάσχει στη δημοσκόπηση. Είναι πολύ εκνευρισμένος με όλα. Και το τελευταίο που θέλω να απαντήσει είναι σε ερωτήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι εκνευρισμένος με την ακρίβεια βασικά και με την ταλαιπωρία στους δρόμους και δεν θέλει να απαντήσει για τίποτα.
2: Και βεβαίως έχει και μια απέχθεια για την πολιτική διαδικασία.
0: Αχ, καλά, πέρα από αυτό.
2: Οπότε οι δημοσιοποίησεις ταυτίζονται με τον επαγγελματισμό των πολιτικών. Ναι. Και γι' αυτό σου παίρνει μπάλα.
0: Πολύ
2: τώρα, βέβαια,
0: και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε επιστημονικό επίπεδο. Αν θες, παρακαλώ, Αγγελική, να ολοκληρώσουμε.
2: Να την ακούσω.
0: Ναι, θες να μείνεις στη γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι, μας περιμένει κάποια αρκετή ώρα ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας και, και φαρμακογονιδιωματικής και ιατρικής ακρίβειας στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, η Αμιβανταμάμπι. Αποτελεί μια πολύ ελπιδοφόρα νέα θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής του τραχύλου. Νέες κλινικές μελέτες έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη συρρίκνωση ή ακόμη και στην πλήρη εξαφάνιση των όγκων. Καλησπέρα, κύριε Μανολόπουλε.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσίαση απόψε στο Skype. Θέλετε να μας εξηγήσετε, να εκλαϊκεύσουμε όσο δυνατόν, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη?
3: Ναι, πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πολύ ελπιδοφόρα. Αφορά ένα φάρμακο, αυτό που αναφέρεται, την Αμιβανταμάμπι, η οποία δεν είναι καινούριο φάρμακο, έχει ήδη εγκριθεί εδώ και 5 χρόνια και χρησιμοποιείται για τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο δρά είναι πολύ πρωτότυπος. Δρά ταυτοχρόνως σε τρία διαφορετικά επίπεδα στον όγκο. Αναστέλει μια πρωτεΐνη η οποία πολλαπλασιάζει τον όγκο, μια άλλη η οποία δίνει στον όγκο τη δυνατότητα να φύγει από τη θεραπεία, να αποκτήσει αντίσταση, και ταυτοχρόνως στοχεύει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού να χτυπήσει και το ίδιο τον όγκο. Είναι λοιπόν μια σύνθετη προσέγγιση που φαίνεται ότι αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα, και αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα όχι μόνο στον καρκίνο του πνεύμονα όπου καταρχήν εγκλήθηκε, αλλά και σε άλλους καρκίνους, και ιδιαίτερα στους καρκίνους κεφαλής και λαιμού. Τώρα η αφορμή για να γίνει
0: τρομερή εξέλιξη αυτή, πάντως
3: είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Και η αφορμή για να γίνει είδηση είναι ότι ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, που μόλις τελείωσε χθες, αποτελέσματα από μια κλινική μελέτη στην Βρετανία, όπου από 102 άτομα που πήραν αυτό το φάρμακο, οι 42 είχαν σημαντική υποχώρηση του όγκου, και από αυτούς οι 15 ο όγκος εξαφανίστηκε. Τώρα, να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ασθενείς στους οποίους έχουν αποτύχει όλες οι άλλες θεραπείες. Και είναι πραγματικά μεταστατικός, είναι πολύ προχωρημένος και έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα το να έχουμε στο 40% από αυτούς τέτοια αποτελέσματα είναι
0: μεγάλη ελπίδα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε που να είναι ίσως χρήσιμο και απαραίτητο για τους ακροατές, χωρίς να δημιουργούμε προσδοκίες.
3: Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να είμαστε πραγματικά να ελπίζουμε. Να πω επίσης ότι μια άλλη εξέλιξη που έχει αυτό το φάρμακο είναι ότι δεν χορηγείται ενδοφλέβη, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και υποδόρια, αλλά είναι πολύ λιγότερη και πιο γρήγορα χορηγείται, και έχει λιγότερες παρενέργειες που σχετίζονται στα ογκολογικά φάρμακα με τη χορήγηση ενδοφλέβη. Κρατάει ώρες, προκαλεί διάφορα. Είναι λοιπόν και μια πιο εξελιγμένη μορφή ο τρόπος με τον οποίο το χορηγούμε. Έχει λιγότερες παρενέργειες, αλλά και αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτή η θεραπεία είναι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία ή μπορεί να την βρει κανείς στην Ελλάδα, μας ρωτάνε οι ακροατές.
3: Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν έχει πάρει έγκριση, αλλά μπορεί να έρθει στην Ελλάδα αν ο γιατρός κρίνει με τον τρόπο που έρχονται τα φάρμακα υψηλού κόστους, με αίτημα του γιατρού και μέσω του ΕΟΦ, έγκριση του ΕΟΦ και από τον ΙΦΕΤ να εισαχθούν. Άρα υπάρχει τρόπος να το. Τώρα το μαθαίνουν οι γιατροί και θα μπορούν να το ζητάνε για τους συγκεκριμένους ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
3: Βέβαια, καλώς βράδυ.
0: Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, φαρμακογονιδημιατρικής και ιατρικής ακρίβειας στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θράκης. ΣΚΑΙ 100,3 στιγμιότυπα, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και το θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο τίτλο των ειδήσεων.
4: Το φαινόμενο ήταν γνωστό, όχι όμως σε όλη αυτή την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια. Τρεις άνδρες τους έκλεισαν μέσα στο όχημα και κρατώντας τις πόρτες κλειστές έριξαν βενζίνη και τους πυρπόλησαν. Χάρη στις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου βενζίνης όπου έγινε η εκτέλεση, μπόρεσαν να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δύο εκ των δραστών. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες σε συνέργεια και άμεση επαφή με την μαφία της Καλαβρίας, την Ντράγκετα. Ένας πέμπτος εργάτης, ο οποίος έσπασε το παράθυρο του βαν και κατάφερε να σωθεί, κατέθεσε στους ανακριτές ότι όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι αυτή της τρίτης χιλιετίας τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη σε ήμοι εγκαταλειμμένες αγρικίες. Η άγρια εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες επειδή δεν ήθελαν ήθελαν να πληρώσουν ακόμη και για την μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια. Δεν πρόκειται δυστυχώς για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1/3 έχει υπογράψει μια κάποια νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας, όταν καταφέρνουν να πληρωθούν, γύρω στα 15 ευρώ την ημέρα, από τα οποία καταβάλουν και έξοδα για μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς. Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται. Δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Νότο. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στο Μιλάνο υπόθεση που αφορά την οικοδόμηση του νέου Αμερικανικού προξενείου. Σχεδόν 400 Ινδοί εργάτες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, λάμβαναν περίπου 2 ευρώ την ώρα. Έδιναν 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για τη βίζα και στη συνέχεια πλήρωναν και για να φάνε και να κοιμηθούν. Στο χέρι τους έμεναν μόνο 300 ευρώ το μήνα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υποδικαστικό έλεγχο η εταιρεία Κάντελ, η οποία είχε αναλάβει το όλο έργο, διότι θεωρούν ότι με την στάση της αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμι, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποία πέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση επική οργή τελείωσε, ανέφερε ο Ρούμπιο. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο προχώρησε σήμερα στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε πίστα είχα μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δύο οδηγοί 32 και 25 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 2-10-48-0-0-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα το χρειαστείτε, διότι κάνουμε την κλήρωση για το τόμο της Λεωφόρου από την Belle Epoque εκδοτική, 600 και πλέον σελίδες. Ο Ανδρέας Οικονόμου είναι ο συγγραφέας. Είναι το τελευταίο αντίτυπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας, μην το χάσετε. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα από τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, είναι από την, τα οποία εξετάζουμε, είναι πάντα τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και αν επηρεάζει όχι τις θέσεις εργασίας στην οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία της εταιρείας Anthropic για την, για το έτος 2022, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το έτος 2022 και μετά. Η συζήτηση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα πάλι, άλλη μια φορά, όταν ο Altman είχε πει από την εταιρεία OpenAI, είχε πει, μίλησε και είπε σε μια ομιλία του στην Αυστραλία ότι μέχρι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προκαλέσει τις απώλειες των δουλειών που φοβόταν και ότι είχε κάνει λάθος στις προβλέψεις του. Σύμφωνα με το Reuters που το δημοσίευσε, λέει ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε πολλές δουλειές περιορίζει το σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους. Να θυμηθούμε ότι τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν, η ίδια εταιρεία είχε δημοσιεύσει ένα περίφημο βιομηχανική μανιφέστο με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της ευφυΐας», στο οποίο καλούσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα δημόσιο κεφάλαιο που να επενδύσουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και με τα μερίσματα από τα κέρδη τους, από τις δουλειές που θα κόψουν, ναι, να πάρουν οι κυβερνήσεις χρήματα και να δώσουν επιδόματα σε όσους χάσουν τη δουλειά τους. Και είχαμε πει από τότε ότι μας εμπέζει, το είχαμε συζητήσει τα θύματα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Σήμερα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος ότι τελικά δεν θα γίνει εκεί, έκανε λάθος, λέει, και το λέει με έναν τρόπο που έχει και μια ανάγνωση ενοχική για το ανθρώπινο είδος. Λέει ότι δεν θα γίνει έτσι επειδή υπάρχει η εμπλοκή των ανθρώπων στις δουλειές. Δηλαδή τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει.
0: Έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Μέχρι τώρα αυτό ξέραμε πάντως.
1: Ναι, πραγματικά. Και προφανώς το μόνο που τον προβληματίζει είναι ότι δεν βλέπει τα κέρδη που είχε σχεδιάσει και προσπαθεί να δει τι θα κάνει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Πάμε σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή. Η Anthropic λοιπόν, που είναι η εταιρεία, θα σας θυμίσω, που αρνήθηκε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για πολεμικούς σκοπούς στον Τραμπ και εκείνος την έδιωξε από τον Αμερικάνικο Δημόσιο μέσα σε μια νύχτα. Λέει λοιπόν αυτή η μελέτη που παρακολουθεί από το 2022 και μετά το φαινόμενο της αγοράς εργασίας ότι δεν υπάρχει συστηματική αύξηση στην ανεργία των πολύ εκτεθειμένων στην τεχνητή νοημοσύνη εργαζομένων. Παρατηρούνται μόνο ενδείξεις μείωσης των προσλήψεων, κυρίως νέων. Και αυτό, ακόμη θα πω εγώ, έχει το βάρος στη λέξη ενδείξεις, γιατί ισχύει ότι οι μόνοι που πραγματικά απέλυσαν κόσμο και σταμάτησαν σχεδόν να προσλαμβάνουν είναι οι τεχνολογικές εταιρείες. Προφανώς για να δώσουν το παράδειγμα. Η Microsoft, η Oracle, η OpenAI, όλοι αυτοί έδιωξαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, λέγοντας ότι τις δουλειές τους θα τις κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Η Anthropic μάλιστα στη μελέτη της λέει ότι είναι τα πιο εκτεθειμένα και επισφαλή επαγγέλματα είναι τα σχετιζόμενα με την πληροφορική, το marketing και το management. Τα δύο τελευταία θα μου επιτρέψετε να μην διαφωνήσω και ιδιαίτερα, γιατί έχουν παραγίνει φούσκες ως επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Bill Gates είχε πει κάποια στιγμή ότι οι προγραμματιστές υπολογιστών δεν κινδυνεύουν και τόσο. Τώρα πείτε μου κι εσείς τι να πιστέψει κανείς. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και δεν είναι ρευστά επειδή υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις, αλλά επειδή υπάρχει μια ασύμμετρη πίεση κάποιων να συγκεντρώσουν χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξει αύριο ούτε ο κόσμος, ούτε θα χαθούν όλες οι δουλειές εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Για άλλους λόγους βεβαίως μπορεί να χαθούν δουλειές, αλλά όσοι τα λένε αυτά δυστυχώς κάνουν μόνο κακό στην επιστήμη, γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν πρέπει να απαξιωθεί επειδή 5 ολιγάρχες δεν θα κερδίσουν κι άλλα 3 εκατομμύρια.
0: Είναι.
1: Το καταλαβαίνετε. Και
0: είναι
1: ο κόσμος θα αλλάξει.
0: Προφανές.
1: Ο κόσμος θα αλλάξει.
0: Όλοι θέλουν την εξέλιξη επιστήμης και να γίνει όσο είναι εφικτό η ζωή τους απλούστερη, αλλά αν είναι να υπάρχει αυτή η απειλή των θέσεων εργασίας, θα στραφούν εναντίον της τεχνολογίας.
1: Και ποιος θα τις αποφασίσει εξάλλου τις θέσεις που θα κοπούν, όταν γνωρίζει ότι η επόμενη θα είναι η δική του, που θα κοπεί, έτσι. Δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό.
0: Και η ιστορία μας υπενθυμίζει τι έκαναν οι Λουδίτες όταν στάθηκαν εναντίον των μηχανών για να επειδή...
1: Πολύ σωστά. Οπότε, ναι, ας είμαστε πιο μετρημένοι, ας χρησιμοποιούμε με σοβαρότητα την πολύ σοβαρή αυτή τεχνολογία. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια καινούργια έκδοση και να μαλώνουν 5 εταιρείες σαν τα κοκόρια τι θα γίνει, ότι ποιος είναι ο καλύτερος και ότι αύριο θα αλλάξουν όλα, τη στιγμή που όποιος ασχολείται σοβαρά με αυτό δεν έχει δει, δεν καταγράφει κάτι τέτοιο. Άλλο το προσχηματικό τώρα, προφανώς, έτσι. Άλλο το προσχηματικό, για οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να πούμε ότι απολύουμε κάποιον αν θέλουμε να τον απολύσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψη στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Κύριος Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τις θέσεις εργασίας και ο διαγωνισμός των εταιριών που διεκδικούν να έχουν μια ακόμη πιο ισχυρή θέση στην παγκόσμια ανακατανομή της ισχύως. Διότι αυτή η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3. 11 και 39 πρώτα λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός για τη Λεωφόρο, για το βιβλίο, τον τόμο που δίνουμε από την Belle Epoque εκδοτική με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Καλείτε στο 210-48-00-170-4, αφήνει τον ονοματιπώνυμο με τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της ώρας και περνάμε τώρα στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Η Stuttgarter Zeitung φιλοξενεί ρεπορτάζ για την πολυετή νομική διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας για το προκλητικό τουρκικό τουριστικό σλόγγαν «Turkegean», «Τουρκο Αιγαίο». Το δημοσίευμα επισημαίνει: πολλοί άνθρωποι συνδέουν αυθόρμητα το Αιγαίο με ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη. Οι Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες από την άλλη πλευρά θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο όρος φέρνει αμέσως στο νου τουριστικούς προορισμούς όπως η Μαρμαρίδα, η Αλικαρνασσός, η Φετίγε. Στα μέσα Ιουλίου 2021, η τουρκική αρχή τουρισμού υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος Turkegean για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2022, η αρχή έκανε δεκτή την αίτηση. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ζήστε το τουρκικό Αιγαίο, την ακτή της ευτυχίας». Η τουρκική περιοχή του Αιγαίου διαφημίστηκε με τα τοπία, τις ακτές, τις παραλίες. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις περιείχαν επίσης πλάνα από αρχαίες ελληνικές τοποθεσίες όπως η Έφεσος και η Πέργαμος. Αυτό πυροδότησε μια νομική διαμάχη που διήρκησε χρόνια. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, το Φεβρουάριο του 2023, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την ακύρωση του εμπορικού σήματος. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υποστήριξε ότι ο όρος Turkegean ήταν παραπλανητικός. Τον Ιανουάριο του 2025, η UIPO κήρυξε το εμπορικό σήμα ακύρωση.

0: ολόκληρο το ανατολικό μισό του Αιγαίου ως δική της σφαίρα επιρροής. Στόχος η επέκταση του ρόλου της χώρας ως κυρίαρχης θαλάσσιας δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό περιλαμβάνει δικαιώματα στρατιωτικού ελέγχου και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης. Από ελληνικής άποψης, αυτή η πολιτική παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αθήνα ανησυχεί ότι η Τουρκία, συνδυάζοντας τους όρους Τουρκικό και Αιγαίο, σκοπεύει να προωθήσει τις εδαφικές της αξιώσεις μέσω της τουριστικής διαφήμισης. Η διαμάχη δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Η Τουρκία ακολουθεί τη στρατηγική της για τα εμπορικά σήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Γραφείο Διπλωμάτων, Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, των ΗΠΑ, απέρριψε μια αίτηση καταχώρησης του εμπορικού σήματος το 2022. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσης ένσταση στην αίτηση εμπορικού σήματος το 2023. Η Τουρκία συνεχίζει πάντως να προσπαθεί να καταχωρήσει το Τουρκετζίαν. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν τις πιθανότητες επιτυχίας της ελάχιστες. Στην εφημερίδα Frankfurter Rundschau διαβάζουμε σχόλιο για τη διεκδίκηση της Γερμανίας μιας μη μόνιμης έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το δημοσίευμα σημειώνει: «Είναι μια ωραία φράση, κάτι που θα περίμενε κανείς από επικεφαλείς διπλωμάτες που ενδιαφέρονται σοβαρά να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον κόσμο. Υπερασπιζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη». Ο Γιώχαν Βάντεφουλ το κάνει πολύ καλά, ήρεμα, πολιτισμένα, ίσως λίγο στεγνά, αλλά ευγενικά και αξιόπιστα. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ των Γερμανών αξιωματούχων τα τελευταία 75 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της Γερμανίας στην υπεράσπιση του ΟΗΕ αποτελεί αξιέπαινο επιχείρημα. Θα ήταν φυσικά προτιμότερο αν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Γερμανία είχαν συντονιστεί και είχαν προτείνει έναν υποψήφιο. Η αναφορά στον δημοκρατικό ανταγωνισμό δεν αρμόζει εδώ. Θα ήταν πιο σημαντικό και βιώσιμο αν η Ευρώπη μιλούσε με μια φωνή τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και σε όλες τις παγκόσμιες σκηνές. Επομένως, αυτός ο ανταγωνισμός είναι στην πραγματικότητα απλώς ενοχλητικός.
1: Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 210-48-00-1704, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Έχετε ακόμη 16 λεπτά για να λάβετε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για τον τόμο της Λεωφόρου από την Belle Epoque εκδοτική, με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου, ένα σπουδαίο έργο που καταγράφει όλη την ιστορία του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Έχει έρθει η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε εκ νέου τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε πιθανή πρόοδο με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι η πολλωστή φορά που μας τα λέει αυτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Προσπαθούμε, όπως λέει, να διαχωρίσουμε το ζήτημα του στενού του Ορμούζ από τον Λίβανο. Δοκιμάζεται σε κάθε περίπτωση η ακεχηρία στη Μέση Ανατολή και την ίδια στιγμή το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο που είχε και αρκετούς και τραυματίες. Και όλες, έτσι. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν θεωρείται υψηλότερος από ό,τι πριν τις επιθέσεις του Τραμπ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σχετικά σε μια συνέντευξή του σε podcast πως το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν θύμωσα, αλλά ενοχλήθηκα με τον Νετανιάχου, εξού και οι φήμες περί ανεβάσματος, περί υψηλών τόνων μεταξύ τους. Και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρώτη φορά και στον Μοστάμπα Χαμενεΐ, ενημέρωσε ότι συμμετέχει και ο ίδιος στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Και βεβαίως άφησε ανοιχτό παράθυρο, ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταξύ τους συνάντηση στο εγγύς μέλλον. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Μπενιάμιν Νετανιάχου από την πλευρά του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση απέναντι στους Ευρωπαίους. Δεν έχουν τα κότσια, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε ντροπιαστικό τον τρόπο που καλοπιάνουν τις ισλαμικές μειονότητες, όπως ανέφερε. Στα υπόλοιπα μας νέα, πολύ γρήγορα, στο sky.gr έχουμε δημοσίευμα του Bloomberg που τονίζει πως οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν σχέδιο για να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο άλλο μέτωπο, το ρωσο-ουκρανικό. Ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου προς τους νέους Ρώσους. Μην πάτε στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα σκοτωθείτε. Επίσης, έχουμε ακόμα μια δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την GPO, όπου βεβαίως είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 25%.

0: κάτω στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ. Και τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
1: Ο οποίος πριν
0: από λίγο εμφανίστηκε θετικός ο πρώην Υπουργός Οικονομικών σε πρόσκληση Τσίπρα. Θα συζητούσα μαζί του, όπως ανέφερε. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Λέει πως. Ναι, βεβαίως. Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή δεδομένων, γιατί μέχρι πρώτη νομίζω έλεγε κάποιο.
1: Ήταν ο διαφορετικός πόλος και όταν στην κυβέρνηση. Όταν είναι λειτουργός η κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν η εσωτερική, ο αρχηγός των ατάκτων, εντός εισαγωγικών, ανιστούμε και τον τίτλο του βιβλίου του Χαριτόπουλου, απέναντι στον Τσίπρα.
0: Σωστά. Τώρα πάντως επισημαίνει για να, υποστηρίξει τη νέα του αυτή θέση. Αν θέλεις, λέει, να ενώσει τους τρεις χώρους, όπως θέλει ο Αλέξης, δηλαδή οικολογία, σοσιαλδημοκρατία και ριζοσπαστική αριστερά, οφείλεις να κάθεσαι με τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και να συζητάς με όλους. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Είναι μια νέα τροπή των γεγονότων πάντως.
1: Ξανά τα ίδια δηλαδή. Συζητάνε. Γιατί ξεκινούσε ο πρωινός καφές μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είχαν να ξυπνήσουν όλοι, να προσέλθουν κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Η Ελλάς θα προσφέρει, κυρίες και κύριοι, πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα και η στροφή Τσακαλώτου. Λοιπόν, αν την ερμηνεύουμε σωστά. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού καρίδιο.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: θεωρώ εξαιρετικό το πλάνο διατήρησης του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου σαν χώρο μνήμης με πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις και μια αρχιτεκτονική πρωτοτυπία με τα δέντρα στις κερκίδες. Επίσης, αν γίνει κατάλληλη αναμόρφωση στην ευρύτερη περιοχή, θα ήταν εφικτή και μια πεζή σύνδεση με το λόφο του Λυκαβητού. Είναι θέμα της πολιτείας. Φυσικά, σχολιάζει ο Γιώργος Χαραπουλάκης και να το σχετικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Παγκάκη.
2: Με ευθύβολο αριστερό σου Καμάρα από το ύψος του Πέντρου.
3: Η Λεωφόρος αλλάζει εποχή, αλλά ο χαρακτήρας της παραμένει αναλύωτος. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος και οι αρχιτέκτονες παρουσίασαν στην εκπομπή Prime Time στο Sky μια πρόταση που κρατά τον ιστορικό χώρο διαχρονικά ζωντανό και λειτουργικό. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΠΑΕ αποκάλυψε ότι υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα που τόνισε ότι είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την υιοθετήσουν.
4: Έχουμε κάνει μια μελέτη με τον Ανδρέα τον Κούρκουλα. Είπα μια καταπληκτική ιδέα, το οποίο είναι βέβαια θέμα του Δήμου και της πολιτείας να την ασπαστεί, όπου ουσιαστικά μένει λεωφόρος, γκρεμίζονται τμήματα στις ευθείες, φυτεύεται πάλι οι 13 όλες οι θύρες, οπότε αυξάνει πολύ το πράσινο και εκεί από κάτω, μέσα εκεί θα υπάρχουν και γηπεδάκια με χώμα, για πιπισμένο χώμα για παιδιά να παίζουν μπάλα και βόλεϊ και πάρκο. Αυτή είναι η πρόταση.
3: Πρόταση που θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Τα φώτα της εκπομπής Prime Time έπεσαν στην ιστορική έδρα των Πράσινων. Όμως το κέντρο της Αθήνας αλλάζει γοργά, αφού οι εργασίες στο Βοτανικό εξελίσσονται με αμύωτους ρυθμούς.
4: Σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος. Ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολη. Μαζί με το κοροπή που φτιάχνουμε, το οποίο είναι ήδη το καλύτερο και το πιο μεγάλο και το πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο και συνεχίζουμε να το βελτιώνουμε, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό για πάντα.
3: Στόχος για ολόκληρη την οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι να στεγαστούν οι πράσινοι στις νέες τους εγκαταστάσεις το Μάιο του 2027.
1: Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ, 11 και 51 λεπτά, Sky 100,3. Περνάμε τώρα στην οπαδική βία, στην δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερή. Υπήρξε μια νέα εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, σήμερα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Δεν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες αν δεν ελεγχθεί πρώτα ότι δεν είναι κατηγορούμενοι. Στο ρεπορτάζ, Έλενα Γαλάρη.
5: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
6: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
7: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
5: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
8: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
9: Δεν θυμάμαι.
8: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο? Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
10: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
11: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση, και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
12: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες, έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
5: Για ακόμη μια φορά, οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
12: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεμπικιά.
5: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
1: Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη. Ακούσατε ποιες είναι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Σαν να υπάρχει ένα άλλο κράτος μέσα σε αυτό το κράτος. Στιγμιότυπα για Sky 100,3, skyradio.gr, ιστοσελίδα για τα σχόλιά σας. Θετικά νέα, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική οικονομία. Τελειώνει όλη η επιτήρηση. Όλα όσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομία πλέον προοδεύει. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο σχολείο του.
13: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών, που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση τους, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
14: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή Fuel Pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
13: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους, προκειμένου να αποφύγουν, την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα, η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Sky 100,3 στιγμιότυπα, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Ο Κώστας Πάνος είχε να λάβει τη δύσκολη αποστολή να πει έναν αριθμό από το 1 ως το 5 που θα κερδίσει τον τόμο της Λεωφό για τη Λεωφόρο. Αλεξάνδρας. Το 3 ο Κώστας με δυσκολία. Το είπε, τα κατάφερε. Ο αριθμός 3, το τηλεφωνικό κέντρο θα μας ενημερώσει τώρα για το ποιος ακροατής ή ακροάτρια έχει τον αριθμό 3 και θα πορευτούμε.

Και τυχερός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Νικόλαος Πάνος. Θα παραλάβει τον τόμο για την Λεωφόρο από τον Sky. Αθήνα Χουμακαρίου, Κεφαλιρέως 2 στο Νεοφάλαιο. Παραλαμβάνω, τυχερός ο Νικόλαος Πάνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τα μεσάνυχτα. Και μαζί μας μετά θα είναι η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι.

0: Νοεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Το καλό μήνα θα το πούμε σήμερα, γιατί χτες μας κατεμιάσανε. Σου έχω πει εδώ μέσα να ρίχνετε και κάνα λιβάνισμα. Κυκλοφορούνε διαόλια και τριβόλια.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς. Δηλαδή επιμένεις, να ξύνεσαι στην κλίτσα, να ξαναπέσουν τα ρεύματα. Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έχει 3 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει η Ιερία και η Ιπατία. Γιορτάζει Πατούλα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο. Πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, σύντροφε. Την καλημέρα μου στον ευγενικό λαό των ποδηλατών που δεν σέβονται τίποτα, ούτε φανάρια, ούτε σήματα του ΚΟΚ, απολύτως τίποτα. Καλημέρα και στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές, τους εμπνευστές και αυτούς που υλοποίησαν ένα από τους πλέον σύγχρονους ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα. Ο οποίος διαλύεται σιγά σιγά και παραμένει άκρος επικίνδυνος. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας.
4: Τσιγκούνης. Το κέρατο εντάξει, ό,τι και να πάει θα γυρίσει πίσω.
3: Είστε παντρεμένοι.
4: Είμαι παντρεμένοι, είμαστε πιστοί και οι δύο.
3: Πού ξέρετε αν είναι πιστός.
4: Φυλάει και ο τρίτον η φορταπείο.
0: Είναι η μόνη περίπτωση για να είναι η γυναίκα σίγουρη που είναι ο άντρας της. Πώς είστε σίγουροι, τη λέει, φυλάει το τρίτο νεκροταφείο. Απίστευτο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Είχαμε τροχαίο, αυτοκίνητο έπεσε στο κεντρικό δρόμο σε παρκαρισμένα. Ευτυχώς δεν είχαμε περισσότερο από υλικές ζημιές, δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Πάντως στο νου μας, γιατί πάρα πολλά τα τροχαία και ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από το θανατηφόρο, το διπλό θανατηφόρο με τη μηχανή. Σήμερα θα παιχτεί η τελευταία λέξη, η τελευταία πράξη του δράματος, η τελευταία πράξη του δράματος στο νεκροταφείο εκεί στη Λεύκα. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόνεθο, στο Λουτράκι. Η καλημέρα μου στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, στο Αγρίνιο επιχείρηση του FBI και μαζεύει κόσμο με χειροπέδες για παράνομες επιδοτήσεις. Άντε και στα δικά μας εδώ.
5: Πού λεφτά!
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205 για να καλέσετε το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Επίσης το 18300 το πενταψήφιο σε λειτουργία, αλλά και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους. Καλά τιμόνια. Τώρα καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο, ρε παιδιά. Το νου σας. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω δηλαδή απίστευτα. Δηλαδή δεν έχετε συνέστηση. Δεν μπορούμε να πατάμε τον γκάζι, να το σανιδώνουμε μέσα στα στενά. Δεν μπορούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε ποια πόλη ζούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τα έργα. Ξέρουμε με την άσφαλτο που σε πολλές οδούς έχει μείνει πια το γυαλί από κάτω. Τα ξέρουμε όλα αυτά, γι' αυτό προσαρμοζόμαστε στο οδήγημα. Δεν οδηγούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Μπορεί να πεταχτεί οτιδήποτε στο δρόμο. Έχουμε παρασύρσεις, το ακούμε στο δελτίο. Έχουμε παρασύρσεις από πεζούς που τους εγκαταλείπει ο οδηγός στο δρόμο. Απίστευτα πράγματα. Το νου σας λοιπόν ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Κράνει, δεν έχει σημασία αν πραγματικά δηλαδή έχουμε νεκρούς με κράνη. Δεν έχει καμία σημασία. Κράνει οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους. Βάζουμε όλη καύσιμο μέσα στο αυτοκίνητό μας, το όχημά μας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και η Αντλία είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη, σφραγισμένη, και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Ευβίας 250, καμιά 53 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλαύκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
5: Ξέρετε ότι πολύ λυκειωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, πολύ λυκειωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους λυκειωμένους. Πάω βόλτες.
6: Πήραμε όλες. Ιατρική
7: αθλητική. Αποκλείεται άλλο.
6: Αλλά όχι ιατρική, όντως. Γιατί δεν με κάνετε ιατρική.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ.
9: Μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
8: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω δουλειά. Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι έγραψε.
10: Ναι, γενικά εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά, το έχω πάρει πολύ χαλαρά.
11: Επόμενο μάθημα ποιο είναι, Δημήτρη?
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα ακόμα, δεν έχω κοιτάξει.
12: Χώθηκες εχθές, κοιμήθηκες?
10: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή, γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ.
13: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα, απλώ ήθελα να πέσουν οι βάσεις και καλά έγραψα. Έκθεση.
14: Τι θέμα είχε?
13: Για μισό λεπτό. Α, ήταν για τους... Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
0: Απίστευτα πράγματα. Σήμερα δίνουν πάλι μαθήματα τα παιδιά για τις Πανελλήνιες, αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Πάντα ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα ψυχραιμία, ηρεμία. Δεν τελειώνει τίποτα με μια επιτυχία, δεν τελειώνει τίποτα και με μια αποτυχία. Να το έχετε υπόψη σας. Το Μέλα είναι μαζί μας. Το Μέλα με το άρωμα του φρέσκου καφέ τώρα το πρωί να γεμίζει τις αισθήσεις σας. Το Μέλα με τα κοκτέιλ και τα επιλεγμένα ποτά να σας χαλαρώνουν, μαζί με την ψαγμένη μουσική του να σας συντροφεύει όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει, και αυτό στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα με το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για την πληροφόρησή σας, 2610 99 21 48.
15: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα, και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
16: Όταν το είδες, τι είπες?
15: Λέω, ωραία, νομίζω το έχουμε. Τώρα νιώθω πάρα πολύ καλά.
17: Πάμε για τα επόμενα.
15: Πάμε για τα επόμενα.
18: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να... Εντάξει, τώρα, αν είχα διαβάσει και περισσότερο θα έγραφε κι άλλο. Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα...
17: Άρα, είναι... μετά για στοχεύει σε κάποια για σχολή ή κάτι?
8: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάω δουλειά.
0: Εντάξει, μου, εντάξει, τι έγινε τώρα, εντάξει. Μας βάλε εκεί, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται η ώρα της πείνας, έκανα 3-4 ώρες. Θα έρθει η στιγμή που θα πεινάτε. Εσείς θα σημειώσετε τώρα ότι στην Κορίνθου 23 είναι η Μελένια. Εκεί λίγο πριν την Αγία Σοφία, δεξιά, ανανεωμένη, γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια σου προσφέρει τις γευστικές δημιουργίες να τις απολαύσεις και στο χώρο της ή να τις πάρεις στο σπίτι σου μέσα σε πακέτο, τηλεφωνώντας στις γνωστές πλατφόρμες, την Box, την eFood και τη Volt. Κάνε και το άλλο, άκουσε με, πάρε στο 2611 911 822, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα, και να στα ετοιμάσουν, τα παραγγέλνεις, τα ετοιμάζουν, περνάς, δίπλο παρκάρεις. Δεν τρέχει τίποτα. Στην Πάτρα το έχουμε κάνει κανονισμό. Έτσι, έτερμα, είναι κανονικότητα. Όποιος παρκάρει κανονικά, τον κοιτάνε και περίεργα. Δίπλο παρκάρεις λοιπόν, πετάγεσαι απέναντι, τα παίρνεις, τα φεύγεις και τα τρως όπου θέλεις. Γιατί γελάς εσύ, δε?
19: Θα πω μάλιστα κάτι. Ως νεαρός της δεκαετίας του 90, θυμάμαι κακώς, συμμετείχαμε σε όλη αυτή την πλάκα που γινόταν με τον τότε πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και σημερινό τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Ανακαλώ και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λεβέντη. Μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας statesman. Στερείστε σοβαρότητας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είστε φεδροί πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε δεν θα περάσει. Το μπάχαλο και η ρουβικονοποίηση της Ελληνικής Βουλής δεν θα σας περάσει. Εκεί είσαστε.
0: Η Κάρλα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέω όλα για να επιλέξετε σε ποιο θα απευθυνθείτε. Δημοκρατίας 73 στην Ουβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
12: Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Θα είναι... φύγει ο Μητσάκης. Ποιος θα έρθει?
20: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
12: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
20: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
12: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
20: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
12: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
20: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
12: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
20: Ναι.
12: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
20: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι
12: του λαού. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
20: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
21: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
12: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον να ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον να ρωτήσω, κάποιον άλλον?
20: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής.
12: Ναι.
0: Δεν ξέρω, απάντησε. Λοιπόν, σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος σε αυτό το τροχαίο που την Κυριακή το μεσημέρι μας συγκλώνει σε όλους, συγκλώνει σε όλη τη χώρα. Με πατέρα και γιο να πέφτουν νεκροί στο οδόστρωμα εκεί μετά τα Μποζαέτικα, που αρχίζουν τα έργα κάτω από τη γέφυρα. Από πάνω έρχεται από την Περιμετρική, από κάτω έρχεται από την Νέα Εθνική Οδό, παράλληλα με την Παλαιά, εκεί περίπου στο ύψος του το Αφαλός. Τώρα να μην τα πολυλογούμε, τα ξέρετε. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ανοιχνεύσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θανατηφόρο, το διπλό θανατηφόρο, οι άνθρωποι της τροχέας. Η κάμερα δεν έχει πληροφορίες. Υπήρχε μια κάμερα σε κάποιο κράνος, δεν υπάρχει πληροφορία εκεί, δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει τίποτα. Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες να δουν τι έγινε. Άλλη μόνο το σπίτι έκλεισε, μην το συζητάμε. Έμεινε πίσω η γυναίκα του με μια κοπέλα, με ένα παιδάκι, μικρό κοριτσάκι. Ο Θεός να τους δίνει κουράγιο. Η περιοχή μας, κυρίες και κύριοι, θα το δούμε στις επόμενες εκπομπές, είναι πολύ ψηλά στο δίκτυο των ατυχημάτων. Το βρήκα, το ανείχνευσα, το έχω, τον κατάλογο, αναπεριοχή. Είμαστε στις κορυφαίες με τα τροχαία ατυχήματα, τον κατάλογο που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι κυκλοφορώ κάθε μέρα πολλές ώρες στον δρόμο, περπατώντας και οδηγώντας. Κυρίως περπατώντας βέβαια, αλλά και οδηγώντας οπωσδήποτε. Το σημείο αυτό το έχω περάσει, το περνάω και τρεις φορές την ημέρα. Έτσι, πηγαίνοντας προς το Ρίο. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω ότι βλέπω στον δρόμο. Στον δρόμο λοιπόν βλέπω οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών, οι οποίοι βλέπουν στην ορατότητα, άσε που ξέρουμε όλοι ότι εκεί υπάρχουν έργα, ναι, 10 χρόνια, κακώς, εντάξει, και που δεν υπάρχουν έργα στην Πάτρα. Ξαφνικά μπορείς το πρωί να ξυπνήσεις και ο δρόμος τον οποίο χθες πέρασες και δεν είχε πρόβλημα, σήμερα να είναι γεμάτος κορίνες, έργα, σκαψίματα κτλ. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν τα έργα δεινόσαυροι, τα οποία δεν λένε να τελειώσουν, τα ξέρουμε. Αλλά γενικώς εκεί υπάρχει μια ορατότητα από μακριά, ικανή να σε προειδοποιήσει οπτικά ότι εκεί μπροστά σου το πράγμα αρχίζει και γίνεται στενό και πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου έγκαιρα. Απ' την άλλη και το ίδιο το κομμάτι του δρόμου δεν σε οθεί να τρέξεις. Πρέπει να πηγαίνεις πάντα με μια ταχύτητα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το τροχαίο. Αυτό θα το βρει η τροχαία, οι υπηρεσίες που το ερευνούν. Αλλά τι βλέπω, σας λέω. Βλέπω λοιπόν στην αριστερή λωρίδα να πλακώνονται στα γκάζια προκειμένου να σε κλείσουν λίγο πριν ο προφυλακτήρας τους έρθει σε επαφή με την πρώτη κορίνα. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω, σύντροφε? Στην αριστερή δεν θέλουν να πάνε πίσω σου, να μειώσουν την ταχύτητα και να μπουν όλοι σε σειρά για να περάσουν από τη μία λωρίδα που απομένει, γιατί η άλλη κλείνει με τις κορίνες και τα τσιμέντα, τα τσιμεντένια, τα φράχτια και αυτά τα κράσπεδα, αλλά πλακώνονται. Και επειδή αυτός που είναι δεξιά πολλές φορές οδηγεί ξαφνικά, θίγεται ο εγωισμός του και οδηγεί επιθετικά αντί να οδηγήσει αμυντικά, δηλαδή να τσιμπήσει λίγο το φρένο και να δώσει το περιθώριο σε αυτόν που κάνει τη μαγκιά, που θεωρεί ότι κάνει μαγκιά, εν πάση περιπτώσει να μην τσακιστούν να μπει κανονικά στη δεξιά λωρίδα, το πλακώνει και δεν τον ευθύνει. Και εκεί αρχίζει το έργο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Είτε με μηχανές, είτε με φορτηγάκια. Έχω δει φορτηγό να πηγαίνει αριστερά και να επιμένει να κλείνει λίγο-λίγο τον δεξιά, ο δεξιά να μην τον αφήνει, και να λέω τώρα θα το δούμε απάνω στους κόνους και θα καταλήξει στα μπετά. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα να τρέχουμε μέσα στους δρόμους, όπως συμβαίνει κάθε μέρα να τρέχουμε μέσα στα στενά της πόλεως, όπως συμβαίνει να μην προσέχουμε το μηχανάκι, κάθε καλοκαίρι η κίνηση με τις μηχανές στην περιοχή μας διπλό-τριπλασιάζεται. Αφήνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητα, όσοι έχουν και δεύτερο όχημα και συνήθως έχουν μηχανή, και μπαίνουν στις μηχανές καβάλα, και το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ας αναλογιστεί ο καθένας τι μυαλό κουβαλάει και πώς συμπεριφέρεται στο αυτοκίνητο μέσα σε στενούς δρόμους, επικίνδυνους, χωρίς ορατότητα, με πάρα πολλά έργα και με λιμνάζοντα έργα και με έργα δεινόσαυρους όπως είναι αυτά κάτω από την περιμετρική που προσπαθούν να φτιάξουν τα σάπια που άφησε πίσω το Σιμίτης. Αλλά για όλα υπάρχει ένα όριο. Πόσα χρόνια θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις? Σε κάθε πάντως περίπτωση, η πρώτη ευθύνη είναι στον οδηγό. Επαναλαμβάνω, δεν λέω για το τροχαίο αυτό. Μιλώ για αυτό που βλέπω, για αυτά που βλέπω στον δρόμο. Πάμε στο 18300 το ραδιοταξί, στο τηλεφωνικό του κέντρου, για να μάθουμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
1: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα από το 18300. Η όθωνος Αμαλίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η Αράτου από όθωνος Αμαλίας είναι κλειστή και από Αγίου Ανδρέου. Κάποιες φορές την αφήνουν ανοιχτή, κάνουν έργα.
0: Μάλιστα.
1: Να αποφεύγεται αυτός ο δρόμος.
0: Ναι,
1: η Μητροπολή του Παρθενείου είναι το στενάκι στον Άγιο Νικόλαος Πατρών, το στενάκι μέσα που μπαίνουμε και βγαίνουμε προς την Κολοκοτρώνη, είναι κλειστή λόγω έργων.
0: Μάλιστα.
1: Αγίου Άνου μετά την Παπαναστασίου προς του Παπαθωμά κάνουν έργα. Προσοχή στο ύψος του νέου λιμανιού που αντί για τρεις λωρίδες υπάρχουν οι δύο λωρίδες. Βενιζέλου Αγίου Ιωάννου τα φανάρια πριν από καμιά ώρα ήταν χαλασμένα. Δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί, προσοχή. Η Αγίου Ανδρέου έχει επιφορτωθεί λόγω της όθωνος Αμαλίας. Η Κορίνθου τα σχετικά. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
1: Γεια σας, καλή μέρα.

0: Τα ακούσατε. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε γεμίσει έργα, έχουμε γεμίσει κορίνες, άλλες είναι για μία-δύο μέρες, άλλες μένουν μήνες, άλλα έργα δυστυχώς είναι εκεί για χρόνια. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τι σκατά μυαλό κουβαλάμε όταν πατάμε τον γκάζι, όταν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην πόλη. Εχθές καθόμουν εκεί το μεσημέρι στην παραλία του Ρίου. Μιλάμε ότι πηγαίνουν με χίλια. Με χίλια. Θα τσακίσουν γκαρσόνι, είναι θέμα χρόνου. Και επίσης, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, εντάξει, είμαστε άτυχοι σαν περιοχή στο Ρίο, σημαίνουμε στο Ρίο, είμαστε άτυχοι, ο Κατσακούλης μας έχει τύχει. Είναι μεγάλη ατυχία να έχεις αντιδήμαρχο τον Κατσακούλη. Οι διασταυρώσεις κάτω από την, από τα διόδια του Ρίου, στην παλιά Εθνική που έρχεται, που τα αυτοκίνητα έρχονται από Ψαθόπυργο προς Πάτρα, και τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν στιγμές που δεν σταματάει η ροή, πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι χωρίς να έχει περάσει χορτοκοπτικό. Έχουν φτάσει 1,5 μέτρο τα χόρτα, σερά και χλωρά. Από τη θέση του οδηγού δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Κάνεις το σταυρό σου για να σκάσεις μύτη να δεις αν μπορείς να βγεις στη διασταύρωση. Και μέχρι τώρα ο Θεός είναι με τους οδηγούς. Ο Κατσακούλης δεν είναι. Να τον χαίρεστε εκεί στο κόκκινο δημαρχείο που ξέρω ότι με ακούτε. Να χαίρεστε τον αντιδήμαρχό σας στο Ρίο. Να τον χαίρεστε. Μιλάμε ότι είναι μηδενικός αυτοδιοικητικά και δεν υπάρχει καν μετρήσιμο έργο. Μετρήσιμο έργο αυτοδιοικητικό δεν υπάρχει. Σε άθλια κατάσταση περιοχή. Συνεπικουρούμενος από κάποιους προέδρους, τοπικούς προέδρους που ανήκουν στη λαϊκή συσπήρωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αφού σας πω ότι η Κάρνα είναι μαζί μας, η Κάρνα έχει ένα κατάστημά της σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Το Μέλα είναι μαζί μας. Στην παραλία του Ακταίου, στο καλό της κομμάτι, με φαγητό, ποτό και καφέ πέρα από τα συνηθισμένα, είναι αναφορά, σημείο αναφοράς για την καθημερινή σας έξοδο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου, 261-099-2148 το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. Η Μελένια στην Κορίνθη 23 σε λίγο θα ανοίξει και θα θεραπεύσει την πείνα σας. Είναι ανανεωμένη, είναι γευστική όπως πάντα, με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνεις είτε εκεί επιτόπου στο νέο της χώρο, είτε τα παίρνεις στο σπίτι σου σε πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Box ή Food και Volt. Ή τηλεφωνείς στο 26 11 9 11 8 22, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Περνάς και τα παίρνεις. Και βεβαίως στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ είναι, παιδιά. Είναι εκεί και περιμένει όλα τα οχήματα, όλα τα οχήματα, με άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας από σφραγισμένες αντλίες, και θα το δείτε αυτό, διότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Κάντε τη δοκιμή σας σε Βίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει. Διαφημίσεις, σύντροφε.
1: Δεν χρειάζεται δικηγόρο η οποία μάλιστα έχει ως αγαπημένους τις πελάτες βιαστές με τυρόπιτες και διάφορους άλλους. Κοιτάξτε να δείτε, τελικά το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Έχει βρει την αρχηγό του. Δεν είναι τυχαίο ότι επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πρώτη φορά που μπήκε στη Βουλή ο Ρουβίκονας ήταν τότε. Με την ανοχή, δεν ξέρω για την προτροπή, ενδεχομένως με την προτροπή σας.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε πρώτον πυλών να αντικρίσουμε ένα πρωί οργανωμένα γκέτο, τα οποία θα εξελιχθούν, αντεύχομαι βέβαια, σε άβατο, σε πολλές περιοχές της Πάτρας, γκέτο Ρωμά. Εχτές λοιπόν στην Όρμαν πλακώθηκαν δύο και λέγεται ότι οι κάτοικοι εκεί έντρομοι έβλεπαν τη συμπλοκή και ειδοποίησαν την αστυνομία και ο ένας κρατούσε δρεπάνι, δρεπάνι. Πήγε η ισχυρή αστυνομική δύναμη, άρχισε τις αναζητήσεις, τον βρήκε τον ανήλικο λίγο πιο κάτω, τον κυνήγησε, αντιστάθηκε ο τύπος, ο μικρός ο ανήλικος, τον ανήλικος ξεανήλικος θα τον δουν οι αστυνομικοί, αλλά δεν βρέθηκε το τρεπάνι πάνω του που λέγανε οι πολίτες. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση. Σιγά που θα δείτε περισσότερη αστυνόμευση. Σιγά που θα δείτε, παιδιά, σας το λέω και να τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Διότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Άμα δεν έχεις, πώς θα το κάνεις? Και γιατί δεν υπάρχουν? Ο κύριος Γιώργος Αποστόλου είναι στο τηλέφωνο, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Καλημέρα σας, κύριε Αποστόλου.
13: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γιατί δεν έχουμε, παιδιά, αστυνομικούς?
13: Κύριε Ξανάλατε, δυστυχώς είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν έχουμε αστυνομικούς στην Πάτρα. Δεν έχουμε αστυνομικούς στην Πάτρα. Έχουμε και αυτούς που έχουμε είναι γερασμένοι, είναι στα όρια της συνταξιοδότησης οι περισσότεροι και προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την Πάτρα με ένα πολύ μικρό αριθμό αστυνομικών.
0: Οφείλεται την, τρίτη πόλη, την τρίτη πόλη της χώρας.
13: Την τρίτη πόλη της χώρας, η οποία αντιμετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη επαρχία. Σίγουρα στις υπόλοιπες επαρχίες χρειάζεται και εκεί αστυνόμευση, χρειάζεται να είναι αστυνομική, αλλά εδώ μιλάμε για την τρίτη πόλη της χώρας. Μιλάμε για για ένα νομό που έχει πάνω από 300, κοντά στους 300.000 κόσμο. Μιλάμε για ένα νομό στον οποίο οι διερχόμενοι λόγω του λιμανιού, λόγω του αεροδρομίου, λόγω των δρόμων που βρίσκεται σε κομβικό σημείο, είναι υπερδιπλάσιοι του αριθμού των μόνιμων κατοίκων. Μιλάμε για έναν νομό που έχει τουριστικούς προορισμούς και δεν αντιμετωπίζεται ως τουριστικός προορισμός και έχει αφαιθεί στο έλεος. Αφαιρούνται καθημερινά δυνάμεις, καθημερινά ακούμε καινούργιες αποσπάσεις σε άλλες περιοχές και ο δικός μας ο νομός μένει αφύλακτος.
0: Μάλιστα. Είχε γίνει μια κουβέντα μέσα στο χειμώνα, πριν το χειμώνα βασικά, ότι θα έρχονταν καμιά δεκαριά και μπράβο μας και ζήτω μας τότε, και να και κάτι φωτογραφίες από τους τοπικούς βουλευτές εδώ, και πήγαμε και να και κάτι φωτογραφίες με τον Χρυσοχοΐδη και σας φέρνουμε αστυνομικούς. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τελικά?
13: Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν μέχρι τέλους Αυγούστου. Έτσι προβλέπει η νόμη και τα προεδρικά διατάγματα του σώματος, ότι αυτές οι μεταθέσεις εκτελούνται μέχρι τέλους Αυγούστου. Όμως μην ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί η αστυνόμευση, θα αυξηθεί η δύναμη της Αχαΐας.
0: Αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο δηλαδή.
13: Δεν είναι ούτε καν ασπιρίνη. Αυτή τη στιγμή από τα άτομα που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα για συνταξιοδότηση, και όπως έχουμε πει ότι στους επόμενους 15 μήνες τα άτομα αυτά θα είναι πολύ περισσότερα, θα είναι γύρω στα περίπου στα 140 άτομα. Εκ των ατόμων αυτών, 30 ήδη μας έχουν εκδηλώσει ότι στο τέλος του έτους θα αποχωρήσουν. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα 26 άτομα που αρχικά έχει κατανείμει το αρχηγείο με τις τακτικές μεταθέσεις για την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, στην ουσία εξανεμίζονται και θα βγούμε και μείον. Στο τέλος δηλαδή, όταν θα κάνουμε τον λογαριασμό, θα έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό από αυτόν που πραγματικά ενισχυθήκαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάνατε μια επιστολή. Είναι μια επιστολή κραυγή. Δεν είναι απλά επιστολή στο Χρυσοχοΐδη και ζητάτε το αυτονόητο. Ενίσχυση, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος απαιτεί την ασφάλειά του και καλά κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο εάν εσύ τώρα λες ότι δεν έχω συναδέλφους και δεν μπορώ να έρθω. Απαιτεί και δεν βλέπει το πρόσωπό σου μόνο, βλέπει το ευρύτερο της πολιτείας πρόσωπο, έτσι. Και απαιτεί ασφάλεια, απαιτεί αστυνόμευση. Δεν το έχει. Εσείς έχετε τα γνωστά και μας τα είπες προβλήματα υποστελέχωσης. Κάνατε όμως μια επιστολή η οποία είναι κραυγή. Τι γράφετε σε αυτή την επιστολή, έτσι με δύο λόγια?
13: Η επιστολή αυτή πραγματικά αναδεικνύει την ανάγκη για αστυνόμευση της Αχαΐας, αναδεικνύει τα προβλήματα, αναφέρει για τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουμε πάρα πολλούς καταβλισμούς στην Αχαΐα, δυτική Αχαΐα, εδώ στην Πάτρα, στην Αιγιάλια, που διαβιούν άτομα αυτά τα οποία λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, λόγω της χαμηλής μόρφωσης, λόγω οποιονδήποτε άλλων συνθηκών του γκέτο ή που είπατε πριν ή οτιδήποτε, οδηγούνται στην παραβατικότητα. Είτε διαπράττοντας ποινικά δικήματα.
0: Το 80% των παραβατικών περιπτώσεων, των παραβατικών πράξεων είναι από Ρωμά.
13: Όπως το είπατε, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, τα έχει δημοσιεύσει το ίδιο το Υπουργείο. Παίρνει κάποια μέτρα, ενίσχυσε τις περιοχές της Αιγιάλιας και της Δυτικής Αχαΐας ύστερα από παρεμβάσεις και της Ένωσης της δική μας, αλλά και των τοπικών φορέων, που σημαίνει δηλαδή που βλέπουμε ότι οι τοπικοί άρχοντες παρεμβαίνουν, πραγματικά γίνεται δουλειά. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον δήμαρχο της Αιγιάλιας, οι οποίοι κατάφεραν μέσα από τις παρεμβάσεις τους να κάνουν.
0: Εδώ τι κάνουμε στο Δήμο της Πάτρας?
13: Δυστυχώς,
0: τι κάνουν οι φορείς?
13: Δυστυχώς στο Δήμο της Πάτρας κανένας από τους τοπικούς φορείς, πέρα από κάποιους κυβερνητικούς βουλευτές, έναν με δύο που κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, κανένας άλλος δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Πάτρας είναι ότι κανένας
0: Ο Δήμαρχος δεν έχει σταθεί δίπλα σας στο δίκαιο αίτημα για ενίσχυση, ο Δήμαρχος της Πάτρας?
13: Δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάποιο να υποβάλει κάποιο αίτημα. Έχουμε προβλήματα στην Πάτρα στην αστυνόμευση. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία.
0: Έχετε την αίσθηση δηλαδή ότι ο κύριος Πελετίδης δεν ενισχύει, δεν υποστηρίζει το αίτημα για ενίσχυση της αστυνομίας.
13: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση προς την πλευρά αυτή. Εμείς συζητάμε τη στήριξη των φορέων, εδώ των τοπικών φορέων.
0: Γιατί απεδείχθηκε για στην Αιγιάλια και στη Δυτική Αχαΐ ότι οι τοπικοί φορείς, άμα στηρίξουν, έχουν αποτέλεσμα. Αυτό λέμε.
13: Εννοείται ότι έχουν αποτέλεσμα. Εννοείται ότι οι δήμαρχοι και των δύο αυτών δήμων τρέξανε, πήγανε, βρήκαν τον υπουργό, αναδείξανε τα προβλήματα. Σταθήκανε, ειδικά ο δήμαρχος της Αιγιάλιας, στάθηκε και στο έγγραφο το δικό μας, το οποίο είχαμε ήδη αναδείξει τα προβλήματα, και τα προβλήματα όχι μόνο της υποστελέχωσης, και τα προβλήματα της. Για ποιο λόγο ζητάμε αστυνόμευση? Μιλάμε για ένα δήμο στην Αιγιάλια, ο οποίος έχει 47.000 κόσμο. Έναν τουριστικό προορισμό, ένα μέρος που έχει ορεινούς όγκους, έχει μεγάλες αποστάσεις. Αυτά αντιλήφθηκαν στο Υπουργείο ότι πρέπει να ενισχύσουν. Αντιλήφθηκαν στο Υπουργείο ότι ενώ το αστυνομικό τμήμα έχει 50-60 άτομα οργανική θέση, τα παρόντα ήταν 22 άτομα. Δεν βγαίναν ούτε σκοπιές. Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα, στα αστυνομικά τμήματα, δεν βγαίνουν ούτε σκοπιές. Οι σκοπιές ακόμα βγαίνουν με πάρα πολύ δυσκολία. Δεν μιλάμε για περιπολίες. Αν θυμάστε, κύριε Ξανάλατε, παλιότερα υπήρχαν περιπολικά, βγαίνανε περιπολικά δύναμη στη δράση. Βγαίνανε η ομάδα Z που υπήρχε τότε.
0: Κάποια στιγμή πριν από χρόνια βλέπαμε και ζευγάρια αστυνομικών μέσα στην πόλη περπατώντας.
13: Ακριβώς. Υπήρχε εμφανή αστυνόμευση σε όλα τα σημεία της πόλης. Τα αστυνομικά τμήματα είχαν περιπολικό επί 24 ώρων βάσους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιπολικό επί 24 ώρων βάσους και ειδικά το τρίτο αστυνομικό τμήμα που έχει και το πρώτο αστυνομικό τμήμα που αστυνομεύουν καταβλισμούς δεν έχουν περιπολικό. Εδώ, σύμφωνα και με μια καταγγελία που έκανε και η Ένωση Εξωματικών, καλούνται πολλές φορές υψηλόβαθμοι αξιωματικοί να καλύψουν τις σκοπιές για να μπορέσουν να μεταφέρουν οι αστυνομικοί ένα ψυχιατρικό. Δεν υπάρχει δύναμη πλέον. Η δύναμη που θα πρέπει είναι μια πραγματικά το έγγραφο, είναι μια κραυγή αγωνίας και έγινε με αφορμή ότι ενώ ζητούσαμε από πολύ παλιότερα τη δημιουργία ενός τμήματος δημιουργών υποστήριξης, τελικά πραγματικά εισακουστήκαμε, γιατί το τμήμα δημιουργών υποστήριξης θα προσφέρει στην Αχαΐα, θα προσφέρει σε όλη τη Δυτική Ελλάδα σε θέματα τόσο αστυνόμευσης όσο και της διατήρησης της τάξης. Αντί να στελεχώσουν με άτομα εκτός νομού, προτίμησαν να αφαιρέσουν οργανικές θέσεις από τις ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες. Δηλαδή στην ουσία εκεί που
0: μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Εντάξει,
13: ακριβώς όπως το είπατε. Ήταν στραφό το κλίμα, λέει, το έφαγε ο γάιδρος και τελείωσε.
0: Να ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε την κουβέντα μας.
13: Βεβαίως.
0: Πολλοί λένε όμως ότι υπάρχει και μια σιωπηλή έτσι διαδικασία. Ζητούν οι ίδιοι αστυνομικοί και κυρίως αυτοί που είναι ανήπαντροι και δεν έχουν σπίτια εδώ και υποχρεώσεις, σε πάση περιπτώσει, γενικότερα, να πάνε σιγά σιγά προς τουριστικές περιοχές αποσπασμένοι, γιατί εκεί παίρνουν λεφτά πολλά. Ακούγονται ποσά 5, 10, 7 χιλιάδες έξτρα του μισθού. Και οι άνθρωποι λένε, ας πάω στη Λευκάδα, ας πάω στο νησί, ας πάω στη Ζάκυνθο, ας πάω για την περίοδο την τουριστική. Έτσι αποψηλώνεται την περαιτέρω η υπηρεσία. Είναι έτσι?
13: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέσεις και αποσπάσεις βγαίνουν από το αρχηγείο. Το αρχηγείο το ίδιο βγάζει αποσπάσεις για αυτούς τους προορισμούς.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν έχει σημασία ποιος τους βγάζει. Συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω δηλαδή.
13: Από τη στιγμή, αν δεν επιλέξει κάποιος για να πάει, θα πάει κάποιος αναγκαστικά. Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν πηγαίνει ένας ανήπαντος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υποχρεώσεις, διευκολύνει και έναν άνθρωπο που έχει την οικογένειά του και θα αναγκαστεί υποχρεωτικά να εγκαταλείψει το σπίτι του και θα εγκαταλείψει τα παιδιά του και τις υποχρεώσεις του όλες για να πάει, γιατί θα τον διατάξει η υπηρεσία να πάει σε αυτό το σημείο. Η υπηρεσία θα πρέπει να καλύψει αυτές τις θέσεις αυτή τη στιγμή που το αρχηγείο ζητάει να καλυφθούν οι θέσεις. Τα λεφτά αυτά, τα περισσότερα αυτά που ακούμε ότι λένε ότι παίρνουν 4 ή 5.000, αν φανταστείτε ότι σε ένα τουριστικό προορισμό η διαμονή σε ξενοδοχείο ξεπερνάει τα 100 ευρώ κατά τη διάρκεια τη θερινή που καταλήμματα είναι περιορισμένα, εκείνη η μεγάλη ζήτηση, και προκαλώ κάποιον να βρει κάποιο κατάλημα τον οποίο να κάνει 20-30 ευρώ να μπορούν να μένουν αστυνομικοί ανθρώπινα.
0: Την ημέρα μιλάτε, για την ημέρα.
13: Για την ημέρα, ναι, βεβαίως την ημέρα. Αν έχει πάει κάποιες διακοπές και έχει πληρώσει 30 ευρώ και έχει βρει ξενοδοχείο με 30 ευρώ, να μπορεί να μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο για 30 μέρες, για ένα μήνα, γιατί ο αστυνομικός θα παραμείνει εκεί, θα πρέπει να ζήσει και αυτό σε ανθρώπινες συνθήκες. Τα χρήματα αυτά που δίνονται στις αποσπάσεις είναι για να καλύψουν το ξενοδοχείο και την επιπλέον ζήτηση για την εκτός έδρας μετακίνηση του αστυνομικού. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα μπουν στην τσέπη του αστυνομικού. Ακούγονται, βέβαια, είναι μεγάλα τα ποσά.
0: η οποία μετάθεση θα γίνει, η απόσπαση θα γίνει οπωσδήποτε, είτε πάει ο ελεύθερος είτε αρνηθεί, είτε μπει κατά το κοινώς λεγόμενο βίσμα να επιλεγεί κάποιος που θέλει να πάει για να βγάλει κάτι παραπάνω, είναι ελεύθερος κλπ. Είτε δεν γίνει αυτό, θα γίνει η απόσπαση, τέλος.
13: Η απόσπαση θα γίνει, απλά αυτό το παραπάνω που θα

0: με τις αποσπάσεις, τα δίνανε στους ίδιους τους αστυνομικούς ή τους ζητούσαν ή προλαμβάναν καινούργιους αστυνομικούς, θα στήξεις λιγότερα λεφτά από αυτά που σπαταλούν στις αποσπάσεις, τα οποία σας είπα είναι για κάλυψη τη διαμονή τους και τη σύντησή τους που φεύγουν από τις συστίες τους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Αναμένουμε, γιατί πραγματικά θα πρέπει το τμήμα αυτό να στελεχωθεί αποκλειστικά με άτομα εκτός Αχαΐας. Και αν πραγματικά το τμήμα αυτό στελεχωθεί και πραγματικά λειτουργήσει με τον αριθμό των αστυνομικών το οποίο προβλέπεται, δηλαδή προβλέπει 65 άτομα, θα δείτε και ξανά πεζές περιπολίες στην Πάτρα από τους αστυνομικούς αυτούς. Θα τους δείτε στους δρόμους, θα δείτε ξανά αστυνομικούς.
1: Κύριε Αποστόλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλά. Καλή σας μέρα. Never made it as a
1: wise man. Αυτή είναι η μία περίπτωση που η Πάτρα αδικείται και την πληρώνει η κοινωνία. Διότι όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί, αντιλαμβάνεστε όλοι, βεβαίως στη δύσκολη ώρα ο καθένας από εμάς λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό, πληρώνω φόρους, θέλω αστυνόμευση. Είναι η μία λοιπόν περίπτωση που αδικείται αυτή η περιοχή, και εγώ έχω πολλές φορές ρίξει την ευθύνη στο πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό της και συνεχίζω να το κάνω. Η δεύτερη περίπτωση: έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχουμε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του κόσμου, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχουμε την τρίτη κορυφαία ιατρική σχολή στην περιοχή. Έχουμε γιατρούς, καθηγητές και όχι μόνο, επιστήμονες σοβαρούς με έργο, μετρήσιμο και αποδεδειγμένο. Και έχουμε τώρα μερικά χρόνια που και ο Μιλόν έχει γκρινιάξει πολύ έντονα στα μικρόφωνα, δεν γίνεται να μην υποστηρίζονται τα μέλη ΔΕΠ της ιατρικής σχολής, τα οποία κάνουν ερευνητικό μεν έργο και φυσικά διδακτορικό, αλλά και ιατρικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο, και η προκατοχή του να μας εκνευρίσουν αφάνταστα, διότι μας δώσανε 11 θεσούλες, άντε ρε παιδιά, και μόνο που δεν μας είπανε και βγάλετε και το σκασμό, μη φωνάζετε, είναι ευχαριστημένοι να είστε. Αλλά φωνάζει ο Μπούρας και έχει δίκιο. Και κοίτα να δεις τι θα γίνει. Δεν είναι θέμα ότι θα την ακούσει το Πανεπιστήμιο μόνο, θα την ακούσει η κοινωνία, η οποία είναι δεμένη για το θέμα της υγείας της με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Μπρίτανη, καλημέρα σας.
2: Κύριε Ξανάρατε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε να πω τρία νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος. Την τελευταία τριετία μοιράστηκαν 620 θέσεις. Το Καποδιστριακό πήρε 219 ιατρική του, το Αριστοτέλειο 144, 51 το Δημοκρίτιο, 61 η Θεσσαλία, 50 η Κρήτη, 47 τα Γιάννα και 48 εμείς.
1: Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου.
2: Εγώ λέω ότι αυτή είναι η κατηγοροποίηση που κάνουν. Δεν μπορεί το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με τους περισσότερους εισακταίους από όλα τα περιφερειακά, να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Αυτό θα έχει συνέπειες στο εκπαιδευτικό έργο του ιατρικού τμήματος, θα μας βάλει μεγάλα προβλήματα στην εξωστρέφεια, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά που ξεκινάμε στην ιατρική το Σεπτέμβριο και μεταπτυχιακά, και θα έχει και αντίκτυπο στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τι σας λένε, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι φωνάζετε και λέτε ρε παιδιά τι έγινε, τι σας απαντούν?
2: Δεν παίρνω καμία απάντηση. Και ξέρετε, επειδή έκανα συναντήσεις κλπ, δεν θα παρακαλάει ο Πρίτανης του μεγαλύτερου περιφερειακού πανεπιστημίου. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους, είναι όλοι ενήμεροι. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Η προσωπική επαφή που κάνετε πολλές φορές με τους υπουργούς, εδώ στην περίπτωση αυτή με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Όχι, συναντήθηκα, υποσχέθηκε στους Πριτάνης ότι θα συναντηθεί μαζί τους για μια κατανομή και συνάντηση δεν έγινε.
1: Μάλιστα. Αυτό ποτέ έγινε, πόσο καιρό πριν συναντηθήκατε?
2: Αυτό έγινε στις αρχές του χρόνου, υπήρχε μια δέσμευση ότι θα συναντηθούμε για να δούμε τα νούμερα.

0: εγώ του είπα ότι δεν μπορεί για τρίτη φορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Δυστυχώς προχώρησε σε ανακοίνωση χωρίς να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Ναι, από εκεί πέρα. Δεν θέλουν. Εμείς με πόσους θα ήμασταν ικανοποιημένοι σαν Πανεπιστήμιο?
0: Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να πάρουμε από τους 11 θεωρούσα ότι θα έπρεπε να πάρουμε γύρω στους 15 με 18.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, κοιτάξτε τώρα, όταν δίνεις 219 στην Αθήνα, δεν έχουν που να καθίσουν, κύριε Ξανάδη.
1: Ναι, τον είπατε.
0: Είναι μια μισή φορά η ιατρική της Πάτρας. Έδωσε μια μισή φορά τις θέσεις της ιατρικής της Πάτρας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, και επειδή το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται, αναδικεί το πρόβλημα το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Βέβαια μπορεί να διαφωνούν με αυτό που λέω εγώ και να είναι ικανοποιημένοι, αν νομίζει ότι πρέπει κάπως να αντιδράσει.
1: Ναι. Δεν το συζητάμε, τα πάντα καταλήγουν εκεί. Ό,τι έχει να κάνει με πολιτικές αποφάσεις καταλήγουν στο πώς διαχειρίζεται το αίτημα. Και πριν εκδοθεί η οποιαδήποτε καλή ή κακή πολιτική απόφαση στο πολιτικό δυναμικό της
0: περιοχής. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, από την άλλη μεριά, από το Υπουργείο Παιδείας, από το 20 μέχρι τώρα, πήραμε παραπάνω θέσεις από αυτούς που έφυγαν. Γιατί οι υπουργοί που πέρασαν από εκεί, Κεραμέως, Πυρακάκης και Ζαχαράκη, μας άκουσαν, δείξαμε τα στοιχεία και πήραμε παραπάνω θέσεις. Δηλαδή, μας έφυγαν 100, πήραμε 120.
1: Αυτό, ωραία, είναι ωραία, μια χαρά. Ναι,
0: θέλω να πω δηλαδή ότι είχαμε άλλη αντιμετώπιση αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Σύμφωνοι, εδώ το ζήτημα είναι ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και επανέρχομαι και λέω μονότονα, όταν το πράγμα για μια τέτοια ειδική περίσταση, διότι εδώ χτυπάει συναγερμός τώρα, δεν είναι πήραμε μια θέση, άντε έπρεπε να είναι άλλη. Έτσι, εδώ φτάνουμε στο θέμα της πολιτικής απόφασης. Το πολιτικό, το ντόπιο πολιτικό δυναμικό της Αχαΐας είναι μηδενικής απόδοσης. Τελεία.
0: Εγώ πιστεύω μηδενικής ότι είναι. Πρέπει να κινητοποιηθούν.
1: Ναι, καλά.
0: Το γραφείο του Πρίτανη είναι ανοιχτό να τους δώσει ό,τι πληροφορία και στοιχεία θέλουν. Εγώ απλώς εκ της θέσης μου οφείλω να ενημερώσω και να επισημάνω τους κινδύνους. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, κύριε Ξανάλατα.
1: Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Μακεδόνας και το ποδήλατο για το τέλος της εκπομπής. Το νου σας στον ποδηλατόδρομο, εκεί στις γραμμές, μην τσακιστείτε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, πρώτο Θεός, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, έχει Τετάρτη σήμερα, συγγνώμη, έχει τρεις ο μήνας. Μπήκαμε για τα καλά στον Ιούνιο και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το Σουκού που έρχεται θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου στη γύρω περιοχή. Άρα μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαιράκι. Ακόμα δεν έχω ανάψει air condition. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ, κύριε Γκύρη, έχεις ανάψει? Ούτε εσύ. Γιατί είναι και θέμα οικονομίας. Μου λέει εκείνη εκεί η εταιρεία που έχω στο ρεύμα, μου λέει, ξέρεις, φέτος, μου λέει, έχουμε 14 λεπτά την κιλοβατέρα ακατέβατα. Μα λέω, πληρώνω εμπρόθεσμα, μου λέει, δεν υπάρχει έκπτωση. Τέλος. Οπότε θα χρωστάω κι εγώ τώρα. Ε? Έτσι είστε. Χρωστάω κι εγώ. Οπότε δεν έχω ανάψει air condition. Να σου πω τελικά τι συμφέρει το air condition. Συμφέρει εκείνο το αναμυστηράκι που έχω. Α, και λίγο το αναμυστηράκι. Άμα είναι αναμυστηράρα, λιγότερο καίει. Okay. Αλλά μπορεί να περιπτώσεις όμως. Μπορεί να πιαστείς λίγο, ε. Όχι. Να πάρω αναμυστήρα, λες? Γιατί δεν έχω air condition. Πες, τι να κάνω? Ανεμιστήρα. Αλλά παλαιά. Η γιαγιά μου είχε ένα ανεμιστήρα που τον είχε βάλει πάνω στο φως και πιάνε όλο το δωμάτιο. Ανεμιστήρα ταβανιού. Πες αυτό. Α, με τον ανεμιστήρα την πάντα κουνούπια. Καλό αυτό. Σωστό. Τώρα που είπα κουνούπια, μου ήρθε μια εφαρμογή στο κινητό που λέει ότι με έναν ήχο, αφού κατεβάσουμε μια εφαρμογή, απομακρύνουμε, λέει, κουνούπια και κατσαρίδες. Ισχύουν τέτοια πράγματα? Ε, όχι, ε.

Σήμερα το απόγευμα έχουμε την κηδεία του πατέρα και του γιου που σκοτώθηκαν την Κυριακή το πρωί εκεί στην κατεβασιά της Εθνικής στο δρόμο προς Ρίο, εκεί που έγινε το μοιραίο. Χθες το απόγευμα μίλησα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μου είπε τα εξής. Είμαστε, λέει, στο φανάρι όλοι μαζί, εγώ με αυτοκίνητο, κάποια άλλα αυτοκίνητα και τρεις μηχανές στο φανάρι στα Μποζαΐτικα, εκεί στη Μερσεντές δηλαδή. Ξαφνικά, λέει, ανάβει πράσινο, φεύγει μία μηχανή η οποία οδηγείται από έναν νεαρό μόνος του στη μηχανή και η οποία στην ανηφόρα ξεκινάει σούζα. Πίσω πήγαινε ο πατέρας με το γιο και πιο πίσω μια άλλη μηχανή. Δεν ήταν παρέα, απλά έτυχε να είναι στο φανάρι μαζί. Και πίσω λίτα αυτοκίνητα. Έκανε σούζα για αρκετά μέτρα και μπαίνει στην κατηφόρα. Και είχε μπει και άλλο στην κατηφόρα ο πατέρας με το γιο. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα, λοιπόν, εκεί κάτι συνέβη. Η μία μηχανή έκλεισε την άλλη. Όταν κατέβηκε από τη σούζα πήγε λίγο αριστερά και τον έκλεισε. Πάντως, ενώ κινείται στην αριστερή πλευρά και θα μπαινε δεξιά ο πατέρας με το γιο, φαίνεται ότι προσέκουσε πάνω σε εκείνη την πινακίδα που υπάρχει εκεί και λέει κάντε δεξιά, διότι οι δύο λωρίδες γίνονται μία λωρίδα. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα, λοιπόν, που μίλησε χθες, έχω τα στοιχεία του, μου είπε αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό και δικαιολογείται ότι η μηχανή του πατέρα και του γιου δεν είχε μεγάλη ζημιά, άρα δεν προσέκρουσε σε κάποιο σταθερό αντικείμενο, ξέρω εγώ, κυκλίδωμα ή κράσπεδο. Φεύγει, λοιπόν, σύρθηκαν, χτύπησαν. Όταν έγινε αυτό, χτύπησαν. Ο πατέρας βρέθηκε στο κράσπεδο πολύ πιο κάτω και ο γιος κάπου στη μέση. Ο γιος είχε σκοτωθεί επί τόπου. Ο πατέρας λίγο αργότερα, αλλά και αυτό στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσε να τον κρατήσουν στη ζωή, έστω και αν του έκαναν κάρπα για κάμια πενταριά λεπτά. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, το οποίο λέγεται, το θέμα αυτό λέγεται ασφάλεια. Πολλές φορές που έχω πάει εγώ με μηχανή, όταν έχετε πίσω κάποιο αυτοκίνητο τρέμεις, γιατί όλα τα οχήματα εκεί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ακόμα και όταν μπαίνουν μέσα στην μία λωρίδα κυκλοφορίας όπως είναι αυτή διαμορφωμένη. Και το λέω αυτό γιατί όλοι το έχετε παρατηρήσει, ότι και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές όταν φεύγουν από το φανάρι των Μποζαϊτίκων, λες και ο ένας προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον. Και εγώ το κάνω και εσείς το έχετε κάνει και όλοι το κάνουμε. Λάθος, πρώτο. Δηλαδή η ανάπτυξη ταχύτητας εκεί. Το δεύτερο λάθος έχει να κάνει με την κατασκευή. Όπως συμβαίνει και στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, έτσι και εκεί οι κορίνες, οι κόνοι μάλλον, τείνουν να είναι μόνιμοι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έργο γίνεται εκεί. Ρώτησα την περιφέρεια, που δεν είναι υπεύθυνη για το έργο, αλλά είχε μάθει η περιφέρεια, είχε πληροφορηθεί, είχε ψάξει να δει τι γίνεται εκεί, και η απάντηση που είχε δοθεί από τον εργολάβο ήταν βαριά κατασκευή, μάλλον βαριά ανάπλαση, βαριά δηλαδή επισκευή της γέφυρας περιμετρικής. Αποτέλεσμα, οι δύο λωρίδες να γίνονται μία και όποιο μηχανάκι πηγαίνει εκεί να κινδυνεύει από το πίσω όχημα που έχετε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι βέβαιο αυτό.
ακόμα και σκουτεράκι να έχεις που πας με 80, νιώθεις την ανάσα πίσω σου του οχήματος που θέλει να περάσει. Και υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας. 10 χρόνια λοιπόν τα έργα αυτά εκεί, με κόνους όπως και τα έργα στην περιμετρική. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τελευταία να έχω δει την περιμετρική οδό άδεια, χωρίς κόνους. Τα τελευταία χρόνια είναι καθημερινό το φαινόμενο. Θα μου πείτε, γιατί λένε πολλά, μήπως έτρεχε ο πατέρας. Εγώ δεν ξέρω πώς θα πήγαινε, αλλά και με 100 να πήγαινε, δεν είναι λόγος αυτός να πέσει η μηχανή κάτω. Όταν λοιπόν έχουμε εκεί μια λωρίδα κυκλοφορία σε ένα δρόμο που οδηγεί στην Εθνική και την έχει στη λωρίδα για 10 χρόνια τώρα, εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο φάουλ, το οποίο φάουλ βάφθηκε με αίμα και μάλιστα διπλό στην περίπτωση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε μια σύγχρονη κοινωνία να εκτελείται ένα τέτοιο έργο, που λέμε σιγά το έργο, σιγά το έργο, σιγά τα ΟΑ, και να έχουμε κόνους εκεί για 10 χρόνια. Γι' αυτό και οι κάτοικοι φώναζαν και μου λέγανε, ρε Φλαμή, κάντε κάτι, 10 και 15 χρόνια το έργο αυτό. Έτσι μου λέγανε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το έργο, γιατί αν κάποιος πάει εκεί με 50 δεν θα σκοτωθεί. Αλλά ποιος πάει με 50 εκεί, για πέστε μου. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πηγαίνει με 50 εκεί. Προχθές έκανα ένα πείραμα μετά το τροχαίο και έβαλα μια κάμερα να γράφει τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που κατέβαιναν εκείνη την κατηφόρα. Δεν πήγαινε κανείς κάτω από 90%. Κανένας. Σφαίρα περνάγανε. Και ειδικά κάτι μηχανές, ποιο σφαίρα τα αυτοκίνητα. Πραγματικά δηλαδή, όταν περνάει η μηχανή από εκεί και έρχονται πίσω πολλά αυτοκίνητα, δεν τρέμει ο κόλλος του οδηγού? Εμένα τρέμει. Όταν έχω μηχανή, τρέμει ο κόλλος μου. Αλήθεια. Σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, λίγο να του φύγει τα μάξια, έπεσε πάνω μου. Πάνε με 100 όλοι. Πάνε όλοι. Ποιος θα προσπεράσει τον άλλο στην ανηφόρα για να κατέβουν την κατηφόρα πρώτη, να περάσουν τους κόνους, να βγουν Εθνική και να πάνε Ρίο ή Διόδια? Όλοι το κάνουν αυτό. Εγώ σας λέω, μια κάμερα έβαλα εκεί για κάποια λεπτά και κατέγραψα αυτοκίνητα. Δεν πήγαινε κάποιος με χαμηλή ταχύτητα. Δεν είδα έναν εγώ. Και κάπως έτσι έγινε το θανατηφόρο. Και σήμερα η Άννα Παπαγεωργίου, η τραγική αυτή μητέρα και σύζυγος, μαζί με την κόρη της θα θάψουν τους άντρες της οικογένειας. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο τίτλος. Σήμερα δύο γυναίκες, μια μάνα και μια κόρη, θα θάψουν τους άντρες της οικογένειας. Γιατί? Γιατί, και το λέω ξεκάθαρα, επί 10 χρόνια κάποιοι κάνουν έργα εκεί χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς επαρκή. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει καν πινακίδα που να λέει 50 ή 40, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι καν. Αν υπάρχει, οκ, ζητώ συγγνώμη. Αλλά σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο, όπως κατεβαίνει κάτω, ανεβαίνει, κατεβαίνει και κλείνει ξαφνικά η οδός και μπορεί εύκολα να έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έτρεχε κάποιος κλπ. Κλπ. Δεν το ξέρω. Δεν υπήρχε κάμερα, αλλά ξέρω ότι ο πατέρας και ο γιος είχαν λάβει όλα τα μέτρα προστασίας. Φορούσαν κράνη, κανονικότατα, ντυμένοι καλά, είχαν λάβει όλα τα μέτρα. Αυτό το ξέρω γιατί το είδα. Έτυχε να δω και ένα βίντεο, το οποίο δεν το έχω εμφανίσει ποτέ φυσικά, αλλά πραγματικά
σοκαρίστηκα με το βίντεο αυτό, γιατί είναι το βίντεο τραβηγμένο όταν έγινε το δυστύχημα κλπ. Θέλω να πω ότι ο άτυχος αυτός άνδρας, ο 52χρονος, λάτρευε τη μηχανή του, είναι βέβαιο, το ξέρουμε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, και δεν ήταν οδηγός από ό,τι έμαθα που να κάνει μαγκές, δηλαδή σούζες κλπ. Ο μπροστινός έκανε σούζα, όχι αυτός, προσέξτε, ο άλλος που πήγαινε και έγινε το μοιραίο. Προσοχή και στα αυτοκίνητα εκεί, γιατί δεν θέλει και πολύ, και τα αυτοκίνητα έχουμε κάνει εκεί θέματα, ρεπορτάζ δηλαδή, με πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών αυτοκίνητα που έχουν τρακάρει στην ίδια ευθεία, στην ίδια ευθεία πραγματικά. Α, τώρα μου δείχνει, μου φέρει ο Βασίλης, μου φέρει ο Βασίλης ένα σήμα. Από εκεί λέει 80 χιλιόμετρα την ώρα η πινακίδα. Δεν ξέρω, Βασίλη, υπάρχει κι άλλη πιο κάτω που λέει 40 π.χ. ή όχι? Γιατί μάλλον περνάει από εκεί ο Βασίλης τώρα. Βασίλη, αν θέλεις, στείλε μου αν υπάρχει άλλο σήμα μετά. Γιατί εγώ βλέπω τώρα, μου στείλω ένα Βασίλη στην Ανηφόρα, έχει 80 χιλιόμετρα. Το 80 για εκεί είναι πολύ. Το 80 για εκεί είναι πάρα πολύ. Όταν στενεύει ο δρόμος και γίνεται μια λωρίδα κυκλοφορίας. Αν υπάρχει άλλο σήμα παρακάτω, ας μου το στείλει. Αλλά αυτό το 80 δεν υπάρχει άλλο σήμα, μου το λέει τώρα. Ορίστε. Ορίστε. Μπράβο τους. Άρα εκεί σου λέει πήγαινε με 80. Προσέξτε, πού με 80. 80 εκεί που είναι οι δύο λωρίδες, στην Ανηφόρα. Μετά που κατεβαίνεις, το 80 γίνεται 100 για πλάκα. Άσε που και αυτοί που βλέπουν 80 με 100 πάνε, είναι γνωστό αυτό, αλλά λέμε τώρα. Και δεν υπάρχει άλλο σήμα παρά μόνο κάποια σήματα και κόνοι που σου λένε πήγαινε δεξιά, γιατί γίνεται μία λωρίδα. Εκεί πραγματικά κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Όσο τα αφήνει η τοπική κοινωνία, τόσο θα υπάρχει ασυδοσία. Εγώ έχω μπει μπροστά από προχθές, έγραψα το θέμα όπως πρέπει. Πολλοί σχολιάσατε στο διαδίκτυο για αυτά που έγραψα και σας ευχαριστώ. Έτσι θα πάμε. Θα παλεύουμε και θα φωνάζουμε. Όχι επειδή σήμερα γίνεται κηδεία, αύριο ξεχνάμε το θέμα. Όχι. Απαιτούμε και απαιτούμε από τις φορείς να γίνει άμεσα το έργο. Τώρα μου δείχνει εδώ ο Βασίλης, μου φυσικά και η φωτογραφία. Ευχαριστώ, Βασίλη. Την αρχή που ξεκινάνε οι κόνοι, δηλαδή πριν μπούμε στην κατηφόρα, στην αρχή της κατηφόρας δηλαδή, υπάρχουν οι κόνοι, υπάρχουν τα μπλε τοξάκια, δεν υπάρχει καμία μείωση ταχύτητας, κανένα σήμα. Θα μου πεις, θα πρέπει να μαντέψει ο άλλος οδηγός, πρέπει να κόψει. Εντάξει, okay. Το μαντεύουν όλοι αυτό? Δεν είναι όλα απλά. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες, για να καταλάβετε, είχε γίνει ένα θανατηφόρο τροχαίο, διπλό θανατηφόρο, στην Εθνική Οδό, όταν μία θα σας πω σε λίγο, γιατί τώρα μου λέει, τώρα προσέξτε, τώρα μου λέει, μου στέλνει άλλη φωτογραφία και μου λέει: το τρομερό είναι ότι στο ρεύμα προς Πάτρα, μου στέλνει φωτογραφία, το όριο ταχύτητας είναι 60. Δηλαδή, προς την Πάτρα που δεν έχει έτσι έργο είναι 60, και προς την Αθήνα που έχει το έργο, εκεί κάτω από τη γέφυρα, έχει 80. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, να πω και κάτι. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε λοιπόν ένα τροχαίο, και εκεί στην Εθνική Οδό προς Πάτρα, θυμάστε όλοι που είχε μπει εκεί στην Παναγκοπούλα μια γιαγιά ανάποδα στο δρόμο, και αντί να, και ήθελε να πάει στο Αίγιο, και αντί να μπει στην από εκεί πλευρά, μπήκε στην από εδώ και συγκρούστηκε με ένα Range Rover Jeep που πήγαινε προς Πάτρα. Το θυμάστε? Και κάγει το αυτοκίνητο της γιαγιάς.
Θυμίζω ότι η γιαγιά πήγαινε στο ρεύμα αυτή προς δεξιά και ο άλλος κανονικά στον δρόμο του, γιατί πήγαινε προς Πάτρα. Έπεσε πάνω της, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, η γιαγιά κάηκε και μετά αυτός έχασε τη ζωή του οδηγός, γιατί δεν φοράγε ζώνη ασφαλείας και χτύπησε στο τιμόνι. Το τζιπ δεν έπαθε τίποτα. Αυτός έπαθε. Το Range Rover ήταν σχεδόν άθικτο παρά τη σύγκρουση. Αλλά χτύπησε στο τιμόνι, γιατί πήγαινε με 140, και έγινε αυτό που έγινε. Που ήθελα να καταλήξω. Μου είπαν από την τροχέα ότι θα πρέπει να είμαστε, λέει, πολύ προσεκτικοί στον δρόμο, ακόμα και όταν πηγαίνουμε σε μια εθνική οδό. Ακούστε για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Διότι σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα, κάθε μήνα, άκου κύριε κύριε, κάθε μήνα σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται 15 περιπτώσεις οδηγών που μπαίνουν ανάποδα στην εθνική. Κάθε μήνα, επαναλαμβάνω, σε ολόκληρη τη χώρα, στατιστικά επίσημα στοιχεία, καταγράφονται 15 οδηγοί που μπαίνουν ανάποδα στην εθνική. Δηλαδή εκεί που πας, βλέπεις τον άλλον και έρχεται κατευθείαν πάνω σου. Και πας εσύ με 140 και ο άλλος πηγαίνει και λέει, πού είμαι τώρα, έχω χαθεί. Και ακούστε τώρα, το πιο τρομερό ποιο είναι. Ο κώδικας λέει ότι δεν μπορεί να κινείσαι στην εθνική οδό στην αριστερή πλευρά της οδού, δηλαδή στο ρεύμα ταχείας κυκλοφορίας. Μπορεί να προσπερνάς και να ξαναμπαίνεις πάλι στο δεξί ρεύμα. Θέλετε να σας πω τι θα γίνει τώρα στην περίπτωση αυτή, για να καταλάβετε. Στο δικαστήριο που θα γίνει, γιατί θα γίνει και ένα δικαστήριο, γιατί υπάρχει κι άλλος τραυματίας, ο οδηγός του Range Rover που πήγαινε κανονικά στο δρόμο του αριστερά, κατά τον νόμο, και τι είδε τη γιαγιά Φάντη Μπασόνη μπροστά του, τη συγχωρεμένη, και πήγαινε ανάποδα η γιαγιά στην Παναγοπούλα, έχει, λέει, συνυπετιότητα του τροχαίου, ακούστε, κατά τον νόμο, γιατί πήγαινε, λέει, στην αριστερή πλευρά της οδού και όχι στη δεξιά. Σας το λέω αυτό για να φρικάρετε, γιατί εγώ δεν το ήξερα. Η τροχέα μου το είπε. Μου λέει, κύριε, από τη στιγμή που πηγαίνεις στην Εθνική Οδό, στην Ολυμπία Οδό για παράδειγμα, προς Πάτρα, κάνεις την προσπέρασή σου αριστερά και ξαναμπαίνεις πάλι δεξιά. Έτσι λέει ο Κοκ. Άρα όταν βρήκε ο άλλος τη γιαγιά και ερχόταν ανάποδα και την τράκαρε και έπιασε φωτιά και πέθανε η γιαγιά κακομήρα, και πέθανε και αυτός μετά, σκοτώθηκε δηλαδή, πέθανε στο Ρίο, νοσοκομείο, έχει συνυπετιότητα κατά τον νόμο και αυτός που πήγαινε κανονικά στην πορεία του. Δεν είπα ότι έχει 100%, μπορεί να έχει ένα 10% συνυπετιότητα, δεν λέω ότι έχει 50%, αλλά έχει ένα μικρό ποσοστό, διότι πήγαινε στην αριστερή πλευρά. Και το λένε αυτό γιατί όταν έχεις 15 αυτοκίνητα στο δρόμο κάθε μήνα να πηγαίνουν ανάποδα, σημαίνει ότι μπορεί να έχεις και 15 θανατηφόρα το μήνα. Δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από αυτό? Να πηγαίνεις στην Ολυμπία εδώ και να σου έρθει φάτη μπαστούνι ο άλλος από μπροστά σου και να πηγαίνει ανάποδα. Καταρχάς τα χάνεις. Δεν θα το ξέρεις τι να κάνεις. Και να σου βγει από καμιά στροφή κιόλας, τελείωσες. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη για τις φωτογραφίες. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, το όριο είναι 80 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει άλλο όριο εκεί. Δεν υπάρχει άλλη πινακίδα, μάλλον, που να κατεβάζει το όριο ταχύτητας. Όλοι λοιπόν μπαίνουν με 100 και όχι με 80. Φυσικά μπαίνουν με 80. Με 100 πηγαίνουν όλοι και με 120 πηγαίνουν μερικοί. Και πάνε σε κάτι φορά έτσι. Τώρα θα μου πείτε γιατί φωνάζω. Απλά τα λέω. Ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ξέρω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και με 120. Ξέρω ότι σήμερα γίνεται κηδεία και όλοι μας θα ξεχάσουμε ότι εκεί γίνει ένα τροχαίο.
και θα το θυμόμαστε μόνο καμιά φορά, αλλά κανείς εξημών με ήττα δεν θα συμμορφωθεί για να πηγαίνει με 50 εκεί στην κατηφόρα κάτω από την γέφυρα της Περιμετρικής. Ούτε πιστεύω ότι ο εργολάβος θα επισπεύσει το έργο για να τα τελειώνει μια ώρα αρχίτερα και να γίνουν ξανά δύο οι λωρίδες κυκλοφορίας στην έξοδο προς το Ρίο και την Εθνική Οδό.

0: Λοιπόν, 3 Ιουνίου σήμερα, 12 Ιουνίου κύριε κύριε, έχουμε μεγάλη συναυλία στην Αθήνα με Diorama και Pass the Way. Και 24 Ιουνίου έχουμε τον Nick Cave and the Bad Seeds. Και μαθαίνω ότι 1η Ιουλίου στην Πάτρα θα είναι ο Lex. 1η Ιουλίου έχει κλείσει ήδη στήριο ο γιος μου για 1η Ιουλίου. Εγώ δεν θα είμαι εδώ στην Πάτρα στην 1η Ιουλίου, θα είμαι στο Μόμπι στην Αθήνα, αλλά ο γιος μου θα πάει εκεί πέρα να είναι μαζί με τους άλλους στο Παπαλοπολισιακό στάδιο, όπου αναμένεται να γίνει χαμός. Σίγουρα ο Λέξης θα έχει μια, και με 32.000 κόσμο. Όπου και να πάει αυτό το παιδί μαζεύει. Εσύ είσαι κοντά στο Παπαλοπολισιακό, τον ακούς live από το σπίτι σου, ε. Θα στήσεις αυτή. Οπότε όταν μπαίνουμε, όταν μπούμε πάλι, βάλε ένα κομμάτι που λέει Νυχτερίδες του Λέξ, να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Sky 89,4. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: τα μαύρα ούτε. Λένε πως τη χώρα μου έχει. Είναι ο τρομερός Λέξης, ένας ποιητής της Ελλάδας, ο οποίος είναι τυχαίο που έχει καταφέρει να κάνει τόσα πολλά και να μαζεύει τόσο κόσμο. Μετά τις 4 διαστέλλονται οι κόρες. Νιώθω μεγάλος μόνο τις μικρές ώρες. Μπλε σιρήνες, ουρλιαχτά και φακή, νυχτερίδες μέσα στα μαύρα Audi, τα Audi δηλαδή. Ποτέ δεν μένουμε μόνοι, μας προσέχει το φεγγάρι πάνω από το γεντί. Μπλε σιρήνες, ουρλιαχτά και φακή, νυχτερίδες μέσα στα μαύρα Audi.
1: Μας μαρκάρουνε φαντάσματα και έχουμε συμπαίκτες. Τους φίλους μας που φύγανε ψηλά σαν ρουκέ.

0: στα μαύρα ούδη. Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πει τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα οι πιο πολλοί μου φίλοι λένε
1: δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάνε, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα νυκτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Ήταν ο Lex στις νυχτερίδες του, από το τελευταίο άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο έκανε θράψη. Μάλιστα, όταν πρωτοβγήκε ήταν στο Spotify και τα 11 τραγούδια του άλμπουμ στο νούμερο 1, δηλαδή με τη σειρά, μέχρι το 11 δηλαδή, για πάρα πολλούς μήνες. Φυσικά δεν υπήρχε Βύση, δεν υπήρχε Ρέμος, δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχε μόνο Lex. Και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί όλοι οι άλλοι, εντάξει, χιλάδες καταπέζουν, αυτός δίνει και στίχους και είναι νομίζω στην κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και καλά κάνει το παιδί αυτό. Είναι 42-43 χρονών. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η πατρίδα του δηλαδή, η πόλη του, ζει με το Lex. Όπου και να πας στη Θεσσαλονίκη, ακούς Lex. Παντού είναι ο Lex. Είναι παντού ο Lex σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ακούμε Nick Cave. Ο οποίος εμφανίζεται στην Ελλάδα, στην πλατεία νερού, στο Φάληρο, στις 24 Ιουνίου. Ακούτε και το πιάνο του και το βιολί του Warren Ellis, ενός υπέροχου μουσικού από την Αυστραλία που παίζει μαζί του. Και θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο χθες μας δόθηκε ως καταγγελία, πληροφορία και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ένα θέμα το οποίο έχουμε δείξει πολλάκι εδώ με τον Χάρη Τσίτσικα, το συνδικαλιστή, τον αστυνομικό, το φίλο μας, ο οποίος εδώ και καιρό τα λέει αυτά. Χθες λοιπόν, καλημέρα Χάρη καταρχάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χθες λοιπόν, να πω τι έγινε χθες. Χθες ήμουν στον πύργο για τον Αντένα, γιατί γινόταν η δίκη για το διπλό φωνικό στην περιοχή της Αιγιάλιας. Εκεί λοιπόν ξαφνικά ακούω ότι η αδελφή μάλλον η κόρη του θύματος, εκεί είχαμε δύο νεκρούς, έναν 64 ετών και έναν 44, από τον ανιψιό του μεγαλύτερου, ο οποίος είχε ψυχιατρικό θέμα και λοιπά και λοιπά. Του σκότωσε, αν θυμάστε, τον Απρίλιο του 25 με ένα ρόπαλο, με ένα πόδι ξύλινο από καρέκλα. Του χτυπούσε το κεφάλι. Η κόρη λοιπόν, η ιερατό, η κόρη του ενός, ειδοποιεί την αστυνομία ότι κάτι συμβαίνει σπίτι της και δεν απαντάει ο πατέρας της. Τη λένε στο 100 στο Αίγιο, δεν υπάρχει περιπολικό. Η κόρη ανησυχεί, συνεχίζει να μιλά με τον πατέρα της, δεν επικοινωνεί, δεν απαντάει εκείνος. Ήταν στο νοσοκομείο με τη γιαγιά της η κόρη εκείνη την ώρα. Παίρνει κάποιο φιλικό πρόσωπο, φτάνει εκεί μετά από ένα τέταρτο το φιλικό πρόσωπο και το περιπολικό το πρώτο φτάνει μετά από μισή ώρα, όταν έχει ήδη καταλήξει ο άνδρας, έχει πεθάνει, δεν έχει σκοτώσει με χτυπήματα στο κεφάλι ο άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον συλλαμβάνει αφού είχε φύγει από το σπίτι ο δράστης και πήγαινε στο δικό του σπίτι που ήταν δίπλα. Χθες λοιπόν στο δικαστήριο για Τσίτσικα μας είπαν ότι το περιπολικό που ήταν εκείνη την ώρα στο Αίγιο είχε πάει στο Ρίο μεταφέροντας ένα ψυχιατρικό περιστατικό δεύτερο, άσχετο με την ψυχιατρική κατάσταση του κυρίου αυτού, του δράστη δηλαδή. Και δεν υπήρχε περιπολικό στο Αίγιο για να φτάσει γρήγορα στο σπίτι. Και μας είπαν ότι αν τελικά υπήρχε περιπολικό, ίσως δεν προλάβαινε να δώσει τις δύο χαριστικές βολές με το ξύλο ο δράστης στο θύμα. Έχει υποβληθεί μήνυση για το θέμα αυτό κατά παντός υπευθύνου. Σας ακούω, κύριε Τσίτσικα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Φλανή, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε πει κατά επανάληψη και τα λέμε και χρόνια τώρα το πρόβλημα που υπάρχει εδώ.
0: Ναι, δεν θέλει η αστυνομική, προσέξτε. Το κατάλαβα. Δεν έχει καμία ευθύνη ο αστυνομικός, διότι είχε διαταχθεί να πάει στο Ρίο ένα ψυχιατρικό περιστατικό και είχε αφήσει το Αίγιο ακάλυπτο.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος ανταπόκρισης μέχρι και πέρυσι, πριν ενισχυθεί λίγο το Αίγιο τώρα με πρωτοβουλία εκεί της Δημοτικής Αρχής που πήγε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχουν στείλει κάποιες όπκε και έχουν στελεχώσει και την ομάδα βίας, αυτή ήταν η ανταπόκριση, γιατί και στο Ρίο να μην ήταν, όταν το περιπολικό του Αιγίου έχει μία ακτίνα από το Λαμπύρι μέχρι και την Ακράτα, συν τον ορεινό όγκο, μέχρι το Άνω Διακοφτό περίπου, Καταλαβαίνετε ότι ο μέσος όρος ανταπόκρισης και νωρίς πήγε δηλαδή στη μισή ώρα. Όταν έχουμε ένα περιπολικό και το πηγαίνουμε πέρα δόθε αλάστιχο. Αυτά ήταν θέματα τα οποία τα έχουμε πει και είναι και θέματα τα οποία υφίστανται ακόμα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, η περιοχή του Αιγαίου και της Δυτικής Αχαΐας, επειδή οι δήμαρχοι έδειξαν ένα ενδιαφέρον και έκαναν κάποιες συντονισμένες κινήσεις, έχει ενισχυθεί με προσωπικό. Το οποίο προσωπικό βέβαια είναι προσωρινό. Είναι μέσω των αποσπάσεων που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά όμως η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά στις περιοχές αυτές. Τώρα πλέον το πρόβλημα έχει έρθει στην Πάτρα. Κυρίως μέσα στην πόλη της Πάτρας, που δυστυχώς εδώ οι φορείς εδώ της πόλης, για να μην το προσωποποιήσουμε μόνο στο Δήμο, θα περιμέναμε να είναι λίγο πιο συντονισμένη και λίγο πιο έτσι διεκδικητική, στο να μπορέσει και η Πάτρα να ενισχυθεί ακόμα καλύτερα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Είχατε πει ότι το θέμα της μεταφοράς ψυχιατρικών ασθενών δεν είναι αρμοδιότητα αστυνομίας. Αυτό δεν λύθηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Μετά από πάρα πολλές πιέσεις, όσο ήμασταν Προεδρείο, βγήκε και μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έλεγε ότι τουλάχιστον μέχρι να λυθεί οριστικά το θέμα, όταν οι αστυνομικοί θα πηγαίνουν στο Ρίο με το που ξεκινάει η εξέταση του ασθενούς, ότι θα μπορούν να αποχωρήσουν, και μετά την όλη διαδικασία θα την αναλαμβάνει και το προσωπικό του νοσοκομείου. Εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Κάποιες φορές γίνεται, άλλες φορές δεν γίνεται. Θα πρέπει πέρα από μία εγκύκλιο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε η κάθε δημόσια υπηρεσία, είτε είναι το νοσοκομείο είτε η αστυνομία, να ξέρει ακριβώς ποια είναι τα καθήκοντά της, ώστε να.
0: Το λέω αυτό γιατί χθες ένας εκ των δικηγόρων ήταν ο κύριος Μπέσκος από το Αιγαίο, ο πρόεδρος του συλλόγου δηλαδή, που μας είπε ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι θα νομοθετήσει και τελειώνει το θέμα. Δεν το έκανε.
1: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, υπάρχει πίεση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και για μας. Έχουν γίνει σημάδια προόδου, όμως ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί. Δυστυχώς.
0: Θέλω να σας πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Ότι από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν χθες στη διάρκεια της δίκης, φάνηκε το εξής. Τα δύο τελειωτικά χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, του δεύτερου θύματος, του 64χρονου, ξέρετε πότε δόθηκαν? Αφού είχε πάει εκεί ο συγγενής, αφού προσπαθούσε να μιλήσει στον άλλον για να τον καθησυχάσει, μετά από λίγο δόθηκαν τα δύο τελειωτικά χτυπήματα. Δηλαδή ο άλλος ανέπνε, ήταν εκεί, είχε δεχτεί κάποια χτυπήματα, αλλά ζούσε ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, αν είχε πάει η αστυνομία πριν εκεί και δεν είχε πάει στο ψυχιατρικό στο Ρίο, θα είχαμε σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κοιτάξτε. Πράγματι συμφωνώ με όσα λέτε. Βέβαια, όλα αυτά είναι υποθετικά. Μπορεί να μην ήταν στο Ρίο και να ήταν στην Ακράτα σε κάποιο άλλο σήμα και πάλι δεν θα προλάβαινε.
0: Δεν είχε δύναμη, εγώ αυτό λέω.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα το ένα δεδομένο είναι ότι πράγματι, ειδικά μέχρι πέρυσι, το Αίγιο ήταν απογειωμένο τελείως, και μιλάμε το Αίγιο τώρα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πρωτεύουσα σε ένα άλλο νομό μικρότερο της Αχαΐας. Δεν είναι καμία πολύ μικρή ούτε κανένα χωριό. Έτσι. Έχει προβλήματα πολύ σοβαρά. Και από εκεί και πέρα, το ένα θέμα λοιπόν είναι η έλλειψη δύναμης που έχουν γίνει τουλάχιστον περιφερειακά της Αχαΐας κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Και το δεύτερο θέμα, το σοβαρό, είναι αυτό που είπατε με τις ακούσιες νοσηλείες, το οποίο πράγματι είναι μια διαδικασία που στερεί για πολλές ώρες ένα περιπολικό από την πόλη, είναι που είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτά που έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να στερούμε στον πολίτη το περιπολικό όταν θα το χρειαστεί. Ήδη πάνω από 150 άτομα είναι έτοιμα για συνταξιοδότηση, άλλα τόσα σίγουρα είναι αποσπασμένα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, είτε αυτά είναι νησιά είτε είναι η Αθήνα που έχει και εκεί σοβαρά προβλήματα. Άρα λοιπόν το

0: ότι μπορεί κάτι να γίνει εκεί. Και μιλάμε και μία για μια περιοχή τουριστικά αναπτυσσόμενη που το καλοκαίρι σφύριζε από κόσμο. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή, με ποια λογική σχεδιάζονται όλα αυτά. Ας προσλάβουν κόσμο, ξέρω τι να κάνουν. Με ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω λίγο με καθυστέρηση. Ναι. Κοιτάξτε, πράγματι, ναι. Σας είπα, μέχρι πέρυσι η κατάσταση ήταν δραματική. Φέτος η κατάσταση είναι βελτιωμένη, γιατί σας είπα ότι έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργού ομάδες Όπκε και ομάδες Δίας από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Έχουν αποσπαστεί στο Αίγιο και στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι φέτος η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη και στο Αίγιο και στη Δυτική Αχαΐα, και τα προβλήματα τα σοβαρά πλέον είναι στην Πάτρα, που δεν δείχνουν οι φορείς και η Δημοτική Αρχή ανάλογη πρωτοβουλία για το θέμα της ασφάλειας του πολίτη, και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, όπως τώρα το αν θα κάνουμε κινητοποίηση, μην πάει και γίνει το μέγαρο στο ΚΕΤ. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, όπως είναι αυτό με την ασφάλεια που θέτετε κι εσείς. Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Πρέπει να ασχοληθούν πολύ σοβαρά.
0: Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι, λέει και ο Πελετήτης. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι.
1: Εντάξει. Αν το θέμα το μείζον της πόλης είναι το να ανοίξουν οι δρόμοι περιμετρικά του νέου αστυνομικού μεγάρου, την ίδια σπουδή γιατί δεν την έριξε ο Δήμος αν θα γινόταν δικαστικό μέγαρο? Τότε γιατί δεν έβαλε βέτο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που ήταν να πάει το δικαστικό μέγαρο, ότι δεν θα γίνουν δικαστήρια αν δεν ανοίξουν δρόμοι? Και σας πληροφορώ ότι αν γινόταν εκεί δικαστικό μέγαρο, η κίνηση θα ήταν δεκαπλάσια από αυτή που θα είναι με το αστυνομικό μέγαρο. Γιατί σοβαρές υπηρεσίες θα μείνουν στην Ερμού, που πάνε οι πολίτες, όπως είναι η ασφάλεια και η άμεση δράση. Ας ασχοληθεί λοιπόν ο Δήμος της Πάτρας και οι φορείς εδώ με το θέμα της ασφάλειας, να πάει όπως πήγε ο κύριος Αλεξόπουλος και ο Δήμαρχος του Αιγαίου επάνω και κατάφερε και έφερε δύναμη στην Πάτρα με τα σοβαρά ζητήματα. Και το που θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο θεωρώ ότι δεν είναι πρώτης γραμμής σπουδαιότητα. Σας λέω και πάλι ότι η Πάτρα έχει σοβαρότατα προβλήματα και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, ώστε να μην μας πει ποτέ κανένας ότι δεν γνώριζε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, δεν έχω τελειώσει ακόμα, κύριε κύριε, με το θέμα αυτό. Ξέρεις γιατί δεν έχω τελειώσει? Γιατί δεν ήταν μόνο ζήτημα των αστυνομικών, αλλά και ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο χθες αναδείχθηκε στο δικαστήριο του Πύργου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Λαλιώτης, 23 ετών, είχε προβλήματα από μικρό παιδί, από το δημοτικό. Ο πατέρας του πέθανε γιατί αυτοκτόνησε. Το είχε δει αυτό ο μικρός και είχε πολλά προβλήματα και στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Πήγαινε ψυχολόγους κλπ. Κάποια στιγμή χτύπησε τη μάνα του, πιο μετά χτύπησε τη γιαγιά του, πήγε να πνίξει τον παππού του, απειλούσε τη γειτονιά, προκαλούσε φασαρίες. Εχθές άκουσα προσεκτικά την κατάθεση της μάνας του, η οποία με δάκρυα στα μάτια μιλούσε για το γιο της. Η μάνα, ό,τι και να κάνει ο γιος, είναι μάνα και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν αποποιείται το παιδί της και καλά κάνει. Εκεί λοιπόν η μάνα τι είπε? Ότι εμένα με χτύπησε, εγώ πήγα στην αστυνομία, εγώ πήγα στην εισαγγελία και δύο φορές τον πήγα στην ψυχιατρική στο Ρίο. Την πρώτη φορά, λέει η μάνα, μας έδωσαν κάτι χάπια και μας είπανε φύγετε, είναι καλά. Τη δεύτερη φορά τον κράτησαν μία μέρα, μία νύχτα μέσα στην ψυχιατρική και του είπαν φύγε. Ποιος ελέγχει τώρα μετά το επεισόδιο? Εγώ δεν ξέρω αν φταίνε και δεν με νοιάζει κιόλας, αλλά να μάθουμε όμως τι γίνεται. Ποιος ελέγχει αυτούς τους επιστήμονες της ψυχιατρικής κλινικής, οι οποίοι κράτησαν μόνο μία νύχτα, το πιο πολύ μία νύχτα, έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από λίγο καιρό έκανε δύο φόνους με ένα ξύλο από σπασμένο πόδι καρέκλας μέσα στο σπίτι, και τους είπαν ότι έχει κάποια, λέει, ψυχωτικά. Αυτό είναι ψυχωτικό? Θα σκοτώσεις δύο? Να λέει ότι βλέπω δαίμονες? Να λέει η μάνα, ο εσφόρος είναι εκεί και μας κοιτάει και μας γελάει, έλεγε στη μάνα του. Στην ψυχιατρική κλινική στο Ρίο δεν κατάλαβαν τίποτα? Ήταν όλα οκ? Όλα με γυγάλα, μια χαρά?

Γεια σας, πάρτε εξιτήριο. Και το έχω ξανακούσει αυτό και για άλλες περιπτώσεις. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Μήπως να δούμε και το θέμα της ψυχιατρικής. Για ποιο λόγο τον διώξανε τον μετέπειτα δολοφόνο δύο ανδρών εκεί στο Ρίο? Δεν βρήκαν τίποτα γιατροί? Θεώρησαν να μας το πούνε. Ότι εμείς ως γιατροί είδαμε τον κύριο Λαλιώτη Βαγγέλη 23 ετών και είπαμε ότι είναι μια χαρά. Του μη σε ματιάζουμε. Και του είπαμε φύγε παιδάκι μου, είσαι μια χαρά. Να μας το πούνε επίσημα αυτό. Να ψάξουν τα αρχεία τους. Πότε έγινε εισαγωγή, πότε δόθηκε εξιτήριο, τι συμπέρασμα έβγαλαν και πώς τον άφησαν έξω και σκότωσε δύο. Αυτά είχα να πω κύριε κύριε. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, 5η αύριο, πάντα στον Sky, και γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αν ρωτήσει κανείς πού θα καταλήξει όλο αυτό το παιχνίδι το πολιτικό το οποίο παίζεται τις τελευταίες ημέρες, και το παιχνίδι έχει και ένα περίεργο γαϊτανάκι, πολύχρωμο, με πολλά πρόσωπα, πολλά ονόματα, πολλά κόμματα, όποιος τολμήσει να απαντήσει κινδυνεύει να πέσει ικτρά έξω. Πολιτικοί που δεν τους γνωρίζαμε και τους έχουμε αναδείξει σε μεγάλους ηγέτες, και παλιότερους ηγέτες που τους έχουμε συγχωρέσει κατά κάποιο τρόπο τα εκτρά λάθη και τους έχουμε αποδεχθεί ως τους μεσίες της ελληνικής κοινωνίας.

0: κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών την τελευταία διετία είναι οδυνηρό να χάνουν τον τίτλο έστω και του πρωταγωνιστή. Και με εξαίρεση τον Πρωθυπουργό, κάποιοι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όχι όλοι, έχουν ήδη απολέσει τον όρο του πρωταγωνιστή. Βλέπε Νίκος Ανδρουλάκης, βλέπε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κινούμενη άμως η πορεία των κομμάτων προς τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με τα νούμερα να στέλνουν μηνύματα, ασταθή όμως, διότι σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι χειρότερα και καλύτερα. Οι Έλληνες θεατές μιας παράφρονης κατάστασης, σε πρόσωπα, ιδέες, προτάσεις ελάχιστες, δηλαδή μια κατάσταση σε μια κοινωνία πραγματικά προβληματική, αλλά χωρίς πραγματικά σωσίβια για αυτή την κοινωνία. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στο Sky μας βρίσκεται 4 μετά τις 12, μεσημέρι Τετάρτης. Και μέχρι τη μία έχουμε να πούμε πολλά. Περί αυτών. Ξέρετε τώρα, εσείς μαθημένοι είστε, διότι είναι η επικαιρότητα. Τι λένε και καυτοί. Καλά, ότι ζαματάει κάποιους, τους κατακαίει θα έλεγα, όχι απλά ζαματάει. Κωνσταντίνος Γκύρης μαζί μου, τεχνικά κοιτάναν όλα όπως πρέπει, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη, η επιχειρηματίας, κοντά μας και σήμερα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: τη βάση των συζητήσεων που θα έχουμε μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού, να βάλουμε λίγο. Δέστε τώρα, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία ανηνεμία. Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κυρίως γιατί δημοσκοπικά πλέον παίζει μεταξύ τρίτης και τετάρτης θέσεως. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, μήπως να το ξαναδούμε με την κέντρο αριστερά και με τον Τσίπρα, αλλά μέχρι σε εκεί μη φανταστείτε κάτι παραπάνω. Από το Δούκα ξεκίνησε αυτό. Έχουμε και εισρωή νέων στελεχών, δηλαδή οι μεταγραφές αφορούν στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και το αντίστροφο όμως, έχουμε από το ΠΑΣΟΚ να φεύγει στελεχειακό δυναμικό και να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη τρεις έφτασαν οι περιπτώσεις εδώ στην Αχαΐα, μετά τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον παρετηθέντα, τον κύριο Γιώργο Παπά, ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει στον κύριο Τσίπρα, και από το ΠΑΣΟΚ που ανήκε ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και δημοτικός αρχηγός, ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, από το ΠΑΣΟΚ πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτά στον χώρο της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Έχουμε και ένα βουλευτή εδώ στην Αχαΐα, εν ενεργεία, να δούμε ανάλογα τις αποφάσεις τι θα πράξει. Η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, επίσης αρχαιή βουλευτής της Νέας Αριστεράς, παραμένει στη Βουλή, δεν πάει σε άλλο κόμμα, δεν πάει Τσίπρα, αλλά παραμένει στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός, οφείλω να σας πω, στη νίκη για τα χαμηλά ποσοστά τα δημοσκοπικά. Τώρα έφτασαν οι καταγραφείς της κοινής γνώμης να δίνουν ακόμα και 1% πανελλαδικά στο κόμμα το πατριωτικό του Δημήτρη Νατσιού. Στην υπόλοιπη έτσι κομματική σκακέρα δεν έχουμε κινητικότητα, ούτε από Βαρουφάκη Μέρα 25, ούτε καν από Πλεύση Ελευθερίας. Ο Βαλόπουλος και η Ελληνική Λύση έχει υποψηφίους οι οποίοι το τρέχουν, άρα υπάρχει μια κινητικότητα εδώ. Και το ερώτημα είναι όλο αυτό που θα κάτσει, πώς λέμε, που θα κάτσει μπίλια, γιατί φρονώ ότι θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις μέχρι να έρθει και το κόμμα Σαμαρά, που θα έρθει να δούμε και από εδώ και από αλλού και από απέναντι και από πιο κάτω πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούν και οι συζητήσεις μας σήμερα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το νέο κομματικό χώρο της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, τον κομματικό χώρο Βελόπουλου και Ελληνικής Λύσης και Νίκης Νατσιού. Σε αυτά τα μονοπάτια, τα κομματικά, τα πολιτικά, θα περπατήσουμε σήμερα. Είναι και μια καχύποπτη περίοδο αυτή που διανύουμε, δηλαδή με το που θα κάνεις μια συνάντηση, να πιεις έναν καφέ, βέρε αδερφέ, ή να ανταλλάξεις κάποιες απόψεις με οποιονδήποτε, σου βγάλανε εντός εισαγωγικών φωτογραφία, σου βγάλανε την ταμπέλα ή σου βγάλανε το όνομα, καλώς εννοούμενο. Στην περίπτωση του πολιτευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου, του κ. Γιώργου Μπίσκου, δεν έχω ακριβώς εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Από χθες γράφουν τα site ότι μετακινείται από το ΠΑΣΟΚ στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Του ζήτησα ο ίδιος να μας πει και να κάνουμε και μια πολιτική κουβέντα. Είναι επ' αυτού πάντα θετικός ο κύριος Μπέσκος για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Ρωτώ ευθέως για να φύγει από τη μέση. Έχετε πάρει απόφαση να αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο τώρα τελευταία είχατε διαφωνίες και με τον βουλευτή τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γενικότερα με τη στάση της νομαρχιακής του κόμματος ή με την ηγεσία. Έχετε πάρει λοιπόν απόφαση να αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθείτε σε ένα άλλο κόμμα όπως η κυρία Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πάνω από τις ταμπέλες υπάρχουν κάποιες αξίες και κάποια ιδανικά, από έτσι. Το θέμα είναι να ασχολείς στην πολιτική, αυτά τα ιδανικά και οι αξίες να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Από τη στιγμή λοιπόν που στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει ο χώρος να πραγματοποιηθούν, καθώς υπέβαλα και εγώ τις αντιρρήσεις μου για το θέμα της εκπροσώπησης του ΠΑΣΟΚ και της συμμετοχής του κ. Παπαδρέου, ο οποίος ναι, είναι από τις μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ ότι ο κύκλος του έχει κλείσει στο ψηφοδέλτιο της Αχαΐας. Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζονται τόσοι άνθρωποι πολιτευτές από την περιοχή 4 χρόνια και να μην έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν, καθώς βγαίνει και χωρίς σταυρών. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε κλείσει ο κύκλος αυτός, εγώ θεμητά και επειδή σκέφτομαι όπως σκέφτονται και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν τόλμησαν να το διατυπώσουν, έβαλα αυτό το όριο. Από τη στιγμή που με ενημέρωσε ο γραμματέας νομαρχιακής ότι θα είναι ο κ. Παπαδρέου, εγώ θεωρώ ότι πλέον δεν θα μπορώ να προσφέρω κάτι στην περιοχή μου, δεν θα μπορώ να εκπροσωπήσω την περιοχή μου, δεν εισακούγονται αυτά που είναι και εγώ κατέβηκα στην πολιτική για να μπορώ να βοηθήσω, να μπορώ να έχω προτάσεις, να έχω τη δυνατότητα αυτές θεσμικά να προχωράει και να πηγαίνει και στα κέντρα αποφάσεων και για τον λόγο αυτό δεν θα συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, θα συμμετέχετε αν το έχετε αποφασίσει σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.
1: Εντάξει, εγώ μίλησα με την κυρία Καρτιανού. Είναι αξιόλογα άτομα, ετοιμάζουν κάποιες προτάσεις. Αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν και στα κράτη δικαιοσύνη και στον τρόπο που σκέφτεται με βρίσκουν σύμφωνο. Και συμφωνώ γενικά με τις απόψεις που έχει, γιατί από εκεί πέρα ετοιμάζονται ομάδες εργασίες για να έχουν μια γενικότερη πολιτική άποψη. Και σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θετικός είμαι σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας που είπατε. Γιατί είναι ακόμα χωρίς μηχανισμούς, είναι ακόμα που δεν σου βάζει κάποια όρια και σε αφήνουν να έχεις την δυνατότητα να μπορείς να κάνεις τις προτάσεις σου, να προασπίσεις τα συμφέροντα της περιοχής σου και να έχεις και μία γνώμη, η οποία είναι μια γνώμη χωρίς παροπίδες, χωρίς να απαιτείται έγκριση μηχανισμού και χωρίς να απαιτούνται κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις πολιτικές μας αξίες και πεπιθήσεις.
0: Γι' αυτό λόγο. Αλλά κατάλαβα καλά, είστε εσείς θετικός να είστε υποψήφιος βουλευτής της Ελπίδας, της κυρίας Καρυστιανού.
1: Δεν έχουν βγει υποψηφιότητες.
0: Αυτό λέω, το έχετε συμφωνήσει με την κυρία Καρυστιανού. Αν θέλετε, όχι, μου λέτε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Είχα κάνει αυτή τη συνάντηση και θα είμαι θετικός και θα υποστηρίξω τις προτάσεις και του κόμματος. Αλλά οι προτάσεις αυτές του κόμματος έχουν μέσα την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες και μέσα από πιστεύω, τα οποία εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού να μπορώ να τα διατυπώνω, να τα προτείνω και να είναι προσώπηση της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα λίγο σε ένα θέμα που νομίζω ότι αξίζει να το καταπιάσουμε κι εγώ κι εσείς. Πάντοτε λέγανε και λέγαμε ότι στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τρέχουν 10 για να είναι πάντα βουλευτής ένας, άνευ σταυρού ο κύριος Παπανδρέου. Και τι νόημα έχει όλο αυτό? Γιατί και εσείς ως υποψήφιος βουλευτής, όπως και οι άλλοι, γιατί να μην καθίσετε στα έδρανα από τα οποία θα μπορέσετε να βοηθήσετε και τον τόπο σας? Γιατί άλλο ο βουλευτής και άλλο ο πολιτευτής. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να διευκολύνει αυτή την κατάσταση? Γιατί θα ήταν, κύριε Εμπέσκο, συγγνώμη που θα το πω, εύχριστο, εύκολο να πάρει τον κύριο Παπαδρέου, να τον βάλει στο επικρατείας και να απελευθερώσει πλήρως διημών το νόμο. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Μα εγώ είμαι ο μόνος από όλους τους πολιτευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που του διατύπωσα δημόσια. Το γεγονός ότι κάποια ζητήματα και προσωπικά με εμπόδισε να προωθήσω κάποια συμφέροντα της περιοχής μου, όπως για την αρχαία λίγη, για το δικαστικό χάρτη που τρέχανε κυριολεκτικά μόνοι μας και δεν είδα ούτε καν μια στοιχειώδη παρουσία σε αυτόν τον αγώνα που κάναμε για την κοινωνία του Αιγαίου και για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Θέλωσα λοιπόν αυτονόητο να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Ο κ. Παπαδρέου θεωρώ ότι έχει κάνει τον πολιτικό του κύκλο, μπορεί να προσφέρει από άλλες θέσεις. Ακόμα και στην επικρατεία θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Από εκεί πέρα, αυτή η αιμονή να έρχεται στον νομό Αχαΐας, να εμποδίζει τους άλλους υποψήφιους να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν την περιοχή στη Βουλή, όπως είχε γίνει και με τον κύριο Σκαντάνη παλαιότερα και με την κυρία Σολομού.
0: Σολομού, βεβαίως.
1: Αλλά και για οποιονδήποτε έχει μια τέτοια φιλοδοξία, θέλει να εκπροσωπεί την περιοχή του, θέλει να είναι απάνω στην Βουλή, θέλει αυτά τα προβλήματα της περιοχής να τα αναδεικνύει. Γιατί όταν ο άλλος έχει μια θεσμική εκπροσώπηση, είναι και πιο εύκολο να προωθήσει τα συμφέροντα και τα προβλήματα των κατοίκων της Αιγιάδης και της Αχαΐας. Ναι. Από εκεί πέρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα αντικειμενικά, εγώ θεωρώ και εγώ να σκεφτόμενος ότι δεν αποφύσει αυτό το κόμμα. Γιατί αυτές τις αξίες που έρχονται να είναι κοντά στην κοινωνία να βρουν αυτά τα προβλήματα, το στερούμε. Το στερούμε, στερούμε αυτή τη δυνατότητα και δεν είναι τα πρόβλημα. Πόσες φορές έχω στείλει κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα που έχω στήξει και δεν έχουν πάει και στα κεντρικά γραφεία και χωρούν το λόγο στην Αχαΐα. Από εκεί και πέρα λοιπόν να είμαι εγώ σε ένα κόμμα και να είμαι κλάστρα, εγώ δεν το δέχομαι, γιατί είμαι ενάντια στις αρχές μου, ενάντια στις αξίες μου και δεν βοηθάω και την περιοχή μου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο το έθεσε αυτό. Τώρα τι νόημα έχει δηλαδή να είναι κάποιοι οι οποίοι αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό μου και στους άλλους που είναι στην Αχαΐα. Και να μην έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν θερμικά την περιοχή τους πριν αρχίσουν ακόμα εκλογές, αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο και για το Πασόκ, είναι άδικο και για τους ίδιους και είναι άδικο και για την κοινωνία. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν είναι κάτι νόημα, όπως σας είπα πριν δηλαδή, τα μπέλες δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από τις αξίες.
0: Ναι. Δεν είχατε κάποιον ενδιασμό, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ φίλων, ψηφοφόρων και γνωστών, εδώ που τα λέμε μπαίνετε και σε μια διαδικασία να απολογηθείτε, βρε Γιώργο, αφήνεις το Πασόκ, πας στην Καρυθιανού. Ξέρετε σε αυτή την πώς το αντιμετωπίζετε?
1: Και εγώ κόσμο που βρίσκομαι το θεωρούν όλοι θετικό. Μια πλειοψηφία κοντά στο 95% θετικά μου λένε ότι όλοι έχεις απολύτω δίκιο. Γιατί αυτό που πραγματικά έχει αξία και πρέπει να προασπίζουμε την περιοχή μας είναι να υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να θέσουν προβλήματα ουσιαστικά, να είναι κοντά στα προβλήματα της περιοχής, να είναι κάθε μέρα κοντά και όχι κάθε 4 χρόνια να έρχονται, να παίρνουν τον ψήφο χωρίς και να βγαίνουν χωρίς να παίρνουν ψήφο ουσιαστικά και να παίρνουν ψήφο οι άλλοι που τρέχουν 4 χρόνια. Αυτό εξηγεί σε κάποια φάση, να σα πω κάτι και δεν θα το λέω, και το φαινόμενο ποσοστά του Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ να έχει τώρα 9% στην Πάτρα και στην περιοχή τη Βουλιά, εντάξει, βάζει κοντά στο 13-14. Και στη Δήμαρχη, δεν είναι καμία ποσοστά, δεν είναι ποσοστά αυτά που συνάδουν με τη δυναμική που είχε το κόμμα. Δηλαδή, όταν ήταν κάστρο στην Ελλάδα το Πασόκ, τώρα με κρίμα, δηλαδή να βλέπει αυτό το ιστορικό εκείνο, να έχει αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή και όλα αυτά έχουν εξηγήσει. Και οι εξηγήσει δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι υπάρχουν μηχανισμοί. Οι οποίοι μηχανισμοί τι κοιτάνε, να επιβληθούν στην τοπική περιοχή κομματάρχες, ας πούμε, ο καθένας να επιβάλλει την άποψή του, ο μηχανισμός του Προέδρου, ο μηχανισμός του βουλευτή και στη μέση οι ψηφοφόροι, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα και είναι ουσιαστικά απόντες από την περιοχή. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή τα εισέπλαξα κι εγώ που ήμουν αυτά τα χρόνια και γι' αυτό λόγο έβαλα αυτή την απόφαση. Και ζήτησα κάποιες προϋποθέσεις πριν, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Και από εκεί και πέρα, εγώ όταν κάτι δεν έχει νόημα και δεν συμβαδίζει με τις αρχές, με τις αξίες σου, με τις ανάγκες που έχει ο κόσμος, και γι' αυτό λόγο πήρα στην απόφαση.
0: Μάλιστα. Καλό δρόμο, αν αυτό είναι της ελπίδας και της κυρίας Καρυθιανού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπέσκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό δρόμο για την πολιτική. Δεν είναι τα κόμματα, είναι οι περιοχές και οι ανάγκες των πολιτών.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι κάπου να προσφέρεις όμως.
1: Να μπορεί να προσφέρεις.
0: Δεν γίνεται έτσι. Αλλιώς...
1: Ναι, όταν δηλαδή θες να προσφέρεις και δεν σε αφήνουν να προσφέρεις, αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι άδικο. Ναι. Και για την περιοχή σου και για τον εαυτό σου και για όλους.
0: Μένουμε σε
1: αυτά. Η πολιτική είναι οι αρχές.
0: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπέσκο, θα τα πούμε πάλι.
1: Να είστε καλά, γεια.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Στο Πασόκ έρχομαι τώρα και θα επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγα χθες. Δεν είχαμε για τεχνικούς λόγους τη δυνατότητα ωστόσο να το συζητήσουμε και να διεισδύσουμε σε αυτό, ότι ακόμα και στα χειρότερά του, τότε με τα μονοψήφια, κρατήθηκε κυρίως από δύο κατηγορίες τελεχών, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Και τώρα δείχνει ανθεκτικότητα παρά τις πιέσεις που δέχεται μετά τα κόμματα τα καινούργια, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα και την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού λιγότερο. Καλωσορίζω σήμερα, ελπίζω χωρίς προβλήματα, τον γνωστό συνδικαλιστή, τον συμπολίτη, τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, με θητεία και στη ΓΕΣΕ, πέραν του εργατικού κινήματος της Πάτρας, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να κουβεντιάσουμε για το σήμερα, το οποίο δεν και τόσο ευχάριστο ομολογώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγεωργόπουλο.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πώς διαβάζετε, πώς βλέπετε την κατάσταση στο κόμμα σας μετά το κόμμα Τσίπρα και λιγότερο το κόμμα Καριστιανού?
11: Ακούστε τώρα, εγώ είμαι συνδικαλιστικός τέλεχος, πρωτίστως εκπροσωπώ τους εργαζόμενους, βεβαίως και έχω συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Αυτό το οποίο εγώ νομίζω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρήσει το ρόλο του ως μια υπεύθυνη προοδευτική δύναμη σε μια περίοδο ομολογουμένως που υπάρχουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την εμφάνιση και νέων πολιτικών σχηματισμών. Φαίνεται ότι δημοσκοπικά, όπως και κάθε είσοδος νεοσερχόμενων κομμάτων, προκαλεί μια ανακατάταξη σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ παραμένει λιγότερο επηρεασμένη από ψήφους διαμαρτυρίας και ο κόσμος αναζητά σοβαρές προτάσεις και μια θεσμική σταθερότητα. Αυτό μένει βεβαίως να αποδειχθεί και να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ προβάλλει ως κεντρικές προτεραιότητες, θα έλεγα, την στήριξη των βασικών θέσεων που έχει για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πραγματικά τους πολίτες και τους ψηφοφόρους στην προκειμένη περίπτωση που θα επιλέξουν μέσα από ποιον κομματικό σχηματισμό θα εκφραστούν και γιατί όχι να υπάρξει και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.
0: Αν κατάλαβα καλά, αποκαλέσατε το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα διαμαρτυρίας.
11: Εγώ δεν αποκάλεσα κανένα κόμμα και δεν θα μακρέπω με ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμοί. Απλά λέω ότι οι ψηφοφόροι πολλές φορές ψηφίζουν και με ψήφο διαμαρτυρίας. Και δεν μίλησα για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Έχουμε, έχουμε την είσοδο περισσότερων εκ του ενός κομμάτων αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Συνεπώς υπάρχει και η ψήφος διαμαρτυρίας η οποία μπορεί και να εκφράζεται μέσα από πολύ συγκεκριμένα κόμματα. Αλλά μετά από τη διαμαρτυρία τι είναι το ερώτημα? Υπάρχουν πολιτικές θέσεις? Υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας? Πλέον η ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι είναι πιο όρημη από ποτέ. Έχει περάσει και τις παιδικές αλλά και τις μετεφηβικές της ασθένειες και νομίζω ότι με οριμότητα πλέον επιλέγει ποιοι και πώς θα τους εκπροσωπήσουν και ποιοι θα κυβερνήσουν τη χώρα.
0: Επειδή έχετε εμπειρία στα δύσκολα και τα εργατικά σας, τα συνδικαλιστικά σας και στα κομματικά σας, έχετε την πεποίθηση ότι και σε αυτήν την καινούργια πολιτική καταιγίδα θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ?
11: Αυτό νομίζω ότι οι αρμόδιοι να το απαντήσουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και τις θέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, στην Κεντρική Επιτροπή, στο Πολιτικό Συμβούλιο, ο αρχηγός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, οι βουλευτές. Εγώ συνδικαλιστικά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας και σε ό,τι με αφορά τους εργαζόμενους θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας πολιτικός σχηματισμός που θα εκφράσει αυθεντικά και την εργατική τάξη, η οποία αναζητά λύσεις τα χρόνια και δυσεπίλητα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ελαίων μνημονίων καταργήθηκαν μια σειρά από εργασιακά δικαιώματα τα οποία συνέχισαν και οι επόμενες κυβερνήσεις να ξυλώνουν τέλος πάντων το πλεκτό των εργασιακών δικαιωμάτων και μετά τα μνημόνια με διάφορα προσχήματα, άλλοτε με πρόσχημα την πανδημία, άλλοτε με πρόσχημα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας τέλος πάντων της χώρας. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και η 13 ώρη εργασία δεν αύξησε την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις αντεργατικές που έγιναν στο πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων τελικά δεν οδήγησαν σε ενίσχυση των επιχειρήσεων, σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της παραγωγικότητάς τους, παρά μόνο σε μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων.
0: Κύριε Καραγεωργόπουλε, δώστε μου μια απάντηση και στο εξής. Γιατί επανήλθε μετά το θετικό συνεδριό σας το ζήτημα της συνεργασίας με κάποιον μετεκλογικά? Εμείς πιστέψαμε ότι μετά την παρέμβαση Δούκα και την απόφαση του συνεδρίου έχει τελειώσει το θέμα των συνεργασιών. Τι είναι αυτό που επανέρχεται τώρα?
11: Αυτό θα πρέπει να τα απαντήσουν αυτοί που επαναφέρουν τα ζητήματα αυτά. Ποιος είμαι εγώ για να δώσω μια τέτοια
0: την προσωπική σας άποψη?
11: Υπήρξε ένα συνέδριο, ελήφθησαν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές. Ξέρετε, οι αποφάσεις των συνεδρίων, που είναι, τα συνεδρία είναι το ανώτερο όργανο. Όπως οι συνελεύσεις και τα συνέδρια των εργατικών οργανώσεων, έτσι και των κομματικών σχηματισμών και των συλλογικοτήτων των πολιτικών, τα συνέδρια είναι τα ανώτερα όργανα. Εφόσον λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, νομίζω ότι είναι δεσμευτικές για όλους. Και δει για εκείνους που υπερψήφισαν τέτοιου είδους προτάσεις, δηλαδή να μην υπάρξουν συνεργασίες κτλ. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο ο καθένας, αυτό μόνο οι ίδιοι οι οποίοι επαναφέρουν αυτά τα ζητήματα μπορούν να τα ερμηνεύσουν για να μας φράσουν την πολιτική τους άποψη και θέση για ποιο λόγο επανέρχονται με τέτοιου είδους προτάσεις.
0: Ναι. Προσωπικά, αν κατάλαβα καλά, δεν είστε υπέρ κάποιων τέτοιων μετεκλογικών συνεργασιών.
11: Δεν είναι θέμα αν είμαι, δεν είμαι υπέρ τέτοιου είδους μετακλογικών συνεργασιών πολιτικών. Πολλές φορές μπορεί να είναι και μονόδρομος να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία. Όμως όταν ένα κόμμα μπαίνει σε μια εκλογική μάχη, μπαίνει για να κερδίσει. Μπαίνει για να γίνει αυτοδύναμο. Μπαίνει για να διακυβερνήσει τη χώρα με το δικό του πρόγραμμα. Και όχι να εξαναγκαστεί να φτιάξει ένα ποτπουρί πολιτικών προτάσεων μέσα από συνεργασίες και με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, γιατί έχουμε δει ότι τέτοιου τύπου συνεργασίες μάλλον δεν οδηγούν σε μια ξεκάθαρη διακυβέρνηση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
11: Μένουμε σε αυτά. Ταυτότητα με πολιτικό πρόσημο και με βάση την επιλογή των ανθρώπων και των πολιτών που επίστρεψαν σε συγκεκριμένους κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αναγκάζεσαι σε συμβασμούς. Μερώνει το κρασί σου ότι αφορά την πολιτική σου ταυτότητα. Το ιδεολογικό σου πρόσημο.
0: Έτσι είναι όπως τα λέτε, γιατί όταν πας σε εργασία βάζεις και πολύ νερό στο κρασί, αν αυτό απαιτηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
5: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Έρχομαι τώρα να δούμε λίγο και το κλίμα στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κ. Καριστιανού επέφεραν έτσι αφαιρετικά, θα έλεγα, και σε άλλες κομματικές παρατάξεις κάποια έτσι όχι τόσο ευχάριστα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια που καταγράφεται στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, στη Νίκη, πέραν του ΠΑΣΟΚ. Μόνο σταθερό νομίζω είναι το ΚΚΕ. Ο πολιτευτής Αχαΐας της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης, είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
8: Καλό μεσημέρι κύριε Τριταφυλόπουλε.
0: Παρακολουθώ την αρθρογραφία σας τις τελευταίες ημέρες και ομολογώ ότι συμφωνώ απόλυτα με το πώς έχετε συλλάβει τις εξελίξεις. Μιλάτε για ένα μεταγραφικό παζάρι, να το πω με δικά μου λόγια, ένα μπραντεφέρ μεταξύ κομμάτων τη στιγμή που η κοινωνία ανεξαρτήτως όλων αυτών στενάζει. Για να μας το περιγράψετε λίγο όλο αυτό.
8: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Όχι στα νούμερα, αλλά ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι. Βλέπουν ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα. Ξέρετε, έχουμε την ακρίβεια, η στέγαση, η φορολογία, το αγροτικό ζήτημα, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτά είναι πράγματα που απασχολούν περισσότερο την κοινωνία από ό,τι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και είναι λογικό λοιπόν να εμφανίζονται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και να αναζητούν οι πολίτες εναλλακτικές επιλογές. Εμείς στη Γενική Λύση δεν ασχολούμαστε βέβαια με το ποιος θα κόψει ψήφος από ποιον. Η δουλειά μας είναι να ασχοληθούμε με πώς θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος, νομίζω ότι ο κόσμος θα μας κρίνει απάνω σε αυτό, στις θέσεις μας, στην εξοπιστία μας, στη συνέπειά μας. Και πιστεύω ότι η Ελληνική Λύση έχει αποδείξει διαχρονικά τουλάχιστον ότι, ξέρετε, έχει και ένα πρόγραμμα 400 σελίδες, ότι διαθέτει ξεκάθαρες θέσεις για την οικονομία, την παραγωγή, το πρωτογενή τομέα, την εθνική μας κυριαρχία και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.
0: Mm-hmm. Άρα μου λέτε, κύριε Παλούμπη, ότι ναι μεν δεν μπορείτε να γυρίσετε το κεφάλι σας και να μην παρακολουθήσετε όλα όσα πρωτοφανώς συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας, αλλά είστε προσιλωμένοι στο πώς εσείς θα πείσετε τον κόσμο εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, ότι ο Βελόπουλος, εσείς, η Ελληνική Λύση έχουν πρόγραμμα κυβερνησιμότητας μάλιστα και μπορούν μόνοι τους ή ίσως και με κάποιες συνεργασίες, αν αυτές απαιτηθούν, να βελτιώσουν πράγματα και να πάνε τον τόπο λίγο πιο μπροστά.
8: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω με ειλικρίνεια και το πιστεύω αυτό που θα σας πω, γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος της καθημερινότητας. Κάθε μέρα είμαι στην αγορά.
0: Ναι.
8: Το πρόγραμμα που έχει η Ελληνική Λύση, προπαντός για το θέμα της οικονομίας, δηλαδή αλλαγή μοντέλου προς παραγωγικό μοντέλο οικονομίας και όχι επιδοτούμενο κρατικό μοντέλο, είναι η μοναδική λύση που θα φέρει τη χώρα από τον αδιέξοδο αυτό το οικονομικό που έχει. οι κρατικές οικονομίες, κύριε Τριανταφυλόπουλο, το έχουμε δει, η ιστορία μας το έχει αποδείξει, δεν λειτουργούν. Δεν μπορούμε να έχουμε μια οικονομία βασισμένη σε επιδόματα. Χρειάζεται το παραγωγικό μοντέλο για να μπορούμε να πάρουμε μπροστά. Οι μηχανές της οικονομίας αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Ο μόνος τρόπος είναι το παραγωγικό μοντέλο.
0: Ναι. Επειδή βλέπω ότι έχετε και μια πολύ στενή επικοινωνία με τον αρχηγό σας, τον κύριο Βελόπουλο, πώς σας μεταφέρει τα μηνύματα τα οποία και σε επίπεδο κεντρικό ηγεσιών ο ίδιος διαχειρίζεται στην Αθήνα?
8: Κοιτάξτε, όλα είναι βασισμένα πάνω στο πρόγραμμα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν υπάρχουν μυστικές συζητήσεις. Το πρόγραμμα είναι εκεί, είναι ξεκάθαρο. Απάνω σε αυτό το πρόγραμμα βασιζόμαστε και η δουλειά μας είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό, πώς θα εφαρμοστεί, για να αποδείξουμε ότι έχουμε πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και είμαστε σε θέση να μπορούμε να κυβερνήσουμε. Ξέρεις, το κάθε κόμμα, αυτός είναι ο σκοπός του, να μπορέσει να κυβερνήσει. Αλλά πρέπει να το αποδείξει αυτό. Και νομίζω ότι στη Γενική Λύση, με το πρόγραμμα αυτό που έχουμε, το αποδεικνύουμε καθημερινά.
0: Ναι. Ο κόσμος με τον οποίο επίσης οφείλω να πω ότι παρακολουθώντας σας έχετε μια καθημερινή επαφή, έχει ξεφύγει από το πού να πάω τώρα με το Βελόπουλο, είναι ένα μικρό κόμμα, εγώ θέλω ένα κόμμα εξουσίας, θέλω τον νικητή που μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, ή θέλω ένα κόμμα, τον Τζίπραξο εγώ τώρα που λέω ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, δηλαδή το ότι είστε ένα μικρό κόμμα είναι απαγορευτικό για πολλούς, ότι τι να πάω να κάνω τώρα, να το παίξω κόμμα διαμαρτυρίας στην αντιπολίτευση, ή δεν υπάρχει αυτό?
8: Κοιτάξτε, αν πάρουμε τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτό που λέτε. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, γιατί η πραγματική δημοσκόπηση, κυρία Τριανταφυλόπουλε, είναι η καθημερινότητα. Είναι αυτός που είναι στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα, είναι αυτός που συναντά κόσμο κάθε μέρα, και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι τελείως διαφορετική η εικόνα έξω στον πραγματικό κόσμο από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Κάποτε δεν το συζητάγανε. Αυτή τη στιγμή κάθονται να ακούσουν τι είναι το πρόγραμμά μας, ποιο είναι το μοντέλο διακυβέρνησης που θέλουμε. Και υπάρχει σοβαρή συζήτηση απάνω στο θέμα αυτό και με ικανοποιεί ιδιαίτερως ότι μπορούμε αυτό το μήνυμα να το περάσουμε στους πολίτες. Και κάθονται και ακούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη έκπληξη την ημέρα των εκλογών.
0: Υπάρχει προγραμματισμός επίσκεψης του κ. Βελόπουλου εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα, γιατί ο ίδιος πάντα το ήθελε, αλλά οι εξελίξεις να προσέρχονται και η αναβλητικότητα είναι το αποτέλεσμα. Ξέρετε κάτι?
8: Ξέρω ότι κάθε φορά μέσα στην εκλογική περίοδο εμφανίζεται στην Πάτρα, άρα δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην ξαναγίνει αυτό. Βέβαια είναι κάτι που τοπικά όχι υποψήφοι το πιέζουμε αυτό και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
0: Να έχετε καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε, κύριε Πολιτευτά. Καλή δύναμη.
8: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
12: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης, ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση, και πάμε στη νίκη. Πάμε στη νίκη, γιατί εδώ έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Θα μου πείτε, είναι άδικο βάσει αριθμών δημοσκοπήσεων? Μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό, γιατί όλη η πολιτική ελληνική σκηνή είναι γεμάτη με νούμερα. Ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης, κοντά μου, και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
13: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι δεν σας αρέσει. Θεωρείται ανούσια. Όχι, δεν σας συμφέρει αυτή η κουβέντα, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, τώρα 1% η νίκη είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν
13: κοινοβουλευτικό. Χθες ήταν δύο οι δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας. Η μία έλεγε 2%, η άλλη έλεγε 1%.
0: Ναι.
13: Ξέρετε την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ξέρετε ότι πρεσβεύουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική αντίληψη, την οποία όχι μόνο πρέπει να τη λέμε, αλλά να την πράττουμε και εμείς το πράττουμε, ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, μια πολιτική που εστιάζει στα κέρια σημεία που εδώ τη στιγμή είναι και η ακρίβεια και το στεγαστικό και τα θέματα της οικογένειας και όχι η επιβαλλόμενη ατζέντα που έρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και δεν αναφέρομαι στο δικό σας προφανώς γιατί μας δίνετε και το λόγο, απλά για τα συμφέροντα τα ολιγαρχικά που είναι πίσω από αυτά και ποντάρουν, όπως είπα και στη Βουλή, σε ένα πόκερ επιρροής πάνω στα νέα σχήματα και στα παλιότερα σχήματα. Έχουν ήδη εγκαθιδρύσει οι σχέσεις αυτές.
0: Ναι.
13: Και γίνεται αυτό το πολιτικό σκηνικό, το οποίο δυστυχώς διώχνει τον κόσμο, και γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και με τα καινούργια κόμματα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι στην αποχή.
0: Ναι.
13: Δυστυχώς επηρεάζει όλο το πολιτικό φάσμα αυτό. Όταν απαξιώνεις τα προβλήματα του κόσμου και συζητάς για τα προβλήματα της πολιτικής, τότε και ο κόσμος θα σε απαξιώσει.
0: Θα κρατήσω κάτι από αυτό το οποίο είπατε, γιατί θέλω να το εμβαθύνουμε μαζί. Τελικά το συμπέρασμα μέχρι σήμερα, παρότι τα νούμερα είναι κάποια καταγεγραμμένα σε κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι και νωρίς ακόμα, υπάρχει ενθουσιασμός για κάποιους, για τον Τσίπρα, για την Καρισιανού, τελικά επαληθεύεται αυτό που μαζί συζητούσαμε, ότι αν κάνει Καρισιανού θα πάρει από εσάς

0: 23 ή τον ψηφοφόρο της Νίκης ένα μήνα πριν ή μια εβδομάδα πριν ανακοινώσει το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, πριν ανακοινωθεί.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, θα πω ότι ναι, ο πρώτος κόσμος που στήριξε τη Νίκη, αλλά για τα δικά του θέματα ο καθένας, το κάθε στέλεχος που έφυγε, είτε ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, είτε υποψήφιος σε πρώτες εκλογές, και γίνανε πάρα πολλά θέματα τότε και με τις αλλαγές στις έδρες, αλλά και με το τι προσδοκίες και φιλοδοξίες είχε ο κάθε άνθρωπος από αυτούς ερχόμενος σε ένα κοινό αγώνα και ευγενικό αγώνα της Νίκης, αποχώρησε από τη Νίκη όταν δεν πήρε αυτά που ο ίδιος ήθελε να πάρει. Σε αυτούς που ήδη είχαν αποχωρήσει δεν ήταν ενεργός ψηφοφόρος της Νίκης ή ενεργός στέλεχος. Δεν έφυγε κάποιος στέλεχος δικό μας, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και το κόμμα, δεν έφυγε ένας στέλεχος δικό μας που ήταν πριν ένα μήνα στη Νίκη και να πει φεύγω, πάω στην κυρία Καρισκιανού. Ούτε ένα τέτοιο στέλεχος δεν έφυγε.
1: Μάλιστα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Επειδή σας βλέπω αρκετές φορές πολύ προβληματισμένο, να κάνω έτσι πιο γενικό το ερώτημά μου. Την περίοδο που όλα αυτά μονοδιάστατα απασχολούν το δημόσιο λεγόμενο διάλογο, ποια θέματα πιστεύετε ότι χάνονται και είναι επικίνδυνο? Είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής, παιδείας, υγείας, κοινωνίας,
0: στεγαστικού? Εγώ θα πω είναι όλο το πακέτο, είναι όλη η γκάμα, και δεν έχουμε φύγει και από τα σκάνδαλα, δεν έχουμε φύγει από το κομμάτι όπου το data is gold, τα δεδομένα που κυκλοφορούν από ολιγάρχη σε ολιγάρχη και από παράνομο λογισμικό σε παράνομο λογισμικό, κατευθύνουν ενδεχομένως ακόμα και μεγάλα κόμματα. Να μην λέω μόνο μεγάλα κόμματα, θα πω ότι εδώ γίνεται ένας πόλεμος που υποτίθεται και λέγεται ότι για να καλυφθεί το σκάνδαλο του Epstein έχει βάλει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν ένα πόλεμο που είναι κυρίως του Ισραήλ. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά, και στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να είσαι καθαρός, αλλά να φαίνεσαι και καθαρός, καταλαβαίνετε πόσο σε μικρότερο περιβάλλον, που το ελληνικό περιβάλλον, γίνονται αυτές οι υποκλοπές και ο ένας κρατάει τον άλλον. Όμως, επειδή αναφερθήκατε στην εξωτερική πολιτική, είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ και στη Νίκη το έχουμε θέσει από το 23 σταθερά τα θέματα αυτά. Αυτή η φοβικότητα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, και δεν είναι μόνο με την Τουρκία, αλλά και με τα Σκόπια και με την Αλβανία. Τρώμε σφαλιάρες συνεχόμενες και τώρα άλλη μία στη Βόρειο Ήπειρο, όπου η προκλήση, ο τραμποκισμός Ελλήνων Βορειοϋπειρωτών, οι οποίοι βλέπουν το ράμα και ένα διεφθαρμένο κράτος το οποίο έχει διαμορφώσει εκεί, να αρπάζει με βία τις περιουσίες τους, ενώ η κυβέρνησή μας δεν χρησιμοποιεί ούτε καν τα ισχυρά χαρτιά που της δίνονται τότε τη στιγμή με την προσπάθεια ένταξης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δείχνει ότι σιωπηρά, σε βαθμό θα έλεγα και ας είναι και βαρύ, κακουργηματικής υποτέλειας, συνενεί με τη σιωπή της και δεν προβάλλει καμία αντίσταση. Και προφανώς η Τουρκία, όταν έρχεται μετά τη γαλάζια πατρίδα που έχει μπει στα σχολικά βιβλία και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια συνείδηση στη νέα γενιά που σε 10 χρόνια οι νέοι Τούρκοι, η νεολαία της Τουρκίας, θα θεωρεί το μισό Αιγαίο δικιά της πατρίδα. Αυτό στείνεται αυτή τη στιγμή. Και εισάγει στο εθνικό της δίκαιο ακριβώς αυτό μετά τη γαλάζια πατρίδα. Και από την άλλη, εμείς υπογράφουμε διακηρύξεις των Αθηνών για μη μονομερείς ενέργειες. Στην ουσία, τι κάνουμε? Δημιουργούμε παράλληλα στο διεθνές δίκαιο που μας δικαιώνει και το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργούμε ένα εθιμοτυπικό δίκαιο πάνω στο οποίο θα πατήσει η Τουρκία. Όταν εμείς δεν μιλάμε, θα μιλήσει η Ευρώπη για μας. Όταν εμείς δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, η Ευρώπη θα μιλήσει για μας. Τότε για ποιο λόγο κάνουμε όλο αυτό το εξοπλιστικό ράλι όλων των τελευταίων των δισεκατομμυρίων των τελευταίων ετών στην πλάτη του ελληνοφορολογούμενου? Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και το κόμμα μου λέει ότι ναι στα εξοπλιστικά. Έχουμε πει ναι στα περισσότερα από τα εξοπλιστικά. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δίπλα μας, δεν έχουμε το Λουξεμβούργο, έχουμε την Τουρκία. Προφανώς και πρέπει να είμαστε ισχυροί, αλλά όταν θέλουμε και είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και στο πεδίο. Να μην υποχωρούμε. Υποχωρούμε στην αλληλεία. Υποχωρούμε στην πόντιση του καλωδίου, δηλαδή το πλέον απλό. Ναι. Όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς έχουν δείξει στο παρελθόν και η ιστορία διδάσκει ότι μετά από τέτοιες υποτελείς ενέργειες, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας έρχεται και στο πεδίο. Και απέφχομαι, αλλά έτσι έχει διδάξει η ιστορία.
1: Τελευταίο ερώτημα, επιστρέφοντας στο πολιτικό σκέλος. Φοβάστε όλη αυτή την φιλοσοφία

0: και κυβερνώντων ότι μη ρισκάρετε, θα χαθεί η σταθερή διακυβέρνηση της χώρας αν δεν ξαναρχεί η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτό το οποίο λέμε, κύριε Βουλευτά, ότι στο τέλος πριν την κάλπη ασκείται μια πίεση, η οποία πίεση είναι εις βάρος των μικροτέρων κομμάτων και κυρίως όταν ένα κόμμα όπως η Νίκη φαίνεται δημοσκοπικά να είναι οριακά, ξέρετε, δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της πίεσης. Το φοβάστε αυτό?
1: Δεν φοβόμαστε, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν κοιτάμε το μικροπολιτικό. Όταν συζητάμε, μπήκαμε στη Βουλή να υπηρετήσουμε ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός έχει να κάνει με την οικογένεια, με την πίστη, με την πατρίδα. Εμείς κοιτάμε πάντοτε και το έχουμε αποδείξει υπερασπιζόμενοι πολλές φορές και στις άρσεις ασυλίας και της πολιτικής δίωξης που δέχονται πολιτικοί αρχηγοί. Εμείς δείξαμε για κάθε κόμμα, είτε είναι αριστερό, στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε είναι ακροδεξιό, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες. Εμείς λέγαμε όχι πολιτικές διώξεις, γιατί κάνει κακό στη δημοκρατία. Δεν λειτουργούμε μικροπολιτικά. Και το ίδιο προφανώς, ακόμα περισσότερο μεγαλύτερος λόγος, στα θέματα που άπτονται της πραγματικότητας. Ναι, έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν μας φοβίζει η πίεση αυτή, μας φοβίζει, γιατί είμαστε από το λαό, τα προβλήματα του κόσμου. Δεν θα λύσει κανένα τέτοιο δίλημα εκφοβισμού, εκβιασμού του πολιτικού κόσμου, των ψηφοφόρων, το Μητσοτάκης ή χάος. Μα εμείς ζούμε ένα χάος αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα δημοσκοπικά, στο Μητσοτάκης ή χάος ψηφίστηκε και περισσότερο το χάος. Ο κόσμος ζήτησε το χάος από το Μητσοτάκη, γιατί βιώνει στο πετσί του το χάος. Όταν δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη του, και δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια το νίκη, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια το Μοσχάρι, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, μάλλον η ποιότητα ζωής στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα. Όλα αυτά είναι έλλειψη πολιτικής, έλλειψη υπηρεσιών προς τον εργαζόμενο πολίτη, προς την οικογένεια, να έχει παροχή υγείας αυτή που πρέπει οι συνταξιούχοι μας και οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία, να έχουν υπηρεσίες οι οικογένειες να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους. Όταν όλα υπολειτουργούν, υποστελεχώνονται και υποχρηματοδοτούνται, τότε ζούμε σε ένα κράτος το οποίο διώχνει την νεολαία μας να πάει αλλού. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα τελειώσει αν δεν γίνει η αλλαγή πολιτική σε όλο αυτό. Και δεν εκμεταλλευτεί η Ελλάδα τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει.
0: Πριν σας αφήσω, να πω ότι πριν από λίγο η νομαρχιακή του κομματός σας ανακοίνωσε και την πραγματοποίηση μιας ημερίδας για τον πρωτογενή τομέα στη Χαλανδρίτσα την Κυριακή στις 11 το πρωί. Το λέω
1: δεν
0: για
1: το
0: να
1: έκανε ευχεμένα για να επιβεβαιώσει αυτό που σας έλεγα πριν, ότι εμείς κοιτάμε τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Έρχεται να το επιβεβαιώσει και αυτή.
0: Κύριε Τσιρόνη, ευχαριστώ πολύ που τα πάμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Αυτά για σήμερα. Συνδυόμαστε σε λίγο με το Sky 100,3 για την ενημέρωση από τους εκεί συναδέλφους. Από μένα τον Κωνσταντίνο Γύρη και την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη που θα ακούσουμε τώρα. Καλό υπόλοιπο, πρώτο Θεός, εδώ αύριο 12 και κάτι. Γεια χαρά.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος